Ακούσαμε το πρώτο κοντσέρτο για βιολί του Νικολό Παγκανίνη που ερμήνευσε ο βιολονιστάς Ιόζεφ Λέντβαϊ μαζί με την Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας σε συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι. Και ο πιανίστας χάρισε στο κοινό και δύο ανκόρ. Το πρώτο από αυτά ήταν το Λάργο από τη σονάτα για σόλο βιολί αριθμός 3 σε ντο μίζωνα του Johann Sebastian Bach.

Αυτό ήταν το Λάργκο από την τρίτη σονάτα για σόλο βιολί του Johann Sebastian Bach που ερμήνευσε ως encore ο βιολονιστάς Joseph Ledwij, ο οποίος συνέχισε με ένα ακόμη, τις παραλλαγές που έγραψε ο Νικολό Παγκανίνη πάνω στο Nel cor più non mi sento από την όπερα La Molinara του Παϊζιέλο.

Ο βιολονιστάς Ιόζεφ Λεντβάι ερμήνευσε ως δεύτερο ανκόρ στη συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι τις παραλλαγές που έγραψε ο Νικολό Παγκανίνη πάνω στο «Nel cor più non mi sento» από την όπερα «La Molinara» του Παϊζιέλο. Και η συναυλία εκείνη συνεχίστηκε με την Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας να ερμηνεύει την εισαγωγή «Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι.

Ακούσαμε την εισαγωγή «Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιώζεφ Χόρβαθ. Και ολοκλήρωσαν τη συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι με το ιταλικό καπρίτσιο έργο 45 και πάλι του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι.

Ακούσαμε το Ιταλικό Καπρίτσιο, έργο 45, του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιόζεφ Χόρβαθ στη συναυλία που έγινε τον Μάιο του 2016 στην αίθουσα Μιχαήλ Γιώρα στο Βουκουρέστι. Και θα φτάσουμε στο τέλος και του δεύτερου δίωρου του σημερινού μας νοτούρνο με το τρίο Kungsbacha και τον βιολίστα Lawrence Power να ερμηνεύουν το κουαρτέτο για πιάνο και έγχορδα, έργο 25 αριθμός 1 του Johannes Brahms.

0: Ακούσαμε το κουαρτέτο για πιάνο και έγχορδα, έργο 25 αριθμός 1 του Johannes Brahms, που ερμήνευσαν το τρίο Kungsbacha και ο βιολίστας Lawrence Power. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Πολωνός συνθέτης Ιγνάση Ντουμπρζίνσκι δεν ακολούθησε την πορεία του Φρεντερίκ Σοπέν και παρέμεινε στην Πολωνία μετά την εξέγερση του 1830, ερμηνεύοντας και διδάσκοντας. Εκτιμούσε πολύ τα επιτεύγματα του Σοπέν, αλλά η μουσική του προοριζόταν για ένα πιο συντηρητικό κοινό. Ακούμε το κουαρτέτο του για έγχορδα, αριθμός 1, σε μη ελάσσονα, που ερμηνεύει το κουαρτέτο Καμεράτα.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε μη ελάσσονα του Ιγνάση Ντομπρζίνσκι. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Καμεράτα. Για τη συνέχεια ο Τάμας Βάσαρη θα διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης στη Συμφωνία αριθμός 4 του Ρόμπερτ Σούμαν. Η συμφωνία αυτή, παρά την αρρύθμισή της, χρονολογείται πριν τη Δεύτερη και την Τρίτη. Το 1841 ήταν επίσης η χρονιά της Συμφωνίας της Άνοιξης και ήθελε ο Σούμαν η τέταρτη συμφωνία του σε Ρε Ελάσσονα έργο 120 να συμβολίζει τη χαρά των πρώτων χρόνων του γάμου του με την Κλάρα.

Ο Τάμας Βάσαρη διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης στη Συμφωνία αριθμός 4 σε ντο ελάσσονα έργο 120 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ο Σικελικός Εσπερινός είναι όπερα σε 5 πράξεις του Τζουζέπε Βέρντι πάνω σε γαλλικό λιμπρέτο των Σάρλ Ντιβεριέ και Εζέν Σκρίμπ από το έργο τους «Le Duc d'Albe», που γράφτηκε το 1838 και προτάθηκε ως λιμπρέτο στους συνθέτες Αλεβί και Ντονιτσέτη προτού ο Βέρντι συμφωνήσει να το μελοποιήσει το 1854. Η υπόθεση του έργου βασίζεται πάνω σε ιστορικά γεγονότα και συγκεκριμένα στην εξέγερση των Σικελικών Εσπερινών του 1282. Εμείς ακούμε την εισαγωγή που ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα του Κονσερβατορίου του Κεμπέκ υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα Σικελική Εσπερινή του Τζουζέπε Βέρντι, που ερμήνευσε η ορχήστρα του Κονσερβατορίου του Κεμπέκ υπό τη διεύθυνση του Ράφι Αρμένιαν. Το 1772, ο 16χρονος Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ βρισκόταν στο Μιλάνο για την παραγωγή της οπεράς του Λούτσιο Σίλα. Ανάμεσα στους τραγουδιστές ήταν και ο διακεκριμένος καστράτος της εποχής, Βενάντσιο Ραουτσίνι, και γι' αυτόν ο Μότσαρτ έγραψε το μοτέτο «Εξουλτάτε Ιουμπιλάτε». Ερμηνεύει η σοπράνο Ράινχιλντ Χάιλαντ Σόρενσεν και ο Τακού Γιουάσα διευθύνει την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας.

Ακούσαμε το μοτέτο «Εξουλτάτε Γιουμπιλάτε» του Wolfgang Amadeus Mozart που ερμήνευσε η σοπράνο Ragnhild Highland Sorensen μαζί με την ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Τακούο Γιουάσα. Η πιο γνωστή όπερα του Μπέντριχ Σμέτανα είναι «Η πουλημένη μνηστή». Ακούμε την εισαγωγή της που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Γιέρζι Μπιελοχλάβεκ.

Ακούσαμε την εισαγωγή από την όπερα «Η πουλημένη μνηστή» του Μπέντριχ Σμέτανα, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Γιέρζι Μπιελοχλάβεκ. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα τώρα, καθώς ακολουθεί ένα τραγούδι του Φραντς Σούμπερτ, «Νύχτα και όνειρα», ερμηνεύει τώρα η σοπράνο Ίντιτ Βίνς μαζί με τον πιανίστα Ρούντολφ Γιάνσεν.

ακούσαμε το τραγούδι «Νύχτα και όνειρα» του Franz Schubert που ερμήνευσε η σοπράνο Edith Vins και τη συνόδευσε ο πιανίστας Rudolf Janssen. Και θα ολοκληρώσουμε το σημερινό μας νοτούρνο με μία ακόμη εισαγωγή όπερας. Ο Στεφάν Ρόμπλ διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας στην εισαγωγή «Βασιλιάς και Καρβουνιάρης» του Αντωνίν Βόρζακ.

0: Ακούσαμε την εισαγωγή της όπερας «Βασιλιάς και Καρβουνιάρης» που έγραψε το 1874 ο Αντωνίν Ντβόρζακ. Ο Στεφάν Ρόμπλ διεύθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας. Με αυτό το έργο ολοκληρώθηκε και το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο George Philippe Telemann θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής. Η St. Christopher Chamber Orchestra και ο σολίστ Άντριος Πουσκίνιγκης θα ερμηνεύσουν από τη σύνθεση Oboe Concerto σε Sol Mizona TWV 51 κάθετος G2, το δεύτερο μέρος Vivace και το τέταρτο μέρος Allegro.

Θα συνεχίσουμε με μια σύνθεση του εξαίρετου Έλληνα συνθέτη Γιάννη Μεταλλίνου. Θα ακούσουμε το πέμπτο στάσιμο από τη μουσική που συνέθεσε για το χορόδραμα προσαρμοσμένο από τον Ισίδωρο Σιδέρη στην τραγωδία του Ευρυπίδη «Βάκιε». Ο Γιάννης Μεταλλίνος συνεργάστηκε με το δημιουργικό παραγωγό και ηχολήπτη Μίνο Μαμαγκάκη για τη δημιουργία αυτού του εξαίρετου ηχητικού αποτελέσματος. Ερμηνεύει το φωνητικό σύνολο Ensemble Six, η γυναικεία χοροδία Ensemble Fons Musicalis, ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος στο ρόλο του Διονύσου, η Δήμητρα Χατούπη στο ρόλο της Αγάπης και άλλοι. Ιωάννης Ταφ Μεταλλίνος. Βάκιε. Πέμπτο στάσιμο. Απολαύστε.

Μια ουβερτούρα θα είναι ο επόμενος ήχος της αυγής. Franz von Suppé. Light Cavalry Ouverture. Παίζει η Cincinnati Pops Orchestra και διευθύνει ο Erich Kunzel.

Βαλεριάν Τσαγκαριεσβίλη, Γεωργιανός συνθέτης, αυτός θα μας χαρίσει και τον επόμενο ήχο της αυγής. Suite νούμερο 1 για ορχήστρα. Spanish Dances, όπως 6. Τα μέλη, πρώτο, Introduction, δεύτερο, Hota, τρίτο, Saraband, τέταρτο, Intembo di Bolero, πέμπτο, Paso Doble και έκτο, Finale Fandango. Παίζει η Moscow State Academic Symphonic Orchestra και διευθύνει ο Μιχαήλ Γκολίκοφ.

Από τη σύνθεση του Johannes Brahms, πιάνο τρίο που 40 σε μη ύφεση μίζωνα, βιολί, κόρνο και πιάνο, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος Σκέρτσο Αλέγκρο. Παίζει το Gustav Trio. Φρανσέσκο Κομίσο, βιολί, Μπογκτάν Λίποβσε, κόρνο και Όλαφ Γιον Λανερί, πιάνο.

Από τη συμφωνιέτα του Φρανσίς Πουλέγκ θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, πολύ ζωντανό και πολύ χαρούμενο. Παίζει η Ορκέστρε de Paris υπό τη διεύθυνση του Georges Prêtre.

Φικρέτ Μασάντι Σαμίλ Ογουλού Αμίροφ, συνθέτης από το Αζερβαϊτζάν, μεγάλωσε μέσα στην ατμόσφαιρα της folk μουσικής. Δημιούργησε ένα νέο είδος μουσικής που ονομάστηκε Symphonic Mugam. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Αζερβαϊτζάν Καπρίτσιο for Orchestra. Παίζει η Moscow Radio and Television Symphonic Orchestra και διευθύνει ο Γιαλχίν Αντιγκοζάλοφ.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σε Πούκου, δηλαδή Χαρακίρι, η Αγγέλικα Λίντελ, η ριζοσπαστική φωνή της ισπανικής σκηνής, συναντά τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μισίμα. Μια παράσταση στοχασμός πάνω στην ελευθερία, την πειθαρχία, την ομορφιά και τα όρια. 28 με 30 Ιουνίου, Πειραιός 260, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, στο κόκκινο η κάθοδος του Κεφισού, από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Εγάλεο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Εγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούζ και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, υποστήριξε ότι η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο. Μάλιστα, ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών στις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έριτα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα από σήμερα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Από την πλευρά της, η Χεσμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η οποία αγνοούνται από τις 30 Μαΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Χανίων είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Ο δράστης τελικά ομολόγησε την πράξη του. Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομήλικό του σε πανηγύρι στα Τρίκαλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με απώλεια μνήμης, διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές, οι οποίοι υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφώνονται αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου δωρεάς, ειδικά αν αποδειχθεί ότι ο φορολογούμενος δεν έχει τροφοδοτήσει με χρήματα τον αρχικό κοινό λογαριασμό. Από σήμερα έως την Παρασκευή, οι προγραμματισμένες καταβολές του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 2.685.000 δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και βοριάδες έως 7 μποφόρ στα Πελάγη, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου στο Κόκκινο, η κάθοδος του Κυφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το Αιγάλεο, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στην άνοδο, κυρίως στο τμήμα από το Αιγάλεο προς τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κυφισίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παρολίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια πρόοδου στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κινητό του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί, είχαν θέσει τον 44χρονο στο μικροσκόπιο των ερευνών, ο οποίος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Τελικά ομολόγησε την πράξη του. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο παιδών πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από το κρεβάτι. Συνελήφθη 19χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε ενώ οδηγεί με 195 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6.30 το πρωί σε απόσταση 310 χιλιόμετρων δυτικά-νότιο-δυτικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100-500 ευρώ, ενώ υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη, με συγχωρείτε, δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμού φόρου. Χιλιάδες υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και άτυπων δωρεών έχουν φτάσει στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν φόρους και πρόστιμα ζητώντας την ακύρωσή τους. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και πρόωρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφονται οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειος 36 βαθμούς στα υπηρετικά, αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Όλγα Παπαβούλη. Στα ανατολικά υπηρετικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώς αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Να ξεκινήσουμε και εμείς σιγά σιγά με το ρυθμό που επιτάσσει η μέρα και το ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Καλή σας εβδομάδα και καλή ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Είστε συντονισμένοι στην Art Patras, βεβαίως. 92,5-93,9 οι συχνότητές μας στα ραδιοφωνάκια σας στη Δυτική Ελλάδα. Και βεβαίως η εναλλακτική πάντα που σας τη θυμίζω, erteco.gr, επιλέγοντας Art Patras διαδικτυακά για να μας εντοπίσετε οπουδήποτε και αν είστε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Καλημέρα σε όλους σας. Σήμερα ο μήνας έχει 22, είναι Ιούνιος του 2026 και η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα, καλώς ήρθατε και σήμερα. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με την ταυτότητα της ημέρας, έτσι σιγά σιγά. Σήμερα γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία, χρόνια τους πολλά. Είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών. Το 168, η μάχη της Πίδνας προ Χριστού πάντα, ήταν το τέλος του Τρίτου Μακεδονικού Πολέμου. 431, η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος άρχισε τις εργασίες της στην Έφεσο προκειμένου να καταδικάσει τον Νεστοριανισμό τότε. Και ήταν αρκετά χρόνια αργότερα, όπως καταλαβαίνετε, το 1662, με μία εγκύκλιο του Πάπα Γρηγόριου τότε για τη διάδοση της πίστεως, εμφανίστηκε και καθιερώθηκε βέβαια κατόπιν για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα, ο οποίος τη συμβολίζει την τέχνη του να διαδίδεις ιδέες. Μη μου πείτε ότι έχετε ακούσει τη λέξη προπαγάνδα. Προπαγανδίζουμε λοιπόν κάτι, είναι η τέχνη, ο τρόπος, ούτως ώστε να διαδίδεις τις ιδέες σου. 1941, σας σήμερα, 22 του Ιουνίου, κηρύχθηκε ο πόλεμος στη Σοβιετική Ένωση από τη Γερμανία, την Ιταλία και τη Ρουμανία. Ήταν εν μέσω και κατά τη διάρκεια, αν θέλετε, του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και πιο γνωστή έμεινε στην ιστορία σαν επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1973, στην Ελλάδα, το πολύ αγαπημένο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το Μεγάλο Μαστσίκο, ανέβηκε για πρώτη φορά στο Θέατρο Αθήνων με πρωταγωνιστές την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Το Μεγάλο Μαστσίκο, πόσο επίκαιρο έργο. 2010, ο τότε πρόεδρος της Αλφα Μπάνκ, ο Γιάννης Κωστόπουλος, μίλησε στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας και εκτίμησε ότι πολύ σύντομα η Ελλάδα θα εξέλθει από την οικονομική κρίση. Ήταν το 2010 που έκανε αυτή την εκτίμηση ο Γιάννης Κωστόπουλος. Αυτά για την ιστορία της ημέρας και την καταγραφή της. Λοιπόν, στην ατζέντα μας σήμερα, βεβαίως, οι 60 μέρες μετά και η συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, αυτές τις συνομιλίες που ξεκίνησαν, μία θα ξεκινούσαν, μία δεν θα ξεκινούσαν, εν πάση περιπτώσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν στην Ελβετία, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στην Ελβετία με το τεχνικό επιτελείο και αυτή την εβδομάδα. Ήταν μια πρώτη δοκιμή, αν θέλετε, αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Είχαμε βεβαίως μεταξύ άλλων, να μην ξεχνιόμαστε, και τις απειλές Τραμπ από την πλευρά του. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Επίσης, στη χώρα μας, για μία ακόμη φορά, μία γυναίκα έχασε τη ζωή της με έναν πολύ φρικτό τρόπο και ελέγχουν τώρα οι αρχές, αν μιλάμε για μία ανθρωποκτονία με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση ή τα αίτια να προκύπτουν από μια οικονομική εκμετάλλευση ή οικονομικά ζητήματα, αλλά αν πρόκειται για μια γυναικοκτονία ενός μιας ακόμη γυναίκας. Είναι στην Κρήτη το σκηνικό αυτό, το ξέρετε, ήταν μια γυναίκα που την αναζητούσε ο αδερφός του εδώ και αρκετές ημέρες, 20 ημέρες, και μετά από 20

ημέρες αναγκάστηκε ένα 43χρονο συνοικιαστή της εκ των Σκοπίων να παραδεχθεί ότι ο ίδιος την είχε σκοτώσει και την είχε θάψει σε παρακείμενη περιοχή. Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη και θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να είναι η τελευταία. Πολύ φοβούμαι όμως επί τούτου, γιατί καθημερινά, το τελευταίο διάστημα δηλαδή, από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει με το θέμα των γυναικοκτονιών. Έχουμε επίσης το περιστατικό με το 7 μηνών βρέφος. Το παιδάκι έχει κατάγματα. Νοσηλεύεται στην Πάτρα στο Καραμανδάνιο. Η μητέρα του συνελήφθη. Είναι Ρωμά. Υποστηρίζει όμως ότι το παιδάκι έπεσε από την κούνια του. Έπεσε από το κρεβατάκι του, είπε. Συνελήφθη όμως από τις αρχές, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, βάσει του νόμου και των όσων προβλέπονται, όταν οι γιατροί σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα εντοπίσουν σημάδια ή υπάρχει η υποψία πιθανής κακοποίησης ενός παιδιού, ενός βρέφους, ενημερώνονται οι αρχές και πράττουν αναλόγως. Διερευνούν για το τι ακριβώς συμβαίνει με το παιδάκι. Έχει κάταγμα στο μυρό και τραύμα στο κεφάλι. Εκεί λοιπόν εντόπισαν τις σοβαρές ενδείξεις κακοποίησης και γι' αυτό ξεκίνησαν και οι έρευνες της αστυνομίας. Έχουμε και πολιτικά, αλλά δεν θα μπω τόσο πολύ άμεσα στο ζητούμενο θέμα. Έχουμε αναφορές και αν θέλετε αντιδράσεις για την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Μπήκατε στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει να ψάξετε να βρείτε κάτι? Όχι ακόμη, ούτε εγώ να λέω την αλήθεια μου, αλλά διαβάζω όμως τις τοποθετήσεις αυτών που το έχουν κάνει, αυτών που το παρουσίασαν και αυτών που θεωρούν ότι δεν χρειαζόταν καν, γιατί υπάρχει άποψη ότι ναι μεν δεν πατάσει την ακρίβεια η συγκεκριμένη πλατφόρμα, αλλά είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να εντοπίσει το προϊόν που θέλει στη φθηνότερη τιμή. Απ' την άλλη βέβαια πλευρά είναι και αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι τι χρειαζόταν τώρα το Πόσο Κάνει, αφού υπήρχε το ή καταναλωτής που θα μπορούσε να αναβαθμιστεί, ή τι το θες το Πόσο Κάνει, τι για να επιβεβαιώσει την ακρίβεια, την οποία την ξέρουμε και είναι επιβεβαιωμένη, δηλαδή δεν πατάσει την ακρίβεια. Απλά επαναλαμβάνω, είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καταναλωτής για να εντοπίσει το προϊόν που θέλει, που πωλείται φθηνότερα. Τώρα θα μου πείτε, όπως άκουσα και έναν κύριο να λέει, δεν θυμάμαι που το είδε, γι' αυτό δεν σας λέω την πηγή μου, συγχωρήστε με, που έλεγε ότι θα ξεκινήσω, λέει, από το σπίτι μου και θα βρω το προϊόν που θέλω, τα μακαρόνια, ας πούμε, τάδε, σε ένα σούπερ μάρκετ που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα μακριά ή και περισσότερο. Θα ξεκινήσω να πάω εκεί να πάρω το μακαρόνι, να γυρίσω να πάω στο άλλο σούπερ μάρκετ να πάρω. Λοιπόν, είναι λίγο, νομίζω, άτοπο αυτό το συγκεκριμένο. Από την άλλη, όμως, επαναλαμβάνω, είναι ένα εργαλείο. Τώρα, πόσο κόστησε, γύρω στις 34.000, δεν ξέρω αν αυτό ήταν χρήσιμο ή αν ήταν οικονομικά συνετό να το κάνουμε. Αυτά είναι αποφάσεις του Υπουργείου. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, ένα εργαλείο ακόμη. Ελπίζουμε να έχει αποδοτικότητα και να μην πάει στα τάρταρα όπως ο καταναλωτής, που τελικά δεν έδωσε και κάτι. Θα εμπλουτίζεται, λένε, από την πλευρά του Υπουργείου συνεχώς και θα ανανεώνεται το συγκεκριμένη πλατφόρμα. Όταν το χρησιμοποιήσω όμως, θα σας πω πάντως, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να βρεις ένα προϊόν, όσα προϊόντα έχει και κωδικούς, σε ποιο που πολύ τα φθηνότερα, το θέμα να μπορείς να πάει να το πάρεις εκεί. Είναι πηγαίνεις από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Και θα καταντά δηλαδή το να κάνεις τα ψώνια του νοικοκυριού της εβδομάδας, το λέω για τις κυρίες, θα πρέπει να ξεκινάς από το πρωί και να κόβεις βόλτες από μαγαζί σε μαγαζί και σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ μέχρι το απόγευμα, αν το πάμε έτσι. Θεωρώ και πιστεύω ότι θα μπορούσαν να ληφθούν και περαιτέρω μέτρα για την πάταξη της ακρίβειας που αγγίζει τα όρια της εσχροκέρδειας σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά στο ξεκίνημα νομίζω, δεν θα σας δώσω περισσότερα. Είπαμε και για το βρέφος που είναι στο Καραμανδάνιο, θα τα δούμε και στην συνέχεια σιγά σιγά. Έχουμε και άλλα θέματα στην ατζέντα μας σήμερα. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχει τεθεί σε εφαρμογή από την γέφυρα Ρίου Αντιρίου το δεκάωρο της διέλευσης. Θα τα κουβεντιάσουμε να μάθετε ακριβώς τι μπορείτε να κάνετε, πώς μπορείτε να απολαύσετε Σάββατο Κυριακή το πέρασμα. Είτε να πάτε είτε να έρθετε, το μπάνιο σας, τη βόλτα σας κλπ. Ποια είναι τα πακέτα λοιπόν που ισχύουν φέτος σε εφαρμογή, επαναλαμβάνω, από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής.

Και εδώ θα ανοίξουμε τις εφημερίδες μας και μάλλον θα τις ξεφυλίσουμε και θα τις διαβάσουμε μαζί. Είναι η πρώτη ανάγνωση της ημέρας λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της περιοχής, γενικότερα, Δυτική Ελλάδα. Να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Γνώμη. Κεντρικό της θέμα, το βρέφος 7 μηνών με τα σημάδια κακοποίησης, όπως αναφέρει η εφημερίδα, ενημέρωσαν την αστυνομία για τα ευρήματα γιατροί του Καραμανδανίου. Η μητέρα του υποστηρίζει ότι έπεσε από την κούνια, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών. Από το πρωτοσέλιδο της Γνώμης και εκεί ακριβώς ένα τελείως διαφορετικό θέμα που αφορά τα παιδιά όμως, αλλά με άλλη κατάληξη. 66 παιδιά βρήκαν καταφύγιο αγάπη στη Δυτική Ελλάδα. 335 υποθέσεις υιοθεσίας και αναδοχής διαχειρίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας. Σημαντικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν σε ημερίδα που έγινε. Στην εφημερίδα Η Γνώμη διαβάζω επίσης τάγμα εφόδου σε καταστήματα. Ομάδα 15 ατόμων έκανε ντου τη νύχτα του Σαββάτου. Επίθεση σε επιχειρηματία και εργαζόμενο σε κλάμπα. Πούσα η αστυνομία, γράφει Η Γνώμη. Κόφτες σε ενίκεια και τιμές ακινήτων. Τι προβλέπει η νέα εθνική στρατηγική για την στεγαστική πολιτική που δόθηκε στη διαβούλευση. Τώρα εδώ να ανοίξω μια παρένθεση. Εγώ από ό,τι άκουσα τελικά χθες, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, γιατί είμαστε στη διαβούλευση, υποτίθεται. Δεν υπήρξε καμία συζήτηση στο αρμόδιο Υπουργείο για πλαφόν στα ενίκεια, για τους κόφτες δηλαδή. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το θέτουν ή το συζητούν. Προς το παρόν τουλάχιστον. Προς το παρόν. Επιστρέφω στη Γνώμη. Ενδιαφέρον για το αυτοκινητοδρόμιο. Τι είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος από την ΠΑΕΑΕΚ βεβαίως, χθες βράδυ από την Πάτρα για την επένδυση στο αυτοκινητοδρόμιο της Χαλανδρίτσας. Με πρόγραμμα για την κοινωνία, πολιτικές εκδηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, ξεοβριά και ροήτικα, με ομιλητές τους Κώστα Τσουκαλά και Νικόλα Φαραντούρη. Έκαψαν γιο ταχύ που ήταν κλεμμένο. Υπόθεση μυστήριο τα ξημερώματα της Κυριακής στην πλατεία Πίνδου. Το εξετάζει η αστυνομία το περιστατικό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, το να έρθει και να πάρει φωτιά, να καεί όλος καιρός ένα αυτοκίνητο που είχε κλαπεί από την Αττική και να γίνει στην Πάτρα, είναι ένα θέμα. Την ερχόμενη πέμπτη βαθμολογία τελειώνει η αγωνία των υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις, γράφει και η εφημερίδα Γνώμη. Για να δούμε την Πελοπόννησο μεταξύ άλλων. Ζήτηται επενδυτής για την ελληνική βιομηχανία όπλων Αιγείου, για την ΕΒΟ Αιγείου δηλαδή. Προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για γραμμή παραγωγής οβίδων, ενδιαφέρον από Ινδούς, Τσέχους και Ισραηλινούς, γράφει η εφημερίδα Πελοπόννησο στην πρώτη σελίδα. Εμείς δεν μπορούμε, δεν την είχαμε, δεν είναι ΕΒΟ, δεν είναι ελληνική βιομηχανία όπλων, λέω εγώ τώρα. Γιατί να μην είναι ελληνική. Καλό το ενδιαφέρον από Ινδούς, Τσέχους και Ισραηλινούς, αλλά πάση περιπτώσει ελληνική βιομηχανία όπλων ήταν. Πάσω προς το παρόν. Στην ίδια εφημερίδα. Χιλιάδες στους δρόμους των Τυράννων ενάντια στην επένδυση Κούσνερ. Επανάσταση των Φλαμίγκο. Έχει ένα φωτογραφικό υλικό εφημερίδα Πελοπόννησος με τη μεγαλύτερη κινητοποίηση των τελευταίων εβδομάδων στα Τύρανα που συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες πολίτες οι οποίοι κρατούν στα χέρια τους ένα πλακάτι σε σχήμα Φλαμίγκο. Ροζ παντού. Είναι η αντίθεσή τους και η αντίδρασή τους και είναι ένα κίνημα που είναι γνωστό ως Επανάσταση των Φλαμίγκο. Στην εφημερίδα Πελοπόννησος διαβάζουμε επίσης αποκαλυπτική έρευνα του ΙΟΒΕ. Χωρίς καύσιμα η οικονομία της Δυτικής Ελλάδας. Η Δυτική Ελλάδα, γράφει η εφημερίδα, υπολείπεται του εθνικού μέσου όρου. Καταγράφει τις δεύτερες χαμηλότερες καταθέσεις, τον τρίτο χαμηλότερο λόγο επιχειρηματικών δανείων, καθώς και τον τρίτο χαμηλότερο αριθμό τραπεζικών λογαριασμών. Καραμανδάνιο, διαβάζουμε και στην Πελοπόννησο για το περιστατικό αυτό. Υποψίες νέας φρίκης. Υπόθεση πιθανής κακοποίησης βρέφους μόλις 7 μηνών εξετάζουν με απόλυτη προτεραιότητα οι αρχές στην Πάτρα. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε. Πάμε στην εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων, στο πρωτοσέλιδο της κεντρικό θέμα σήμερα. Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον της Πάτρας. Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο η συζήτηση για τρένο, παλιό λιμάνι, θαλάσσιο μέτωπο. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Σημαντικότατο και αυτό, πράγμα που σημαίνει σήμερα θα τα κουβεντιάσουν, αύριο ελπίζουμε να έχουμε νεότερα. Αν και δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι από την πάγια τοποθέτηση του Δήμου για τα θέματα αυτά, ούτε για το τρένο και την υπογειοποίηση του, περιμένω κάτι διαφορετικό, για την αξιοποίηση του παλιού λιμανιού και βεβαίως για την απόδοση του θαλάσσιου μετώπου στους πολίτες. Νομίζω ότι θα παραμείνουν εκεί. Θα το δούμε όμως. Στην εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων διαβάζω επίσης ανάπλαση, ανοπόληση, αδιέξοδο. Θέμα και αυτό. Είναι σημαντικό. Και η κρυφή αξία της έρευνας. Ενδιαφέρον επίσης. Για να κλείσω και με το τελευταίο τεύχος από την εφημερίδα Συνείδηση, Ατολίας και Κανονίας που έχω μπροστά μου.
θέσεις μάχης για τις πολεοδομίες, αντιδράσεις από την αυτοδιοίκηση και τους μηχανικούς για τη μεταφορά των υπηρεσιών σε μια κεντρική διοίκηση, μεταρρύθμιση υπό το βάρος της διαφθοράς. Παρένθεση, εδώ για να σας θυμίσω περί τίνος πρόκειται, είναι η πρόθεση του Υπουργείου και της κυβέρνησης να μεταφέρει τις αρμοδιότητες των πολεοδομιών που τώρα, μέχρι τώρα, ανήκουν στους Δήμους, στο κτηματολόγιο. Υπάρχουν λοιπόν αντιδράσεις επί τούτου, κυρίως και από τους Δήμους. Στη συνείδηση διαβάζω επίσης δημογραφικό. 20% λιγότερες γεννήσεις σε βάθος τετραετίας. Συνεχίζεται ακάθεκτη, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η δημογραφική συρρήκνωση στη Δυτική Ελλάδα. Εμπλουτισμένη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Αντιδράσεις για το πόσο κάνει. Η ακρίβεια δεν είναι θέμα πλατφόρμας, αλλά ελέγχων από το χωράφι στο ράφι, λένε οι καταναλωτικές ενώσεις. Μας τα είχαν πει και εμάς από το Ινστιτούτο Καταναλωτών την προηγούμενη εβδομάδα, πριν παρουσιαστεί η πλατφόρμα που τα είχαμε κουβεντιάσει. Νατοϊκό βραβείο διαβάζω στο γόρδιο δεσμό του Αγρινιώτη Δημήτρη Στούμπου. Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Στην εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας, για να ολοκληρώσω, σε τροχιά υλοποίησης 121 χιλιόμετρα νέων πεζοπορικών διαδρομών στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας και στο Δήμο Θέρμου, έργο αντιπλημμυρικής προστασίας σε 18 σημεία. Έχουμε μπει και στην αντιπλημμυρική, μιας και το έφερε ο λόγος από την εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Έληξε η προθεσμία, λίγη σήμερα μάλλον, για να είμαι ακριβής, για τον καθαρισμό και την αποψήλωση των οικοπαίδων, για τα καθάριστα οικόπεδα. Για να δούμε τι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι έχουν προλάβει όλοι να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν. Δεν νομίζω ότι μπόρεσαν όλοι να αναρτήσουν το ότι το έκαναν στην πλατφόρμα. Ξέρω πάρα πολλούς ηλικιωμένους, ηλικίες που δεν έχουν άμεση επαφή με το διαδίκτυο και τις πλατφόρμες όλες αυτές, που τα καθάρισαν τα χωράφια τους, τα οικόπεδά τους, αλλά δεν ξέρουν να το δηλώσουν, οπότε το αφήνουν. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι όντως υπάρχει το επίπεδο της προσωπικής ευθύνης, αλλά κάπου αυτό σταματά και αρχίζει το επίπεδο της κρατικής ευθύνης, της πολιτείας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όταν αυτά τα δύο μπορέσουν να τα βρουν, που είναι το σημείο δηλαδή, η γραμμή που διαχωρίζει αυτά τα δύο, τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Το θέμα είναι να έχουμε και την αντίστοιχη ετοιμότητα, αγαπητοί φίλοι, για την αντιπυρική περίοδο που ξεκινά, με την αποψήλωση εντός εισαγωγικών έτσι, των πυροσβεστικών υπηρεσιών και τη μη δυνατότητα ενίσχυσής τους από υποδομές, αλλά κυρίως από προσωπικό στη Δυτική Ελλάδα. Έχω κλείσει από ώρα τα πρωτοσέλιδά μου, καταλαβαίνετε, αυτά τα λέω εκτός εφημερίδων, οπότε πάμε σε μουσικό θέμα και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα αυτή τη ημέρα. Θα πάμε και λίγο μετά να δούμε τι γίνεται με το βρέφος στο Καραμανδάνιο. Έχουμε μια επίθεση σε μια γυναίκα με τα συντρόφου της, πιθανότητα στο Αγρίνιο. Όμως, νομίζω ότι αυτό που σόκαρε πάρα πάρα πολύ τις προηγούμενες ημέρες ήταν αυτή η υπόθεση στη Γαστούνη, όπου μια γυναίκα, παρότι είδε, σύμφωνα με τα όσα βλέπουμε κι εμείς, ένα σκυλάκι που ήταν στο δρόμο, το πάτησε με το αυτοκίνητο και ομοί χειρότερα έφυγε. Ο Παναγιώτης Αφωτεινόπουλος, ο καλός μας συνάδελφος από την ΕΡΤ Πύργου, θα μας ενημερώσει. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Γαστούνη. Η υπόθεση της θανάτωσης της μικρής χιλίτσας την περασμένη Πέμπτη εξιχνιάστηκε και γρήγορα από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πηνιού, καθώς επαληθεύτηκε η ταυτότητα του δράση, ταυτοποιήθηκε η οδηγός που προκάλεσε αυτόν τον θανάσιμο τραυματισμό. Πρόκειται και μια γυναίκα 60 χρόνια από την ευρύτερη περιοχή, η οποία έχει παραδεχθεί την πράξη της στην αστυνομία, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει το σκυλάκι και ότι όπως ισχυρίστηκε δεν το είδε, υπέθεσε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και γι' αυτό προχώρησε. Αυτός είναι ο ισχυρισμός της και οφείλω να το μεταφέρουμε και στο πλαίσιο της διοντολογίας.
0: Το θέμα είναι, Παναγιώτη, ας πούμε ότι είναι αδεκτός αυτός ο ισχυρισμός. Γιατί έφυγε μετά από το σημείο και δεν είδε, δεν κατάλαβε
1: το πάτησε
0: κάτι.
1: Η απάντηση που έχει δώσει στην προφορική της κατάθεση, με ό,τι σημαίνει αυτό για την πορεία, είναι ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Έχει πάρει προθεσμία 48 ώρες για να δώσει ανομωτή, έγγραφες εξηγήσεις, είναι ύποπτη. Υπενθυμίζω ότι δεν είναι στα όρια του αυτοφόρου, οπότε δεν έχουμε σύλληψη ή κράτηση. Αναμένεται ή αύριο ή μεθαύριο, ότι έχει δικαίωμα να έχει ζητήσει και άλλη προθεσμία, να δώσει την έγγραφες εξηγήσεις. Στη συνέχεια όλη η δικογραφία θα πάει στην εισαγγελία. Και από εκεί η εισαγγελία θα αποφασίσει για τις ποινικές διώξεις.
0: Και είναι αυστηρές οι ποινές για τέτοια περιστατικά. Πάντως ήταν ένα περιστατικό πολύ ανατριχιαστικό, θα πω εγώ, Παναγιώτη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα σε αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι τρέχετε και σήμερα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θυμίζω μόνο ότι είναι παράδοση ζώου, είναι για ζωοκτονία, είναι βαριά η κακουργηματική.
0: Είναι κακούργημα, αυστηρές ποινές.
1: Η εκτίμηση της αστυνομίας είναι ότι από τη στιγμή που είναι ανοιχτό παράθυρο και άκουσε το σκυλί. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο που παίζει ρόλο στο σχηματισμό της δικογραφίας. Οπότε περιμένουμε να καταθέσει η συνέχεια την απόφαση της εισαγγελέως.
0: Και έχει προκαλέσει και την ένταση των φιλόζων σωματείων γενικά σε όλη την Ελλάδα όλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη μου. Καλή συνέχεια.
1: Καλά.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως ακούσατε από τον συνάδελφο από την Ηλία και στη Γαστούνη έγινε το περιστατικό. Φαντάζομαι περισσότεροι είτε τηλεοπτικά είτε μέσω διαδικτύου θα έχετε δει το συγκεκριμένο βίντεο. Ομολογώ ότι είναι από αυτά που σε ανατριχιάζουν στην κυριολεξία, δηλαδή ένα ζώο το οποίο βρίσκεται και μάλιστα από ό,τι διάβασα ηλικιωμένο ζώο το οποίο ζούσε στην περιοχή εκεί χρόνια. Το ξέραν δηλαδή. Δεν ήταν κάτι. Το προσπαθούσε, μάλλον περπατούσε πολύ αργά, πιθανότητα δεν μπορούσε πιο γρήγορα το άτυχο ζώο, εκτίμηση δική μου αυτή. Και ενώ έρχεται, κόβει το αυτοκίνητο ταχύτητα, μετά πιθανόν να χάνεται από το οπτικό της πεδίου το ζώο, ενώ το είδε μπροστά, περνά από πάνω του. Το πατάει, κόβει λίγο, καταλαβαίνει ότι κάτι έχει πατήσει, το καταλαβαίνει, νομίζω ότι σηκώνει η δεύτερη αναφορά ετούτο και εξαφανίζεται, φεύγει. Λοιπόν, εντοπίστηκε ποια ήταν και μάλιστα ήταν και η γυναίκα. Λοιπόν, ναι, ήταν από αυτά που μας ανατριχιάζουν πραγματικά. Από την άλλη, σας είπα και για μια επίθεση που δέχτηκε μια γυναίκα στο κέντρο του Αγρινίου χθες τα ξημερώματα. Ήταν με τον σύντροφό της πιθανότατα σε κεντρική πλατεία. Προηγήθηκε διαπληκτισμός, τσακωμός. Όπως είπαν οι περίοικοι που βγήκαν εκείνη την ώρα στα μπαλκόνια τους, ήταν μια βίαιη εικόνα. Ήταν ένας άνδρας που φώναζε και χτυπούσε μια γυναίκα και την έσπρωχνε στο δρόμο. Και μάλιστα, καθώς την έσπρωξε κάποια στιγμή μπροστά από στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, η γυναίκα έπεσε πάνω στην πόρτα της πολυκατοικίας με δύναμη, με το κεφάλι της και έσπασε το τζάμι. Αυτά τα λένε μάρτυρες που είδαν το περιστατικό. Και κατόπιν την έσυρε, λέει, σε πεζόδρομο εκεί στην περιοχή και εξαφανίστηκαν. Οι κάτοικοι της περιοχής και μάρτυρες κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, το είδαν. Και η αστυνομία τώρα αναζητά υλικό από κάμερες γειτονικών κτηρίων για να εντοπίσει τον ΤΑΗ, ο οποίος έκανε το συγκεκριμένο περιστατικό. Έσπασε, ξέρετε, η είσοδος πολυκατοικίας με τζάμι. Την έριξε πάνω τη γυναίκα με το κεφάλι και έσπασε το τζάμι. Δεν ξέρω αν τραυματίστηκε κάποιος από αυτούς ή όχι. Και από την άλλη, βέβαια, έχουμε το 7 μηνών βρέφος που μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο με κάταγμα αρχικά. Οι γιατροί όμως εκεί εντόπισαν υποψίες, θα πω εγώ, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Είδαν κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι. Το παιδάκι μεταφέρθηκε, πρέπει να σας πω, από ευρύτερη περιοχή Η μητέρα του ισχυρίστηκε ότι της έπεσε από την κούνια την ώρα που είχε πάει στο διπλανό δωμάτιο για να προσέξει ένα άλλο της παιδί. Πάντως οι γιατροί έκαναν αυτό που όφυλαν στην προκειμένη περίπτωση και ξεκίνησαν όλες τις ιατροδικαστικές διαδικασίες διερεύνησης του περιστατικού για να δουν τι τελικά συμβαίνει. Η μητέρα συνελήφθη σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Το παιδάκι νοσηλεύεται με κατάγματα στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο. Επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας και μιας και λέγαμε για το Δημοτικό Συμβούλιο λίγο νωρίτερα που έχει σήμερα στην ατζέντα του πολλά και σημαντικά ζητήματα. Να σας δώσω λίγο και αυτή την πληροφορία που έφτασε χθες με την παρουσία του Προέδρου, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΑΕΚ, για να είμαι ακριβής, του κ. Ηλιόπουλου. Πέραν των άλλων, το ότι ήρθε βεβαίως στην εκδήλωση της ΠΑΕ, αυτό το οποίο είπε ότι έχει βάλει τον πρώτο λίθο για το αυτοκινητοδρόμιο στην Πάτρα και ελπίζει, όπως είπε, οι τοπικοί φορείς και παράγοντες να κάνουν αυτά που πρέπει, χωρίς εμπόδια, για να γίνει πραγματικότητα το όνειρο. Λοιπόν, αυτό καλό θα ήταν. Εγώ σας προσγειώνω και πάλι, γιατί μετά τα περιστατικά που σας είπα λίγο πριν, δηλαδή νομίζω ότι το αστυνομικό δελτίο γεμίζει, αν αρχίσω και σας τα λέω ένα-ένα, είχαμε μία συμπλοκή στα ψηλά Λόνια, με τρία άτομα. Είχαμε αυτό το ντου στο κατάστημα στο Ρίο. Είχαμε επίσης τον προπολογισμό μιας 17χρονης στην Πάτρα. Είχαμε επίσης και μια συμπλοκή ανηλίκων σε δομή φιλοξενία στα Καλάβρετα, που σημαίνει ότι πάω μέχρι εκεί. Καλημερίζω τον καλό μας συνάδελφο τον Νίκο τον Κυριαζή από το Καλάβρετα News. Νίκο, καλημέρα. Νίκο, μας ακούς?
1: Όχι.
0: Δεν τον ακούω τον Νίκο αυτή τη στιγμή, αλλά θα τον βρούμε πάλι. Θα τον βρούμε σε πολύ λίγα δεύτερα. Θα μας πει για το περιστατικό αυτό που έγινε στη δομή φιλοξενίας στα Καλάβρητα. Εκεί είχαμε μια συμπλοκή ανηλίκων. Θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες όταν και εφόσον υπάρχουν. Σας είπα και για το περιστατικό στο Αγρίνιο με τον άνθρωπο αυτό που έσπρωξε και χτύπησε τη γυναίκα στην Τζαμαρία. Και μη χειρότερα. Να καλημερίσω πάλι τον Νίκο τον Κυριαζή. Νίκο μου, καλημέρα. Τώρα με ακούς?
2: Καλημέρα.
0: Τώρα σε ακούω και εγώ. Καλημέρα, ζητώ συγγνώμη. Τι συνέβη εκεί στην δομή? Καταρχάς, πού βρίσκεται αυτή η δομή φιλοξενίας για όσους δεν ξέρουν?
2: Μέσα στα
0: Καλάβρετα. Και φιλοξενεί συνήθως ασυνόδευτα?
2: Ασυνόδευτα προσφυγόπουλα είναι του Ερυθρού Σταυρού η δομή.
0: Μάλιστα.
2: Έχει εδώ και περίπου μία δεκαετία.
0: Ναι. Τι δυναμικό έχει, Νίκο, αυτή η δομή, πόσα?
2: Δεν είναι σταθερή η δομή.
0: Ναι.
2: Με την έννοια ότι είναι διερχόμενοι, μένουν για ένα διάστημα μέχρι να πάνε κάπου αλλού. Είναι περίπου μεσοσταθμικά στα 30 άτομα.
0: Και ηλικίες που φιλοξενεί, μικρά παιδιά, παιδιά ανήλικους
2: δηλαδή? Εφήβους κυρίως, και από ηλικίες 16, 17, 18, ενδεχομένως μερικές φορές και λίγο παραπάνω.
0: Ναι. Τι συνέβη λοιπόν και σε αυτή τη δομή? Δεν είχαμε ξανακούσει κάποιο περιστατικό για την περίπτωση?
2: Σε τέτοιο βαθμό όχι. Ναι. Μπορεί να υπήρχαν κατά καιρούς, εντάξει, σε επίπεδο
0: παιδιών,
2: λογικό παιδιών, ναι, αλλά έτσι, να ξεφύγουν τόσο πολύ τα πράγματα δεν έχει ξανασυμβεί.
0: Ναι.
2: Διαπληκτισμός, ένταση, αυτό κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα.
0: Ναι, είχαμε συμπλοκή δηλαδή, συνεπλάκησαν.
2: Επενέβη η αστυνομία που υπήρχε και δύναμη και από την Πάτρα λόγω του φεστιβάλ εδώ στην
0: Το οποίο πήγε καλά.
2: Καλάβρητα, οπότε έσπευσε αμέσως και γλίτωσαμε τα χειρότερα, γιατί ήταν μια αρκετά έντονη και επικίνδυνη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Από ό,τι μάθαμε και εμείς, συνελήφθησαν τρία άτομα που ενεπλάκησαν σε αυτή την...
2: Συνελήφθησαν τρία άτομα αιγυπτιακής καταγωγής. Οι δύο όμως έχουν σχηματίσει και κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, ο ένας πλη μελληματικού. Οπότε καταλαβαίνετε και την σοβαρότητα του πράγματος. Εκτός παρουσιάστηκαν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, όμως ζήτησαν προθεσμία την Τρίτη.
0: Για να απολογηθούν.
2: Αύριο θα απολογηθούν. Οπότε θα δούμε την εξέλιξη.
0: Τραυματίστηκε και ένας εργαζόμενος που προσπάθησε να τους σταματήσει.
2: Που προσπάθησε, μάλιστα είναι μια κοπέλα η οποία προσπάθησε, εργάζεται εκεί. Για να τους μπήκε στη μέση.
0: Να τους σταματήσει.
2: Και τραυματίστηκε ευτυχώς.
0: Ελάφρα. Ναι, όπως και να έχει όμως, οι εργαζόμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζονται κάτι παραπάνω τους ώστε να αισθάνονται ασφαλείς. Γιατί όταν έχουμε τέτοιου τύπου διαπληκτισμούς και δεν ξέρω αν είχαν στην κατοχή τους και επικίνδυνα αντικείμενα, αν είχαν μαχαίρι ή κάτι άλλο.
2: Φέρετε ο ένας να είχε ένα μαχαίρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε παρουσιαστεί πάλι κάποιο. Ναι.
0: Σε τέτοιο επίπεδο όντως δεν το είχα ξανακούσει. Δεν το θυμάμαι. Ναι, ναι.
2: Αλλά το ποτέ είναι σχετικό.
0: Και μιας και μου το είπες και πριν και δεν θα φύγω χωρίς να σου το πω, πήγε πολύ καλά και το φεστιβάλ και φέτος, έτσι?
2: Ναι, παρόλο που υπήρχαν θεσμός. Έτσι. Ναι, είναι πλέον θεσμός. Παρόλο που φέτος βλέπαμε έτσι λίγο την κίνηση λίγο πιο διστακτική από πλευράς κόσμου.
0: Έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, Νίκο, ξέρεις κάτι. Με τα καύσιμα. Με την δυναμική, την οικονομική των πολιτών. Μην νομίζεις. Επίσης πρέπει να σου πω ακόμη σήμερα ότι η εξεταστική των πανεπιστημίων δεν έχει λήξει.
2: Ναι,
0: καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
2: Γνωρίζω.
0: Οπότε λοιπόν έχει να κάνει, γιατί συνήθως συγκεντρώνει νεολαία και όχι μόνο. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Να έχεις καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και αυτό το περιστατικό βίας δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει άλλη φορά. Όπως ακούσατε, θα απολογηθούν αύριο τα τρία άτομα, οι έφηβοι που συνελήφθησαν, Αιγυπτιακής καταγωγής, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει η αστυνομία, επιτέθηκαν σε έναν ανήλικο από το Κονγκό και σε έναν ακόμα από την Ιεμένη. Κλιμακώθηκε αυτή η ένταση, όπως καταλάβατε, και είχαμε και την σύλληψη των τριών. Λοιπόν, θα βάλω ένα τέλεια σε αυτά, γιατί σε λίγο έχουμε και το θέμα του Καραμανδανίου που σας είπα λίγο πριν. Και δεν είναι το μοναδικό, και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να το δούμε και λίγο γενικότερα και λίγο περαιτέρω για το πού και το πώς βρισκόμαστε. Όλα αυτά τα περιστατικά βίας και πόσα ακόμη δεν καταγράφονται, τουλάχιστον και από εμάς και από την αστυνομία, μας δίνουν μια εικόνα, θα ήθελα να πω, προβληματική, για να μην την πω τραγική. Λοιπόν, πάλι μια ανατελεία για να ακούσουμε το μουσικό μας θέμα και επιστρέφω.

Έχουμε και άλλα στο αστυνομικό δελτίο. Μη τι άλλο, δεν τελειώνει ποτέ. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε τα μεγαλύτερα αστυνομικά δελτία καθημερινά, τα οποία ανανεώνονται, πρέπει να σου πούμε, στην ημέρα πάρα πολλές φορές. Ένα περιστατικό επίσης εξαπάτησης από μια εγκληματική οργάνωση είχαμε στο Αγρίνιο. Λέει, οι αστυνομικοί τελικά συνέλαβαν στην Εθνική Οδό, μάλιστα, δύο άνδρες για την εγκληματική οργάνωση συμμορία που διέπρατε απάτες. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως καταλαβαίνετε. Τι ξέρουμε για αυτή την υπόθεση, λοιπόν? Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και όσοι άγνωστοι μέχρι στιγμής τουλάχιστον ήταν συνεργοί τους, έκαναν τρεις απάτες και δύο απόπειρες. Έκλεψαν κοσμάτα συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Και πιο συγκεκριμένα, προχθές το μεσημέρι, ένας άγνωστος τηλεφώνησε σε έναν ηλικιωμένο σε περιοχή του Αγρανίου. Τι του είπε? Τα γνωστά. Του είπε ότι είναι ο λογιστής του και καλά. Του είπε ότι έχεις ένα πρόστιμο, λέει, στην εφορία σε βάρος σου. Είναι 3.800 ευρώ. Πρέπει να τα συγκεντρώσεις τα κοσμήματα που έχεις για να γίνει καταγραφή τους και να τα πας, λέει, σε ένα παγκάκι. Ακούστε, σε μια εκκλησία, σε έναν ιερό ναό, και να τα αφήσει εκεί. Ο ηλικιωμένος, όπως καταλαβαίνετε, πίστηκε, πήγε στην εκκλησία, στον Ιερό Ναό, έβαλε τα κοσμήματα που είχε σε ένα κουτί και τα έβαλε μέσα σε ένα παγκάκι, 15.000 ευρώ η αξία των κοσμημάτων που είχε ο άνθρωπος, και τα οποία, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, τα πήραν και εξαφανίστηκαν με το αυτοκίνητο. Μόλις ενημερώθηκαν για το περιστατικό οι οικοί του, ειδοποίησαν την αστυνομία. Άρχισαν, λοιπόν, αναζητήσεις και τους εντόπισαν στην Εθνική Οδό Αγρινίου Καλυβίων. Τους συνέλαβαν, τους πήγαν στην αστυνομία, έκαναν έρευνα στο αυτοκίνητο, βρέθηκαν πολλά κοσμήματα. Κάποια από αυτά αποδόθηκαν στον ηλικιωμένο, που σας είπα λίγο πριν, που τα έχει αφήσει στην εκκλησία. Τι έκαναν, λοιπόν? Έπαιρναν τους ηλικιωμένους, έκαναν τους λογιστές, τους έλεγαν ότι είχαν πρόστιμο στην εφορία, ζητούσαν κοσμήματα ή χρήματα. Τους έλεγαν θα τα πάτε σε αυτό το σημείο και προτιμούσαν, ξέρετε, έτσι ερημικές εκκλησίες και κάτι τέτοιου τύπου. Και πήγαιναν, λοιπόν, και τα εισέπραταν. Έχουμε, λοιπόν, την έρευνα που είναι σε εξέλιξη και μετά τη σύλληψη για πιθανόν και υπόλοιπα μέλη που συμμετείχαν σε αυτή την εγκληματική οργάνωση. Επίσης, έχουμε ένα ακόμη περιστατικό βίας σαν τη χώρα, νομίζω από τις μέρες που έχουμε τόσο πολλά περιστατικά βίας μαζί. Αυτή τη φορά ήταν στα Τρίκαλα. Ένας 16χρονος ήταν το θύμα ενός άγριου ξυλοδαρμού κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού στη Φαρκαδόνα. Έκανε καταγγελία στην αστυνομία και, σύμφωνα με την καταγγελία αυτή, θεωρείται ότι αυτό που έκανε τους υπολείπους να το επιτεθούν, ήταν τα ρούχα που φορούσε. Ένας, λοιπόν, ανήλικος πλησίασε τον 16χρονο, ανήλικος κι αυτός, και άρχισε να τον προκαλεί λεκτικά, λέγοντάς του για την εμφάνισή του. Τον πήρε, λοιπόν, από το σημείο που ήταν εκεί και τον οδήγησε σε έναν άλλο χώρο που δεν υπήρχαν κάμερες, προκειμένου να το επιτεθεί. Λοιπόν, άρχισε ο διαπληκτισμός για την εμφάνιση, για τα ρούχα του κλπ. Κλπ. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία των γονέων. Το ακινητοποίησε κατόπιν το θύμα του και τον χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι, μέχρι ότου κάποιοι περαστικοί από εκεί τον είδαν και επενέβησαν και σταμάτησε την επίθεση. Ο 16χρονος, παρακαλώ, υπέστη διάστηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Πήγε στα Τρίκαλα και από εκεί στο νοσοκομείο της Λάρισσας. Στην αρχή δεν τα θυμόταν, είχε και διάστηση, προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ. Υπευλήθη μήνυση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και οι καταγγελίες αφορούν αδικήματα για μπούλινγκ και ρατσιστική συμπεριφορά. Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε? Επιστρέφουμε.

Λοιπόν, οπότε θα σας αφήσω σιγά σιγά για να μην σας φορτώσω με δυσάρεστα ακόμη περισσότερο, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος. Θα σας αφήσω να πάμε στα δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Θα επιστρέψουμε λίγο μετά εμείς. Έχουμε να δούμε και τα πακέτα αυτά για την διέλευση στη γέφυρα. Και επίσης, επειδή ενημερώθηκα μέσα τώρα, λίγο μετά τις 10.30 Νίκος Θεοδωσόπουλος θα μας δώσει τα φώτα του για μία ακόμη φορά, όπως ζήτησε ο ίδιος. Προφανώς υπάρχει λόγος. Θα τα πούμε λοιπόν σε πολύ λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Λίγη σε μέρα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Όσοι δεν συμμορφωθούν να αντιμετωπίζουν πρόστιμα από 100 έως 500 ευρώ, ενώ η υποβολή ψευδούς δήλωσης επισύρει ποινή φυλάκισης και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψη. Είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους και στη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι αυτή η μάχη για να κερδιθεί, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ισχυρός αντίπαλος, θα πρέπει να κερδιθεί κάτω από τη συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έκαναν το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια συνολική συμφωνία με ορίζοντα 60 ημερών, βάζοντας στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Λίγες ώρες νωρίτερα, οι διαπραγματεύσεις παραλίγο να τυναχθούν στον αέρα όταν δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν την οργή της Ιρανικής αντιπροσωπείας. Τελικά, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οδικό χάρτη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάζ Αραγατσί, κάνει λόγο για σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έρει τα περιοριστικά μέτρα στα βόρεια σύνορα, επισημένοντας ωστόσο ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για να κριθεί για όσο κριθεί αναγκαίο. Η Χεζμπολά δηλώνει ότι παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Από τα κέρδη στις απώλειες στο πετρέλαιο, καθώς οι αγορές εστίασαν στα σημάδια προόδου στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, το Brent υποχώρησε στα 80,26 δολάρια το βαρέλι, στα 77,52 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στο μικροσκόπιο των αρχών, το κίνητρο του δράστη της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Μάλιστα, όπως είπε, προχώρησαν σε αυτοψία σε χώρους ενδιαφέροντος, ενώ στα Χανιά μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών από την Αθήνα. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους, φαίνεται το θύμα να μπαίνει, αλλά όχι να φεύγει από το σπίτι. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ο δράστης επιχείρησε να σβήσει το βίντεο που τον ενοχοποιούσε, όμως οι αρχές το ανέκτησαν. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους, που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η αστυνομία εξετάζει αν πρόκειται για περίπτωση κακοποίησης ή σοβαρής παραμέλησης, με τη μητέρα να υποστηρίζει ότι το Βρέφος τραυματίστηκε επί τα αποπτώσει από το κρεβάτι. Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Η μεταφορά χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και κατ' επέκταση καταλογισμό φόρου. Αντιμέτωπη με ένα από τα πιο έντονα και προώρα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 44 βαθμούς σε αρκετές περιοχές μέσα στις επόμενες ημέρες. Η Γαλλία βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, με τις αρχές να κλείνουν εκατοντάδες σχολεία και να θέτουν σε επιφυλακή τις υπηρεσίες εκτακτής ανάγκης σε κατάσταση επιφυλακής. Βρίσκονται η Ισπανία, Ιταλία και Βρετανία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες στα βόρειους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Όλγα Παπαυγούλη. Στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην νησιωτική χώρα ο ήλιος θα κυριαρχήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημέρι, το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις αστάθειες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Ηλιοφάνεια και βοροβιάδες έως 7 μποφόρ και στα Πελάγιος 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, και εγώ θα σας θυμίσω τα γνωστά και τυπικά ξεκινώντας στο δεύτερο μέρος αυτό. Είστε συντονισμένοι όπως πάντα στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα και πάλι σε όσους ήρθατε στην παρέα μας μόλις τώρα. Καλή συνέχεια σε όλους σας και καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε. 92,5-93,9 συχνότητα στα ραδιοφωνάκια σας. Προτιμήστε το αν είστε εν κινήσει ή εναλλακτικά ertaeco.gr και επιλέγετε ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, σήμερα, όπως είπαμε, είναι ξεκίνημα καινούργιας εβδομάδας, 22 του μήνα. Προσπαθώ να δω τις ειδήσεις που έχουν ενδιαφέρον και μια χρησιμότητα για όλους μας. Ψάχνω και τις έρευνες, οφείλω να πω, έτσι κι αλλιώς. Αυτό το οποίο είναι σήμερα στην κορυφή της ειδησιογραφίας, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ευρώπη γενικότερα και ανά τον κόσμο, είναι το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη. Και μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε, υπάρχουν περιοχές, όπως η Γαλλία, που είναι στο επίκεντρο του καύσωνα, ενώ επίσης μέτρα λαμβάνονται και κόκκινο συναγερμός ισχύει για Ισπανία, Πορτογαλία, Βρετανία, Ελβετία, γενικά για Βαλκάνια και Ιβηρική, όπως μας είχε πει ο κ. Θοδωσόπουλος. Θα θυμάστε, μας τα είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλιστα, υπάρχουν και προβλήματα στις μεταφορές από ό,τι μαθαίνουμε εκεί. Δύο κύματα καύσωνα για την Δυτική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε χθες Κυριακή στους 40 βαθμούς, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη πρέπει να θωρακιστεί για να αντιμετωπίσει ένα ακόμη κύμα καύσωνα που σπάει τα ρεκόρ για Ιούνιο μήνα, με τον υδράργυρο στις χώρες αυτές που σας είπα να αγγίζουν τους 44 βαθμούς. Η Γαλλία είναι στο επίκεντρο του καύσωνα και μάλιστα ανακοινώθηκε το κλείσιμο σχολείων στις περιοχές που έχει καύσωνα στη χώρα αυτή, ενώ ο ακραίος καύσωνας προκαλεί πολύ σοβαρές δυσκολίες και προβλήματα στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για μεγάλο μέρος της χώρας ισχύουν και για την Ισπανία. Οι θερμοκρασίες εκεί θα φτάσουν σε κάποιες περιοχές και τους 44 βαθμούς. Η Ιταλία έχει 8 μεγάλες πόλεις σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, υδράργυρο σταθερά πάνω από τους 35. Παντού, όπως καταλαβαίνετε, όλοι αναζητούν οάσεις δροσιάς και όπου υπάρχει νερό θα δείτε ανθρώπους να βρίσκονται μέσα σε αυτό. Στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι έχουν ήδη προειδοποιήσει, θα φτάσουν στα 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα που καταρρύπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

0: Αυτά λοιπόν σημαίνουν στην Ιβηρική και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση εκεί είναι πολύ πολύ δύσκολη και δεν είναι και συνηθισμένη σε αυτές τις θερμοκρασίες οι κάτοικοι αυτών των χωρών, όπως η Γαλλία, η Αγγλία κλπ. Η Ισπανία είχε λίγο, νομίζω, την αίσθηση των υψηλών θερμοκρασιών, αλλά όπως και να έχει, πολύ πολύ δύσκολη εβδομάδα τους περιμένει. Λοιπόν, εμείς εδώ βρίσκουμε διαφόρους τρόπους για να δροσιζόμαστε. Έχουμε δυνατότητες, ακόμη και αν δεν είναι μπροστά μας, έχουμε τη δυνατότητα να μετακινηθούμε πολύ κοντά μας για να δροσιστούμε έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, και έχουμε εφαρμογή από το Σαββατοκύριακο όλων των συνδρομητικών υπηρεσιών με βάση την τιμολόγηση, την πολιτική τιμολόγηση της γέφυρας Χαριλαίου Στρικούπης, με το δεκάωρο βασικά. Οπότε έχω ζητήσει από τον επικεφαλής της εταιρείας λειτουργίας, τον διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας γέφυρα ΑΕ, τον κύριο Πάνο Λούκα, να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα, κύριε Λούκα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας και καλό καλοκαίρι με ασφαλείς διαδρομές για όσους θα επισκεφτούν τις ομορφιές ενταξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας.
0: Έτσι, και η Αχαΐα και η Ατολόα Καρνανία έχουν απ' όλα, θα έλεγα, οπότε μπορεί κανείς να τα απολαύσει και στις δύο πλευρές. Δώστε μας όμως τη δυνατότητα μέσω της εταιρείας σας να μπορούμε να το κάνουμε αυτό με οικονομικότερους τρόπους, κύριε Λούκα.
1: Ναι, όπως ανακοινώσαμε από την προηγούμενη εβδομάδα, ήδη από το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, θέσαμε σε ισχύ, σε πρώτη φάση για τους συνδρομητές με πομποδέκτη, το εκδοτικό πρόγραμμα Allé Retour καλοκαίρι, με δεκάωρη επιστροφή, με το οποίο προσφέρουμε σημαντική έκπτωση για δύο διελεύσεις Allé Retour εντός 10 ωρών, που διεξάγονται με πομποδέκτη. Και σε δύο εβδομάδες, τα επόμενα δύο Σαββατοκύριακα, θα τεθεί σε ισχύ και η πολύ δημοφιλής επίσης κάρτα Allé Retour, που δίνει τη δυνατότητα γενικά και τα δύο προγράμματα στους επισκέπτες αλλά και τους κατοίκους της περιοχής να περάσουν από τη μία μεριά του στενού στην άλλη, προκειμένου να απολαύσουν τις ομορφιές ταξιοθέατα και τις πολύ όμορφες και καθαρές παραλίες της Δυτικής Ελλάδας.
0: Και από ό,τι έχει δείξει και η ιστορία, το ιστορικό, από ό,τι φαίνεται είναι πολλοί πολίτες οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτή την εναλλακτική, αυτή τη δυνατότητα. Λόγω των μετακινήσεων, το λέω, κύριε Λούκα, βλέπω πάρα πολλούς να μετακινούνται τα Σαββατοκύριακα και να κάνουν χρήση αυτού του δεκαώρου, που όπως μου είπατε έχει ξεκινήσει για τον πομποδέκτη, τον Allé Retour, και από το άλλο Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσει για την κάρτα.
1: Μεθεπόμενο. Να πω ότι αυτό είναι στη λογική προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών λωρίδων από τους χρήστες και τους συνδρομητές της γέφυρας. Ναι. Γιατί ακόμα και αυτό, η χρήση των ηλεκτρονικών λωρίδων χωρίς το σταμάτα ξεκίνα στην λωρίδα που υπάρχει η σπράκτορας, έχει μια θετική επίπτωση και μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα που αφήνουν οι χρήστες και τα οχήματα που διασχίζουν τους σταθμούς διοδίων. Οπότε
0: σωστά.
1: Στην προσπάθεια προώθησης και της μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά είναι και ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους συνδρομητές να περνάνε πολύ γρήγορα και σε ελάχιστο χρόνο από τον σταθμό διοδίων, έχοντας περάσει τη γέφυρα και απολαύσει και την ή παρακολουθήσει και την φετινή χορογραφία των αλπινιστών.
0: Γιατί
1: αυτή την περίοδο έχει ξεκινήσει αυτό που λέμε η χορογραφία των αλπινιστών με τις ετήσιες επιθεωρήσεις. Ναι. Όσοι λοιπόν περνάνε τη γέφυρα αυτήν την περίοδο θα έχουν παρατηρήσει και θα μπορούν να παρατηρήσουν τους αλπινιστές που πραγματοποιούν τις ετήσιες επιθεωρήσεις. Και ειδικά αυτή τη χρονιά έχουμε και μία, θα έλεγα, παγκόσμια πρώτη σε ό,τι αφορά την βαριά συντήρηση της γέφυρας. Ναι. Γιατί πραγματοποιούμε μαζί με τους αλπινιστές τη συντήρηση των καλωδίων της αντικεραμικής προστασίας της γέφυρας. Ένα έργο που καινοτόμο και μια συντήρηση που θα τραβήξει το παγκόσμιο ενδιαφέρον λόγω των τεχνικών προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και όλα αυτά σε συνθήκες ανοιχτής κυκλοφορίας, γιατί δεν ξεχνάμε ότι η βασική μας αποστολή, και αυτό το επιδιώκουμε και μέσω της υποδειγματικής συντήρησης και λειτουργίας του έργου, είναι να εξασφαλίσουμε τη συνεχή συνδεσιμότητα στο στενό, ανεξαρτήτως εθνικών, συμβάζοντας έτσι στη βιώσιμη και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μέσω και των εκδοτικών προϊόντων. Μάλιστα. Που ενεργοποιούμε.
0: Εγώ θα πω ότι το θέμα της συντήρησης της αντικεραμικής προστασίας είναι απολύτως χρήσιμο, απολύτως χρήσιμο στην περιοχή μας. Και αυτό που μου είπατε για τους αλπινιστές, έχετε απόλυτο δίκιο, είναι μια πάρα πολύ εικόνα και απολαυστική, αλλά όχι για τους οδηγούς, θα πω εγώ, που διέρχονται, μόνο για τους επιβάτες. Έτσι, να τους το υπενθυμίσουμε αυτό. Και θα κρατήσω από αυτά που μου είπατε ότι έχουμε από το περασμένο Σαββατοκύριακο Σαββατοκύριακο τη χρήση του πομποδέκτη του Alere Tour που δίνει τη δυνατότητα επιστροφής μέσα σε 10 ώρες με πολύ σημαντική έκπτωση. Έτσι δεν είναι? Το λέω γιατί έχω, κάνω χρήση προσωπική, οπότε ακριβώς μπορώ και να το πω βιωματικά.
1: Ενώ και καλούμε και όλοι, ναι, και όλους τους αγρότες να γραφούν σε αυτό το πρόγραμμα.
0: Αυτό θα έλεγα. Έτσι είναι,
1: πολύ
0: είναι
1: πιο οικονομικό. Και περνάς και με άνεση από το σταθμό 2-2 χωρίς να περιμένεις, να χρειαστείς να αγοράσεις την κάρτα. Όμως για όσους θέλουν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την κάρτα, το μεσεπόμενο Σαββατοκύριακο.
0: 4-5 Ιουλίου.
1: Ακριβώς. Θα είναι διαθέσιμοι και αυτοί. Και να κλείσω λέγοντας ότι εκτός από τους αλπινιστές έχουμε και τους δίτες που κάνουν τις υποβρύχιες επιθεωρήσεις, επιβεβαιώνοντας αυτό που λέμε, ότι στη γέφυρα πραγματοποιούμε επιθεώρηση και συντήρηση από ξηρά, από αέρα και από θάλασσα.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Λούκα, θα ήταν παρέλειψή μου αν δεν το έκανα. Καμία κουβέντα για μείωση στους συχνούς χρήστες της γέφυρας?
1: Υπάρχουν διάφορα εκπτωτικά προϊόντα και θα έλεγα στους συχνούς χρήστες και ειδικά αυτούς που περνάνε το στενό κάθε μέρα, είτε για να πάνε στη δουλειά τους είτε για άλλους λόγους. Υπάρχει το πολύ δημοφιλές πρόγραμμα Εργασία Pass, το οποίο προσφέρει σημαντικότατες εκπτώσεις για όσους χρησιμοποιούν τη γέφυρα σε καθημερινή βάση.
0: Όποιος θέλει λοιπόν περισσότερες πληροφορίες μπορεί να το κάνει και στα γραφεία της γέφυρας εκεί στα Διόδια του Αντιρίου, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της γέφυρας που μπορεί να δώσει πληροφορίες για όλα τα εκπτωτικά πακέτα που υπάρχουν. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ θα προωθήσω αυτά που έχουν να κάνουν με το Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λούκα.
1: Να ευχηθούμε ασφαλείς διαδρομές στους επισκέπτες της περιοχής μας. Έχουμε πλέον ένα μοντέρνο και ασφαλές δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. Από πέρσι έχει προσθεθεί και το πατρόν πύργου. Επομένως, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι σε όλους μας.
0: Έτσι, με προσοχή και ασφάλεια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λούκα. Ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Γέφυρα ΑΕ, η οποία θυμίζω ότι είναι και παραχωρησιούχος και διαχειριστής της γέφυρας Αρίου Αντιρίου. Θα υπενθυμίσω λοιπόν και πάλι, γιατί ξέρω ότι είναι πάρα πολλοί οι πολίτες και των δύο περιοχών που θέλουν να μετακινούνται. Θα προτιμούσαν βέβαια λίγο πιο οικονομικά, αλλά νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την αναφορά κυρίως στην πολιτική βούληση, αν θέλετε. Πάντως, έχετε υπόψη σας ότι από το προηγούμενο Σαββατοκυριακό ισχύει το δεκάωρο με τον πομποδέκτη Alere Tour. Τι σημαίνει αυτό? Μπορείτε να περάσετε με τον πομποδέκτη, ξαναλέω, δεν είναι αυτός ο κλασικός πομποδέκτης, είναι δύο διαφορετικοί. Είναι ο πομποδέκτης Alere Tour. Το συνολικό κόστος είναι 16,60, έχει μια έκπτωση πολύ πολύ σημαντική, επιστρέφεται σε 10 ώρες. Αν δεν θέλετε να έχετε τον πομποδέκτη αυτόν, τον Alere Tour, ξαναλέω, τον κλασικό του E-Pass, μπορείτε να κάνετε χρήση της κάρτας της 10ωρης του Σαββατοκύριακου από τις 4 με 5 Ιουλίου. Εγώ προσωπικά έχω να σας προτείνω να πάρετε την κάρτα των πομποδέκτη Alere Tour. Δεν κοστίζει κάτι, είναι δωρεάν στους συνδρομητές. Πας στο Αντίριο, εκεί που είναι τα γραφεία της γέφυρας, τις ώρες λειτουργίας των γραφείων, νομίζω είναι μέχρι 4 το απόγευμα. Ζητάς λοιπόν, τρες το όνομά σου, τα στοιχεία σου κλπ. Και ζητάς έναν πομποδέκτη Alere Tour. Μπορεί να έχει και τους δύο πομποδέκτες. Μπορεί να έχει τον Alere Tour για το δεκάωρο του Σαββατοκύριακου του καλοκαιριού και να έχει και το E-Pass, τον κλασικό πομποδέκτη. Επαναλαμβάνω, όσον αφορά το οικονομικό, πιο συμφέρον οικονομικά ως προς το κόστος είναι ο πομποδέκτης Alere Tour για τα Σαββατοκύριακα μέχρι στις 38 Αυγούστου δηλαδή, που σου δίνει μια πολύ σημαντική έκπτωση μέσα στο δεκάωρο. Ιδάλλως, η κάρτα της δεκάωρης χρήσης που λέει 10 ώρες μαζί Σάββατο Κυριακή από 4 με 5 Ιουλίου, εκείνο το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η χρήση. Επιστρέφω σε λίγο.

Και να επιστρέψουμε λίγο, βλέποντας λοιπόν την δισογραφία σήμερα της ημέρας, να σας πω ότι επειδή έχουμε και στην Ελλάδα αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως σε κανένα επίπεδο των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών που σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Από την περασμένη Παρασκευή, να σας πω όμως ότι είναι και αντιπυρική περίοδος βέβαια και έχουμε σήμερα τελευταία ημέρα προθεσμίας για την υποβολή από τους ιδιοκτήτες για τα καθαριστά οικόπεδα. Θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι και σήμερα και να το έχουν κάνει και να τα υποβάλουν όσοι έχουν την υποχρέωση να το κάνουν. Από την περασμένη Παρασκευή όμως έχουμε και τη λειτουργία 37 ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Είναι ένα πανελλαδικό δίκτυο που έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων εμπρισμού προκειμένου να διερευνούνται πολύ πιο εύκολα, να δίνονται πιο πολλές δυνατότητες δηλαδή, να διερευνηθούν οι αιτίες πυρκαγιάς και να εξιχνιάζονται οι υποθέσεις εμπρισμού και απόδοσης ευθύνων σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, αυτά τα κλιμάκια, τα 37 που σας είπα, θα αναπτυχθούν και στις 13 περιφέρειες, έχουν ήδη αναπτυχθεί από την προηγούμενη Παρασκευή. Λειτουργούν με την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Διαθέτουν 30, όπως λέει η περιοριστική, εξειδικευμένα στελέχη του σώματος με 240 ανακριτικούς υπαλλήλους. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και σύμφωνα με τα στελέχη του περιοριστικού σώματος, υπάρχει ένα πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένης διερεύνησης των εγκλημάτων εμπρισμού με ένα ενιαίο επιχειρησιακό συντονισμό με επάρκεια στο ανακριτικό κομμάτι και δυνατότητα να ανταποκριθεί σε όλη την Ελλάδα. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, θα σας πω εγώ, γιατί είναι σημαντικό το να υπάρχει κάτι και ας μην χρειάζεται. Η σύσταση λοιπόν αυτών των κλιμακίων δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες και είναι μια στρατηγική από την πλευρά του περιοριστικού σώματος για την πρόληψη, τις πιο αυστηρές κυρώσεις, τους πιο πολλούς ελέγχους, τη λογοδοσία και την αναβάθμιση όλων των ανακριτικών μηχανισμών της χώρας. Τώρα, να σας πω ότι στην Πελοπόννησο υπάρχουν 5 τέτοια κλιμάκια. Στην Δυτική Ελλάδα υπάρχουν 3. Στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 3 κλιμάκια. Ένα στην Αχαΐα, ένα στην Ηλία και ένα στην Ετωλοακαρνανία. Ξαναλέω και πάλι, εύχομαι να μην χρειαστεί έτσι κι αλλιώς να υπάρχουν εκεί για κάθε ενδεχόμενο. Και ας μην χρειαστούν. Είναι πολύ πολύ σημαντικό και αυτό. Λοιπόν, είπαμε για το δεύτερο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Θα μιλήσουμε και με το μετεωρολόγο μας σε λίγη ώρα να μας δώσει περισσότερα στοιχεία και για το θέμα αυτό, αλλά κυρίως για την περιοχική τη χώρα μας. Επιστρέφω λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Χθες έγινε γνωστό ότι η γυναίκα που αναζητείται εδώ και 20 μέρες στην Κρήτη εντοπίστηκε νεκρή, θαμμένη, δεμένη, θυμωμένη. Την είχε δολοφονήσει ο ενοικιαστής του σπιτιού της, ο οποίος εμφανιζόταν να προσπαθεί να την εντοπίσει αλλά και να αποδώσει ευθύνες κάπου αλλού. Μιλάμε για μια γυναικοκτονία και πάλι σύμφωνα με τον ίδιο, γιατί είχαν σχέσεις λέει με την συγκεκριμένη γυναίκα, με το θύμα του δηλαδή. Με αυτό λοιπόν το γεγονός δεν είναι το μοναδικό, νομίζω ότι ήρθε να ξεχυλήσει μια κατάσταση. Έχουμε παρεμβάσεις από τα πολιτικά κόμματα και διαβάζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του αυτό το οποίο ζητά είναι να αναγνωριστεί ο όρος γυναικοκτονία μετά τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας στα Χανιά. Για να έχουμε κοινωνικό και νομικό επίπεδο, προς τα παρόν ξαναλέω, γίνεται αποδεκτός ο όρος από την πολιτεία αλλά δεν αναγνωρίζεται ως γυναικοκτονία που θα μπορούσε να έχει και περισσότερες επιπτώσεις όσον αφορά τον θήτη στην έμφυλη αυτή βία, η οποία στην πραγματικότητα διεπερνά με έναν άσχημο τρόπο όλη την ελληνική κοινωνία και είναι μεγάλος ο κύκλος και μεγάλη αυτή η λίστα και συνοπτικά να το δει κανείς αλλά και μακροπρόθεσμα. Οπότε λοιπόν υπάρχει αυτό το αίτημα. Ελπίζουμε να το δούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Να μην ξαναπώ πάλι τα ίδια που έλεγα πριν για την επίθεση του 16χρονου στα Τρίκαλα που τον έστειλαν στο νοσοκομείο, για την επίθεση εδώ που είχαμε σε ένα κατάστημα εστίασης στα ξημερώματα στο Ρίο, για την άλλη επίθεση στα Ψηλά Λόνια, που αλλού στο Αγρίνιο, που ένας άνδρας με τη σύντροφό του πιθανότατα διαπληκτίστηκαν μέσα στη νύχτα, την έσπρωχνε, την τραβούσε, την χτυπούσε, την πέταξε πάνω σε μια πρόσωψη πολυκατοικία, σκέσπασε η Τζαμαρία.
οι αστυνομικές αρχές εκεί στο Αγρίνιο να ζητούν ακόμη μέσα από τις κάμερες και τα στοιχεία που μπορούν να αλλιεύσουν από αυτές για να εντοπίσουν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος θα τον βαρύνουν εφόσον τον εντοπίσουν, σειρά αδικημάτων, όπως καταλαβαίνετε. Όλα αυτά και άλλα πολλά αποτυπώνουν μια παρακμή κοινωνίας η οποία δεν ξέρω πώς μπορεί να αποφευχθεί ή να ανατραπεί. Θεωρώ ότι το κομμάτι της παιδείας μπορεί να παίξει πάρα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και χρειάζεται ενίσχυση. Αλλά δυστυχώς εκεί έχουμε απώλειες. Κλείνουν δεκάδες νηπιαγωγεία δημοτικά και σε αντιστοιχεία ανοίγει μόνο ένα. Θα σας πω και αριθμούς σε λίγο.

0: Λοιπόν, σας υποσχέθηκα λίγο πριν ότι θα έχουμε περαιτέρω μετεωρολογικά στοιχεία. Είδατε τι γίνεται στην Ιβηρική, όπως μας τα είχε πει δηλαδή ο Νίκος Οθαδοσόπουλος. Θα τον καλημερίσω. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Καίγεται.
1: Και αυτό δεν το είπα από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Πιο πριν.
1: Από αρχές Μαρτίου, να δείτε, έτσι,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: κρατάτε σημειώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Είχα αναφέρει επιλέξει ότι η Ιβηρική Χερσόνησος φέτος, το πρώτο ίμιση του καλοκαιριού, θα δεχθεί διαδοχικά κύματα καύσωνα. Έτσι, όταν μιλάμε καύσωνας, για θερμοκρασίες πάνω από 39-40 βαθμούς.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τότε, αρχές Μαρτίου, έτσι, γιατί έχω και εγώ σημειωματάριο νίκη και κρατάω αυτά που λέω, έτσι, οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις.
0: Έχουν μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη σε αυτές τις χώρες που μας είπες.
1: Ναι,
0: είναι τραγική κατάσταση τους. Δηλαδή,
1: θα το πω αυτό.
0: Ποιος θα το περίμενε, πω.
1: Ναι, όχι, όχι. Δεν, να σας πω κάτι, θα αναφερθώ και σε αυτό. Θα αναφερθώ αυτά τα οποία συμβαίνουν και δεν τα λέω τυχαία. Δεν είναι μόνο στη χώρα μας, αλλά και, και στην Ευρώπη. Που έπρεπε να έχει προετοιμαστεί το έδαφος. Γι' αυτό είναι και η πολιτική. Έτσι, για τη διαχείριση κρίσεων, έτσι, που πρέπει να προετοιμάζονται, και μάλιστα εχθές στην ανάρτησή μου στο Facebook, έτσι, η ιστορία ενός κλίματος, έτσι, η ιστορία ενός κλίματος, έχω αναφερθεί, έτσι, που, μάλιστα, είναι συνυφασμένη με τη θρησκεία, έτσι, ένα το κρατούμενο. Οι 7 θεωρίες περί κλιματικής αλλαγής, απλά θεωρίες. Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα της θρησκείας. Η αλαζονία, το πρώτο, έτσι, εμπεριέχονται και οι πολιτικοί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όσο αναφορά αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη, ακόμα δεν έχουν δει τίποτα.
0: Τι εννοείς?
1: Θα δούνε μέσα στην εβδομάδα ο καύσωνας, ο ισχυρός καύσωνας αυτός, όχι πρωτόγνωρος, είναι πρωτόγνωρος τα τελευταία, θα έλεγα, δεν υπάρχουν στοιχεία, μην το κάνω σαν τον Ντάνιελ κάθε 1000 χρόνια, θα έχει ξανασυμβεί, έτσι, γιατί στοιχεία υπάρχουν, όπως αναφέρονται στην Αμερική, έτσι, όταν έγινε τότε στον Γκουανταλούπε η υπερχείληση, είπε κάθε 100 χρόνια. Όχι κάθε 1000 χρόνια, γιατί 1000 χρόνια δεν έχουμε στοιχεία. Σωστή. Έχω όμως στοιχεία ιστορικά, πότε αυτό και αυτό που έγινε με τον Ντάνιελ, πότε είχε ξανασυμβεί.
0: Τι θα γίνει στην Ευρώπη τώρα, Νίκο, πού θα πάει
1: τώρα,
0: αυτή η ιστορία.
1: Πάμε τώρα παρακάτω, έτσι, για να πούμε αυτά τα οποία, έτσι, αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη, έτσι, και σήμερα είμαστε και στην περιοχή από τη Βόρεια Ιταλία, έτσι, από το Μιλάνο, από την κεντρική και κυρίως στη Βόρειο Ιταλία, έτσι, Ελβετία, εκεί που γίνονται οι διαπραγματεύσεις. Εύχομαι δηλαδή και με, βέβαια θα έχουν, δεν θα τους επηρεάσει οι υψηλές αυτές θερμοκρασίες και να βγει ένα συμπέρασμα μέσα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και σε αυτό το σημείο θέλω να αναφερθώ, έτσι, ότι ο μοναδικός πολιτικός σε όλο τον πλανήτη που χαρακτηρίζεται για την αλήθεια και τη μεγαλοσύνη του είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Δεν συμφωνώ νωρί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, εδώ θα σας πω γιατί. Μάλιστα, κοιτάξτε, παρακολουθώ, έτσι, την πολιτική, πολιτικο-στρατιωτική του μέλλοντος πολλά χρόνια. Από τη σχολή πολέμου που ήμουν, όταν μου εκμυστηρεύθηκαν τότε, έτσι, τα 3 σενάρια. Σενάρια, το ένα ονομαζόταν κόλπος, όπως και η Γένετο, οι χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράκ του 2003. Το δεύτερο το ονόμαζαν Άνοιξη, εν της πράγμαση Γένετο, έτσι, και αυτό που έγινε με την Αραβική Άνοιξη, ποιος ήτανε, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ομπάμα, δεν είναι. Και το τρίτο σενάριο ήτανε το καναρίνι της Ευρώπης. Γιατί το ονόμασαν καναρίνι της Ευρώπης? Και το παρακολουθούσα να δω πού θα είναι αυτό το καναρίνι.
0: Πού?
1: Και όμως αυτό έγινε το 2022. απολύτως ανταποκρινόμενος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως έχει αναφερθεί, ότι αν ήμουν πρόεδρος δεν θα γινόταν ο πόλεμος.
0: Ας μην ανοίξουμε, το θέμα του Αμερικανού Προέδρου. Πες μου τι θα γίνει στην Ευρώπη τώρα. Τι θα γίνει στην Ευρώπη.
1: Πώς?
0: Τι θα γίνει στην Ευρώπη, με πού θα πάει αυτή η ιστορία με τις θερμοκρασίες είναι το ζητούμενο τώρα.
1: Ναι, θα δούμε. Κοντά την πολιτική ακολουθεί, ή ο καιρός προηγείται τις πολιτικές αυτά τα οποία συμβαίνουν στον πλανήτη. Λοιπόν, αυτό που θα συμβεί, και μάλιστα το είχα πει, βέβαια από το αρχές Μαρτίου δεν μπορούσαν να φτάσω σε αυτό το οποίο, όπως είχα πει από την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Είναι ο πιο ισχυρός καύσωνας, έτσι, όχι της εκατονταετίας, έτσι, εγώ αυτό το οποίο συμβαίνει δεν υπάρχουν στοιχεία για να μπορεί να συγκριθεί. Mm-hmm. Και μάλιστα εδώ συμπίπτει ότι ο καύσωνας αυτός αυτή την εβδομάδα έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας.
0: Ναι. Έτσι, α, ναι, είναι 21, έτσι, έχεις δίκιο, χθες δεν ήταν.
1: Και γι' αυτό είναι και πιο ισχυρός. Και καλημέρα σε αυτούς που με ακούν και θα με ακολουθήσουν, θα με αντιγράψουν, ο αντίλαλός μου θα γίνει αντιγραφή. Με ακούνε και πολιτική νίκη.
0: Ωραία, πες μου τώρα τι θα γίνει με την δημοκρασία και ας πολιτικούς, πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο θα συμβεί στο Λονδίνο, έτσι, η κορύφωση από σήμερα είναι στους 32-33 βαθμούς, αύριο είναι στους 35, οι θερμότερες μέρες στο Λονδίνο είναι η Τετάρτη και η Πέμπτη, 37 και 38 βαθμούς και η Παρασκευή. Mm-hmm. Από το Σαββατοκύριακο και κυρίως την ερχόμενη εβδομάδα και κυρίως το Λονδίνο, έτσι προς το, δηλαδή η Αγγλία προς τον Ατλαντικό θα αρχίσει. Βέβαια αυτό το καύσωνας θα φτάσει μέχρι και τη Σκωτία, έτσι. Mm-hmm. Όταν μιλάμε, είναι πρωτόγνωρος ο καύσωνας και δεν έχουν προετοιμαστεί.
0: Ναι, θα δείτε
1: οι συνέπειες που θα υπάρχουν μέσα σε αυτό το τετραήμερο, δηλαδή πενταήμερο, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Έτσι, δεν είναι μόνο στην Αγγλία,
0: είναι και στη Γαλλία
1: που εκεί οι θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν και τους 42 βαθμούς, έτσι, και από την ερχόμενη εβδομάδα είναι μεγάλη η διάρκεια, έτσι, και δεν είναι μόνο οι πρωτόγνωρες
0: θερμοκρασίες,
1: θα έλεγα πολύ ασυνήθιστες, ακραίες θερμοκρασίες. Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και η αυξημένη υγρασία και θα κάνει
0: χειρότερη
1: την ατμόσφαιρα
0: την
1: αποπνικτική. Ναι, ναι. Και τώρα πάμε πιο δυτικότερα, να πάμε στη Ρώμη. Γιατί άκουσα έτσι και για Ρώμη, άλλο η Ρώμη, άλλο το Λονδίνο, από το Λονδίνο, από το Μιλάνο και βορειότερα έτσι προς στην Ελβετία. Mm-hmm. Οι Ρώμοι θα δούνε θερμοκρασίες 39 και 40 βαθμούς από την Κυριακή και την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Είδατε πώς διαφοροποιείται,
0: μπράβο,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Η Βόρειος Ιταλία με την Νότιο Ιταλία,
0: ναι,
1: η Δυτική Ελλάδα με την Ανατολική Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Και εδώ έχουμε τα φερέφωνα νίκη των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Αυτοτιτλοφορούνται, αυτοπενεύονται και αυτονερούνται. Όταν αυτό έπρεπε να συμβαίνει σε κάθε μία περιοχή και μιλάμε γεωγραφική περιοχή, έτσι, και αυτό και στην τοπική εξέλιξη το πώς θα διαμορφωθεί, άλλη είναι η θερμοκρασία, θα πάμε τώρα και για την περιοχή
0: μας,
1: άλλη είναι η θερμοκρασία, ναι, εκεί μας ενδιαφέρει, ναι, πώς θα είναι στο Αντήριο, το οποίο είναι το πιο δροσερό μέρος με το βορειά.
0: Και ωραία θάλασσα μου είπανε.
1: Ναι, ναι, η Πάτρα, ναι, βέβαια, με το βορειά ευνοείται.
0: Έτσι.
1: Ναι. Και είναι και σε σχέση αυτό είναι ότι το Αντήριο είναι ακροτήριο και τουλάχιστον 801 χιλιόμετρο και περιβρέχεται και από τον Πατραϊκό
0: και από τον
1: Κορινθιακό και γι' αυτό οι θερμοκρασίες είναι σε σχέση με το κέντρο της Πάτρας 4 με 5 έχει φανεί ακόμα και 6 βαθμούς ακόμα διαφορά της θερμοκρασίας. Mm-hmm. Άρα δηλαδή δείχνουμε που είναι το πιο δροσερότερο μέρος στην περιοχή. Έτσι.
0: Για πες μου τώρα για τα δικά μας. Φύγαμε από την Ιταλία, ερχόμαστε μετά από Αδριατική, αλλά προς Ελλάδα τώρα, Δυτική Ελλάδα, τι έχουμε.
1: Ναι, λοιπόν, πάμε τώρα για την
0: περιοχή μας.
1: Για την περιοχή μας, έτσι. Mm-hmm. Αυτό το οποίο θα συμβεί εδώ για την περιοχή μας είναι ότι οι θερμοκρασίες σήμερα και αύριο είναι στους 35, τοπικά στο εσωτερικό, μέσα στην Πάτρα, στην Αχαΐα, με το βορειά, κυρίως η δυτική Αχαΐα, στους 36 βαθμούς. Mm-hmm. Όπως είπα, από τα μέσα της εβδομάδας επιστρέφει το μαϊστράκι, έτσι. Mm-hmm. Θα αρχίσει μια μικρή πτώση και αυτή η πτώση θα είναι αισθητή την 5η, 25 mm-hmm. Ιουνίου.
0: Έτσι. Πτώση πόσο με πτώση να έχει, 1-2 βαθμούς?
1: Ναι, θα πάει στους 32 βαθμούς, με 33. Ωστόσο όμως από την Παρασκευή ξαναεπιστρέφει ο βοριάς το Σαββατοκύριακο, έτσι.
0: Δηλαδή...
1: Και εκεί θα δούμε πάλι θερμοκρασίες στους 36 βαθμούς mm-hmm. και εκεί θα έχουν διάρκεια τα 36 τοπικά 37. Αυτό που δείχνει είναι τουλάχιστον μέχρι τέλος του μηνός. Θα έλεγα μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Mm-hmm. Τώρα μπαίνοντας ο Ιούλιος, mm-hmm. έτσι, αυτό που είχα αναφέρει, έχει πάλι μπαίνει με ελαφρό μαϊστράκι, έτσι, που οι θερμοκρασίες όμως θα είναι πάλι, θα επηρεαστούμε αυτό που είπα από την ερχόμενη εβδομάδα από τον καύσωνα της Ιταλικής Χερσονήσου. Mm. Δηλαδή εκεί θα δούμε ότι οι θερμοκρασίες κάτω από τους 35-36 βαθμούς δεν θα έχουμε.
0: Παρότι θα είναι μαϊστράκι, Νίκο, παρότι θα είναι μαϊστράκι.
1: Ναι, ναι, μπαίνοντας ο Ιούλιος.
0: Μας το φέρνει από την Ιταλία το μαϊστράκι, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Και αυτό που έχω αναφέρει, ναι. Το θυμάστε αυτό που είχα πει το αλλιώς, mm-hmm. τι είχα πει, ο καιρός, οι βροχές, έτσι, θα έχουμε πιο βροχερό καιρό, έτσι, δεν
0: ναι,
1: είχαμε
0: ναι, ναι,
1: πει.
0: Ναι, ναι. Αλλάζει ο καιρός, πάει ο καιρός αλλιώς, μου το έχεις πει.
1: Αλλιώς, ναι, ναι. Αυτό θα συμβεί, έτσι, τώρα είμαστε ένα μήνα πριν το αλλιώς, ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω, και... ξέχασα, οι άνεμοι δεν μας επηρεάζουν, δηλαδή δεν έχουμε ενισχυμένους ανέμους όπως έχουν στα ανατολικά εμείς αυτές το διάστημα.
1: Πού, για την περιοχή
0: ναι, ναι, μας, για μας, για μας πάντα. Τον έχασα, τον έχασα. Πάνω που τον ρωτούσα για τον άνεμο. Να τον δοκιμάσουμε για ένα λεπτό ακόμη τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, γιατί τον χάσαμε. Να μας πει για τους ανέμους.

0: Εδώ είναι, δεν έφυγε. Νίκο, εδώ είσαι ακόμη, ζητώ συγγνώμη.
1: Ναι, πολύ, μπορεί να μην τους αρέσει και να μας διακόπτουν.
0: Ο καιρός να μην τους αρέσει, δεν μπορεί να κάνουν τίποτα γι' αυτό.
1: Δεν τους αρέσει να ακούνε την αλήθεια. Δηλαδή αυτό το οποίο αυτό συμβαίνει. Είναι πώς να σου το πω, τον έχουν στην άκρη με καταλαβαίνετε. Είναι λυπηρό και επικίνδυνο αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Για να μην σου κόβω τον ήρμο.
1: Αυτό που λέω τώρα το Σαββατοκύριακο.
0: Για να μην σου κόψω τον ήρμο τη σκέψη για του ανέμου που λέγαμε.
1: Με την αντιπυρική περίοδο που είμαστε, ότι με το μαέστρο ένα ελαφρό μαϊστράκι έτσι, Τετάρτη 24-25 έτσι, και 26. Mm-hmm. Εκεί προς 26 με την αλλαγή του Μαϊστράκη, επειδή τελειώνει και μπαίνει ο Βοριάς, εκεί Πέμπτη προς Παρασκευή να έχουμε μια αστάθεια έτσι. Βέβαια θα έχουμε και την Πέμπτη και την Παρασκευή μια αστάθεια στα ορεινά. Και εκεί δείχνει ας πούμε έτσι ασθενή έτσι, βροχή. Βέβαια στα ορεινά μπορεί να είναι από τοπικές αναπτύξεις να είναι οι μπόρες πιο ισχυρές.
0: Ναι.
1: Βέβαια τώρα δεν μπορώ να επεξαθώ, βέβαια μπορώ να πω και πώς θα γίνει στα Καλάβρητα ή ο δείκτης αστάθειας ή στο Καρπενήσι. Αυτό που δείχνει ότι το Σαββατοκύριακο, δηλαδή και από Παρασκευή κυρίως, από το μέσο της ημέρας και κυρίως το Σαββατοκύριακο και Δευτέρα ενισχύεται ο Βοριάς.
0: Πόσο θα φτάσει ο
1: Βοριάς? Ναι, 3 με 4 πιθανόν εκεί. Βέβαια να έχουμε και κάποια έτσι αλλαγή να φτάσει, να πλησιάσει και τα 5. Έτσι. Υπάρχουν περιοχές εκεί που στο Ρίο Αντίο να αγγίξει 3 με 5 μποφόρ. Αυτό δείχνει μέχρι τα μέσα της μέχρι τέλος του μήνα. Δηλαδή Τετάρτη 1η Ιουλίου έτσι, ξαναεπιστρέφει όμως μπαίνοντας ο Ιούλιος, επιστρέφει το μαϊστράκι ασθενές έτσι, με τη μεταβλητότητα αυτών των ανέμων και όπως είχα πει ότι από την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει ο καύσωνας στην Ιταλική Χερσόνησο, εκεί θα εισταθούν στη Ρώμη τα σαραντάρια, ακόμα δεν έχουν δει, είναι και οι περιοχές αυτές, δεν είναι, είναι και ο δείκτης δυσφορίας, Νίκη.
0: Γιατί όταν είναι η υγρασία είναι πολύ πολύ δύσκολη.
1: Είναι ο βασικός παράγοντας.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι μόνο, επηρεάζει και τους ευαίσθητους. Και ένα άλλο αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες, τελευταίες εβδομάδες, η εγκληματικότητα, οι ανθρωποκτονίες.
0: Συνδέεται, Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι, αυτό δίκιο. Έχω παρατηρήσει.
0: Και στατιστικά στο λέω εγώ εγγυημένα, δηλαδή, από όσο
1: μπορώ
0: να θυμάμαι. Ο Ιούλιος
1: μήνας είναι ο χειρότερος μήνας. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που είναι, δεν έχουν όλοι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και φτάνουν σε κάποιο σημείο, είναι λυπηρό.
0: Ναι. Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο που το ξέχασα. Ναι. Οι θερμοκρασίες, όχι οι μέγιστες, οι μικρότερες, το βράδυ. Δηλαδή θα έχουμε δροσούλα το βράδυ, αυτό θέλω να πω. Αυτό το διάστημα που μου είπες.
1: Για την περιοχή
0: για μας, ναι, πάντα για μας.
1: Για την περιοχή μας είναι περίπου στους 24 βαθμούς.
0: Άρα πέφτει δηλαδή.
1: Ναι. Και εντάξει. Αυτό που ξέχασα να πω είναι αυτό που είναι στην Ευρώπη. Δεν είναι οι μέγιστες, γιατί συνήθως το βράδυ πέφτουν.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
1: Είναι και οι ελάχιστοι θερμοκρασίες.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι όχι στο κόκκινο, στο κατακόκκινο.
0: Έτσι.
1: Άρα δηλαδή με ακούνε έτσι. Πέραν έτσι, από τον Πατραϊκό έτσι, στη χώρα μου, με ακούνε και.
0: Παντού μπορούν να σε ακούνε, από το Ερτέκο.
1: Ναι, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Παντού.
1: Έτσι, ναι, παντού με ακούνε ότι να δείξουν τη δέωσα προσοχή. Έτσι, και όχι, αυτό που είναι θα καταγραφεί και δεν θα το πω μετά από αυτά που θα συμβούν, ως παγκόσμιο έτσι, γεγονός έτσι, στη Δυτική Ευρώπη. Στην κεντρική και δυτική Ευρώπη και τόσο από τις ακραίες θερμοκρασίες, θα πω ασυνήθιστες, πολύ ασυνήθιστες, πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, έτσι. Και αυτό είναι η αιτία, αυτό το οποίο συμβαίνει, όπως έχω αναφερθεί, τόσο στον Ειρηνικό, όσο και στην κατάρρευση του κόλπου στον Ατλαντικό, έτσι οι θερμοκρασίες στη θάλασσα είναι 3 με 5 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές και έχουν αλλάξει όλες τις ταλαντώσεις κυρίως από εκεί που έρχονται, από μετωπογενέσεις, και αυτό προβλέπω, γιατί μπορώ να προβλέπω όταν ξέρω την πηγή προέλευσης. Και άλλωστε το έχω πει, δεν θα γίνω ποτέ πολιτικός, διότι δεν ξέρω την πηγή προέλευσης. Όσο αναφορά στον καιρό, γνωρίζω την πηγή προέλευσης.
0: Οπότε μπορείς και μας λες αυτά που,
1: και
0: αυτά που πρέπει.
1: Και κάνω αυτό που πρέπει να κάνω έτσι, για το καλό νοούμενο συμφέρον λοιπόν, της ανθρώπινης ζωής. Σωστός. Και προβλέπω για να ζω με τους ανθρώπους έτσι, παρά να χάνονται ανθρώπινες ζωές.
0: Οι ελάχιστες λοιπόν το βράδυ στους 24, έτσι, αυτό είναι σημαντικό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πάντως θα δούμε εδώ για την περιοχή μας, έτσι, τώρα δεν έχουμε και το χρόνο, θα αναφερθώ περισσότερο στο δεύτερο ήμιση. Μπορεί να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις.
0: Του Ιουλίου λες, έτσι, το μισό του Ιουλίου, το δεύτερο μισό του Ιουλίου.
1: Όχι το δεύτερο, το δεύτερο ήμιση του καλοκαιριού.
0: Α, του καλοκαιριού, με συγχωρείς. Θα τα ξαναπούμε, Νίκο. Θα τα πούμε
1: διότι
0: πάλι.
1: Διότι έχουμε επιμήκυνση έτσι, του καλοκαιριού εις βάρος του φθινοπόρου.
0: Ναι, το θυμάμαι όμως.
1: Έχω μιλήσει για θερμάκια Χριστούγεννα. Έχω μιλήσει πολλά έτσι. Τα
0: να είμαστε
1: οποία,
0: καλά. Θα τα πούμε πάλι.
1: Η χώρα μου, δεν είναι η χώρα μου έτοιμη, πώς να το πω.
0: Για να διαχειριστεί όλα αυτά που μπορεί να έχει. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
1: Να είσαι καλά
0: και εσύ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Νίκος Θεοδωσόπουλος, ο μετεωρολόγος και επιχρησιακός προγνώστης μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρατήσατε αυτά που μας είπε. Είναι πολύ σημαντικό. Καλά για την υπόλοιπη Ευρώπη, για την Ιβηρική. Νομίζω ότι η κατάσταση θα γίνει πολύ δύσκολη και χειρότερη την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν είναι και συνηθισμένη, ξέρετε. Εμείς εδώ λίγο στη Μεσόγειο, λίγο νότιο, λίγο πολύ τους καύσιμους τους έχουμε περάσει, τους έχουμε ζήσει. Είναι άλλο το κλίμα το δικό μας. Εκεί λοιπόν, τι να λέει τώρα, φτάσουμε και τη Σκωτία. Φανταστείτε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σε εμάς εδώ τα ακούσατε τι έχουμε. Έχουμε ζεστούλες, έχουμε μαϊστράκι, έχουμε κάτι αστάθειες στα ορεινά Πέμπτη και Παρασκευή και έχουμε και βοριά μέχρι τέλος του μήνα από το Σάββατο την Παρασκευή. Έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, 35-37, βλέπω εδώ, Παρασκευή, Σαββατοκύριακο. Και επίσης, όσον αφορά τις ελάχιστες τιμές, εκεί στους 24. Κάτι είναι και αυτό, φανταστείτε τι γίνεται κάπου αλλού. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω κάπου εδώ. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Επειδή είδα ένα θέμα το οποίο άπτεται με το χώρο της παιδείας που σας έλεγα λίγο πριν και σας υποσχέθηκα να σας πω και αριθμούς, θα το κάνω ευθύς αμέσως τώρα. Υπάρχει μια απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και της Υπουργού της κυρίας Ζαχαράκη, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, νομίζω χθες, να δω και την ημερομηνία, προχθές. Λοιπόν, δημοσιεύτηκε κατά την οποία το νέο σχολικό έτος που ξεκινά το Σεπτέμβρη καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται 6 δημοτικά και 33 νηπιαγωγεία. Ιδρύεται μόνο ένα δημοτικό και έχουμε υποβιβασμούς 106 δημοτικών και 40 νηπιαγωγείων. Έχει και άλλα μέσα το ΦΕΚ. Απλά σας λέω κάποια από αυτά. Μεταξύ των σχολείων που πρωτοβάθμιας που καταργούνται, βλέπω μόνο στη Φωκίδα κατάργηση του νηπιαγωγείου Χρυσού και του τετάρτου νηπιαγωγείου της Άμφισσας. Από ό,τι βλέπω στην Ηλία επίσης βλέπω την κατάργηση του δημοτικού σχολείου Μπελοκάμπου. Για τη Δυτική Ελλάδα είναι αυτό, δεν βλέπω κάτι στην Αχαΐα. Επίσης βλέπω και την κατάργηση του Δημοτικού Σχολείου Διακοπίου στη Φωκίδα. Έχουμε συγχωνεύσεις επίσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορες περιοχές. Συγχωνεύονται στην Ατολό Ακαρνανία το νηπιαγωγείο Μοριανών στο Βάλτο και το νηπιαγωγείο Μαλαισιάδας, γίνονται ένα. Και τη συγχώνευση επίσης έχουμε στην Ατολό Ακαρνανία το νηπιαγωγείο Εμπεσού με το Χαλκιόπουλο. Για να δω αν έχω κάτι άλλο να σας το πω και αυτό και να κλείσουμε με αυτό το θέμα, γιατί θα το βλέπουμε μπροστά μας και θα το δούμε έτσι και αλλιώς. Με το ονομασίες και συγχωνεύσεις έχουμε στην Αχαΐα 19ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών με 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Έχουμε την ονομασία 16ο. Μάλλον 6ο, 16θέσιο, 6ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Είναι συγχώνευση αυτή, ξαναλέω. 19ο με 6ο Δημοτικό στην Αχαΐα. Συγχώνευση, ξαναλέω, δεν μιλώ για κατάργηση. Έτσι, έχουμε και υποβιβάσεις στην οργανικότητά τους. Μονοθέσιο των νηπιαγωγείων Θεστιαίων στην Ατολά Καρνανία, τον νηπιαγωγείο Λεπενούς, τον νηπιαγωγείο της Πλαγιάς, τον νηπιαγωγείο Αεροπορικής Βάσης Ανδραβίδας Ίκαρος στην Ηλία. Ήταν 2. Ήταν διθέσια, γίνονται μονοθέσια. Αυτό σημαίνει έχουμε υποβίβαση. Επίσης έχουμε και στο Δημοτικό Σχολείο Ματαράγκας γίνονται πέντε. Έχω πολλές υποβιβάσεις στο Αγρίνιο, στη Βόνιτσα, βλέπω στην Ηλία, στον Αμπελώνα, στη Μυρτιά, στο Ρουπάκι, στην Ανδραβίδα, στο Τραγανό, στη Γαστούνη κλπ. Δεν θα μείνω περισσότερο γιατί δεν έχω το χρόνο. Θα τα ξαναπούμε πάλι, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάντρας, μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μάντζη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Να είστε όλοι σας καλά. Πρώτα Θεός και Παναγιά, θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί.

ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, παραλαμβάνω το μικρόφωνο από το Παριμέξι όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη και σας καλωσορίζω στο πρωινό και κάτι. Εδώ στη φροντίδα του ήχου σήμερα, ο Σπύρος Ηλιάδης.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Δευτέρα 22 Ιουνίου του 2026. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ Πάτρας και στην εκπομπή Sports στις 11. Θα σας κρατήσουμε παρέα για μία ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, στο μικρόφωνο μαζί σας η Ειρήνη Μαραγκού. Επιστρέφει στον Παναθηναϊκό Ζέλικο Μπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια. Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξήχθη στη Σερβία κατέκτησε η Ελλάδα με τα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση. Νίκησαν στον τελικό 68-48 την Κίνα. Εξελίξεις θα έχουμε στην Παναχαϊκή, η οποία θα ανακοινώσει και επίσημα την πλευρά Παπαδόπουλου για το management του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στον Παναθηναϊκό μεταγραφικό ντεμαράζ έρχονται Τσάπρας και Πένια. Στον ΠΑΟΚ έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Λύση και είναι έτοιμος να πιάσει δουλειά. Στο Μουντιάλ αντέδραση η Ισπανία ξέσπασε με 4 στην Σαουδική Αραβία. Το πράσινο ακροτήριο γράφει ιστορία, πέσπασε ισοπαλία από την Ουρουγουάη και ελπίζει σε πρόκριση. Όλο το πανόραμα του Μουντιάλ, πρόγραμμα, αποτελέσματα και βαθμολογίες. Στο πόλο το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η ομάδα κορασίδων της ΝΕΠ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και θα πάμε και μέχρι την Ναύπακτο που φιλοξενεί για ακόμα μία χρονιά το 8ο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και θα πάμε και μέχρι την Ναύπακτο που φιλοξενεί για ακόμα μία χρονιά

0: έσπασες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση.
1: Τελείριο ενθουσιασμού έχει προκαλέσει στον κόσμο του Παναθηναϊκού η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Με τους οπαδούς των Πράσινων να ετοιμάζουν θερμή υποδοχή στο Σέρβο Τεχνικό, η Πράσινη ΚΑΕ θα παρουσιάσει τον Ομπράντοβιτς σε 2 ώρες περίπου στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα συγκεντρωθούν στις 12.30 έξω από το γήπεδο. Επιλέξαμε αυτό το τραγούδι γιατί ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκούς, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έτσι προανήγγειλε την επιστροφή του Ομπράντοβιτς με μια φωτογραφία στα social media, γράφοντας την λεζάντα σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Ζέλικο Ομπράντοβιτς λοιπόν επιστρέφει και επίσημα έπειτα από 14 χρόνια στον Παναθηναϊκό, έχοντας αγαπηθεί όσο κανείς από τους φίλους του Τριφυλλιού, αφού στα 13 χρόνια της πρώτης του θητείας στους Πράσινους, ο Σέρβος κατέκτησε 5 ευρωπαϊκά το 2000, το 2002, το 2007, το 2009 και το 2011, 11 πρωταθλήματα και 7 κύπελα Ελλάδας. Έκτοτε έχει καταφέρει ακόμα μια φορά να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης το 2017 με την Φενέρμπαχτσε, με την οποία πήρε ακόμα 4 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Τουρκίας. Από το 2021 μέχρι και τα μέσα της περασμένης σεζόν κάθισε στο τιμόνι της Παρτίζαν, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Σερβίας και 2 φορές στην Αδριατική Λίγκα. Ο Σέρβος θρύλος των ευρωπαϊκών πάγκων έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 10.500.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να δώσει σκληρή μάχη με αρκετές ομάδες για να αποσπάσει το ναι του Ζέλικο. Ωστόσο ο Σέρβος ήθελε να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό και απέρριψε κάθε είδους πρόταση. Τον προσέγγισε η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελώνα, η Ανατολού Εφές, η Τουμπάι και η αγαπημένη του βέβαια

Παρτίζαν, ωστόσο στο μυαλό του Ζότς ήταν μονάχα ο Παναθηναϊκός. Πολλά ονόματα έχουν ακουστεί για το staff που θα βρίσκεται δίπλα στο νέο τεχνικό του Παναθηναϊκού. Ο Μάικ Μπατίστ, Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Βασίλης Ξανθόπουλος είναι ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι για να πλαισιώσουν τον Ομπράντοβιτς. Ωστόσο σήμερα θα ανακοινωθούν πολλά περισσότερα. Μάλιστα στην παρουσίαση θα είναι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ακούγονται και ονόματα παιχτών που θα μπορούν να απασχολήσουν τον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή βέβαια που θα αναλάβει και επίσημα ο Μπράντοβιτς, θα γίνει αξιολόγηση του υπάρχοντος ρόστερ και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν και οι πρώτες ενισχύσεις. Στη μία θυμίζουμε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η παρουσίαση του Ζέλικο Μπράντοβιτς.

Μένουμε στο μπάσκετ. Η εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για το τελευταίο παράθυρο της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ 2027. Ο Βασίλης Πανούλης ανακοίνωσε τους 15 παίχτες στους οποίους υπολογίζει. Στις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή βρίσκονται οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, όπως Παπα-Νικολάου, Λαρετζάκης, Νετζίπογλου, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, Στολιόπουλος, Κουζέλογλου. Το μοναδικό νέο πρόσωπο, χωρίς προηγούμενη συμμετοχή στην εθνική μας ομάδα, είναι ο Νίκος Τουλιάτος του Αμαρουσίου. Η προετοιμασία θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο της Γλυφάδας με σταδιακή ενσωμάτωση των διεθνών. Από αύριο η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Ρουμανία και στις 2 Ιουλίου στις 7 και στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Πορτογαλία στις Ανέλ Αρίνα στις 5 Ιουλίου στις 7:30 το απόγευμα. Μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές η εθνική μας βρίσκεται στην κορυφή του δεύτερου ομίλου με απολογισμό 3 νίκες και 1 ήττα.

Στον Άρη, η ΚΑΕ ολοκλήρωσε μια σημαντική μεταγραφική κίνηση για την νέα σεζόν, καθώς ο Ματ Μόργαν υπέγραψε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τον πρώην παίχτη της Βίρτους Μπολόνια να εντάσσεται στο ρόστερ του Βασίλη Σπανούλη. Ο 29χρονος Αμερικανός γκάρτ αποχώρησε πρόσφατα από την Ιταλική ομάδα μετά από μια διετή παρουσία, έχοντας φέτος στην Ευρωλίγκα 13,5 πόντους μέσο όρο. Και πάμε στο ποδόσφαιρο. Η χθεσινή ημέρα εξελίχθηκε σε μια ημέρα με έντονη μεταγραφική κινητικότητα στον Παναθηναϊκό. Εκτός από τη συμφωνία με τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, έφτασε στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και ο Ενιάκε Πένια. Και οι δύο θα περάσουν σήμερα, καλώς εγώ των πραγμάτων, από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψουν τα συμβόλαιά τους. Ο τριαντάφυλλος Τσάπρας θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Ο 24χρονος δεξιός μπακ του Λεβαδιακού, που τράβηξε αρκετά βλέμματα τόσο από την χώρα μας όσο και από το εξωτερικό, απασχόλησε πολύ έντονα και τον Ολυμπιακό. Εν τέλει όμως κατέληξε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος αναμένεται να εκταμιεύσει ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό του τον 24χρονο δεξιό μπακ. Ο Ινιάκη Πένια θα υπογράψει συμβόλαιο για 3+1 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός επένδυσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του από την Μπαρτσελώνα. Ο ίδιος ο Ισπανός goalkeeper θα λαμβάνει κάτι περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Οι πράσινοι χθες παρουσίασαν και επίσημα τον νέο προπονητή της ομάδας, τον Τζέικομπ Νίστρουπ, παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου και του Στέφανο Κοτσόλη. Στις δηλώσεις του, ο Δανός τεχνικός είπε ότι έχει σεβασμό στο project, στην ιστορία, στον πρόεδρο και στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Να έχουμε ανοιχτό μυαλό, να υλοποιήσουμε όλες τις φιλοδοξίες στο μέλλον. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει την πλατφόρμα να στοχεύσει ψηλά. Βλέπω τον εαυτό μου ως τον καλύτερο προπονητή που θα μπορούσε να έχει ο Παναθηναϊκός. Όσο το δυνατόν πιο σύντομα χτίσουμε την ομάδα μας, θα ατενίσουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός αναχώρησε το πρωί για την Ολλανδία, όπου και θα λάβει χώρα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζει να αλλάξει σελίδα. Οι Θεσσαλονικείς, μετά το διαζύγιο με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, ήρθαν σε συμφωνία με τον Αλέσιο Λύση προκειμένου να αναλάβει τα ενία της ομάδας. Ο Ιταλός τεχνικός έφτασε χθες βράδυ στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακόμισή του στο δικέφαρο του Βορρά. Αμέσως μετά την επισημοποίηση θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας, ώστε να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές και να πιάσει άμεσα δουλειά. Γεννημένος στην Ιταλία, αλλά τα περισσότερα χρόνια βρίσκεται στην Ισπανία, τα τελευταία 15 χρόνια. Έκανε τα πρώτα του βήματα στην προπονητική στις ακαδημίες της Λάτσιο και μετά ακολούθησε η Ισπανία, αποτέλεσε στέλεχος της Λεβάντε, παίρνοντας από όλες τις ηλικιακές βαθμίδες. Μετακόμισε μετά στην Μιράντες, όπου κάθεσε στον πάγκο για 2 σεζόν και η τελευταία του δουλειά ήταν στην Οσασούνα. Στον Ολυμπιακό τώρα, και εκεί προχωρά ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο βρίσκεται ψηλά στην μεταγραφική ατζέντα των Πειραιωτών, καθώς θέλουν να ενισχύσουν σημαντικά το κέντρο της άμυνας εν όψη της νέας σεζόν. Συνεχίζουν οι Ερυθρόλευκοι τις επαφές τους και για άλλες μεταγραφικές υποθέσεις, αναζητώντας επιπλέον λύσεις στην άμυνα αλλά και ενίσχυση στα άκρα. Στο πλάνο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βρίσκεται η απόκτηση εξτρέμ, αλλά και άλλες θέσεις του ρόστερ.
ο προπονητής του Ολυμπιακού θέλει όσο το δυνατόν περισσότερους παίχτες πριν από την αναχώρηση της ομάδας για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία.

Το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνέχισε την περιοδία του και χθες. Βρέθηκε στην Πάτρα, στην πλατεία Τριών Συμμάχων. Οι φίλοι της Ένωσης έδωσαν βροντερό παρόν και δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με την κούπα που κατέκτησε η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, κατά τη διάρκεια, ο Μάριος Ηλιόπουλος, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε σε κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά ζητήματα, φωτογραφήθηκε με φίλους της ομάδας. Μάλιστα προχώρησε και σε αποκαλύψεις κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ανακοινώνοντας μεταξύ άλλων την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητοδρομίου στην περιοχή της Χαλανδρίτσας και συγκεκριμένα στη θέση Ρέντες. Σήμερα το τρόπαιο θα βρεθεί στο Αίγιο και στη συνέχεια θα πάει στην Έτωλα Καρνανία με στάσεις σε Ναύπακτο και Αγρίνιο. Πάμε να δούμε και τι γίνεται στην Παναχαϊκή. Κρίσιμη θα είναι η εβδομάδα που διανύουμε. Η Ερασιτεχνική θα κληθεί να πάρει οριστική απόφαση για το ποιος θα αναλάβει το management του ποδοσφαιρικού τμήματος και θα οδηγήσει τους κοκκινόμαυρους στην επόμενη μέρα. Μέχρι στιγμής η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου εξακολουθεί να διατηρεί το προβάδισμα. Η διοίκηση της Ερασιτεχνικής έχει συμφωνήσει σε προφορικό επίπεδο με το γνωστό manager, ωστόσο οι υπογραφές δεν έχουν πέσει ακόμα. Ο λόγος είναι ότι η Ερασιτεχνική έχει θέσει συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι θα πρέπει να αποτυπωθούν στο τελικό συμφωνητικό. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η συμμετοχή της ΦΑΝΚΑΠ στο εγχείρημα, κάτι που θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση από την πλευρά της Παναχαϊκής. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες και το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Πελοπόννησος, και θα δοθούν λύσεις στο γηπεδικό. Η πλευρά Παπαδόπουλου φέρεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε εργασίες και να συνεργαστεί με την Ερασιτεχνική σε ένα ευρύτερο πλάνο αξιοποίησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων τα επόμενα χρόνια και αφού η ομάδα φύγει από την Γάμα Εθνική και ανέβει στην Super League 2. Την ίδια ώρα ένα ακόμη πρόσωπο έρχεται στο προσκήνιο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η Ερασιτεχνική, δεν αποκλείεται μέσα στην εβδομάδα να βρεθεί στην Πάτρα ο Τούρκος επιχειρηματίας και επενδυτής Ισταν Γκιούν, ο οποίος φέρεται να συμμετέχει στο project της Παναχαϊκής μέσω της συνεργασίας του με τον Τάσο Παπαδόπουλο. Κρίσιμες θα είναι οι επόμενες ημέρες. Τώρα όσον αφορά την πρόταση των Ελληνοαμερικάνων, δεν έχουν εγκαταλείψει την προσπάθειά τους, παρότι γνωρίζουν πως δεν αποτελούν το φαβορί, συνεχίζουν τις επαφές τους και προσπαθούν να ανατρέψουν το κλίμα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Επιστρέψαμε. Στην κορυφή του κόσμου έφτασε η σχολική ομάδα μπάσκετ των εκπαιδευτηρίων Αναγέννηση, γράφοντας ιστορία στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Στο μεγάλο τελικό οι νεαροί αθλητές πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησαν 48-68 της Κίνας. Με πάθος, πειθαρχία, εξαιρετική ομαδική δουλειά έφτασαν δίκαια στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου που έγινε στην Σερβία. Να πούμε ότι στον πυρήνα της ομάδας βρίσκονται πολλοί αθλητές του προγράμματος νους της Ακαδημίας του Προμηθέα, επιβεβαιώνοντας τη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε αναπτυξιακό επίπεδο. Καθοριστική ήταν και η συμβολή των προπονητών Γιάννη Ντάγιου και Κώστα Χουντή που οδήγησαν την ομάδα στην κορυφή με σωστή καθοδήγηση. Για την ιστορία, το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Τουρκία που νίκησε στον μικρό τελικό την Σερβία. Προσπαθούμε να βρούμε είτε την αρχηγό της αποστολής, την υπεύθυνη φυσικής αγωγής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας, είτε τον προπονητή, τον Γιάννη Ντάγιο, στο τηλέφωνο, αλλά μάλλον αυτή τη στιγμή επιστρέφει η αποστολή. Αν δεν το κατορθώσουμε, αν δεν τα καταφέρουμε να τους έχουμε σήμερα, θα τους έχουμε στην επόμενη εκπομπή, την Τετάρτη. Στο πόλο τώρα, η ομάδα κορασίδων της ΝΕΠ ιτήθηκε 15-9 από τον Πανιόνιο στο μεγάλο τελικό του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ιστορική επιτυχία για την ομάδα κορασίδων της ΝΕΠ που δείχνει την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα ηλικιακά τμήματα του συλλόγου. Οι παίχτριες του Γιώργου Τσόκα κοίταξαν στα μάτια τον αντίπαλό τους. Μάλιστα προηγήθηκαν με 6-2. Ο Πανιόνιος έκανε την αντεπίθεση και με ένα σερί 7-1 στην τρίτη περίοδο πήρε τα ενία της αναμέτρησης. Διαχειρίστηκε στο τελευταίο 8 λεπτό αυτό το προβάδισμα και έφτασε στο χρυσό μετάλλιο. Σε κάθε περίπτωση όμως τα κορίτσια της ΝΕΠ αξίζουν πολλά συγχαρητήρια.

Και ήρθε η ώρα για Μουντιάλ. 4 αγώνες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα για τον 9ο και 10ο όμιλο. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αυστρία στις 8 σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΑΣΠΟΡ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του 10ου ομίλου και με νίκη δένει την πρωτιά, ενώ ο Λεονέλ Μέση, εφόσον σκοράρει, θα γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, ξεπερνώντας τον Μίροσλαβ Κλόζε με τα 3 γκολ που πέτυχε στην πρεμιέρα, τον έφτασε. Η Αργεντινή που τρέχει αίτητο σερί 13 αγώνων σε επίπεδο Μουντιάλ και Κόπα Αφρικά. Η Αργεντινή και η Αυστρία που έχουν από 3 βαθμούς στο γκρουπ, τα μεσάνυχτα στις 12, πάλι σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει το Ιράκ, με τους τρικολόρ να θέλουν τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στον 9ο όμιλο. Η Νορβηγία έχει στο άλλο παιχνίδι, μάλλον συγγνώμη, του 9ου ομίλου η Νορβηγία θα κοντραριστεί στις 3 τα ξημερώματα σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1 με την Σενεγάλη. Και τέλος, στις 6 το πρωί, σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ, η Ιορδανία θα αντιμετωπίσει την Αλγερία για τον 10ο όμιλο, με τις δύο ομάδες να θέλουν να πάρουν τους πρώτους τους βαθμούς. Το 23ο παγκόσμιο κύπελο συνεχίστηκε χθες με τη δεύτερη αγωνιστική σε 7ο και 8ο όμιλο. Στον 8ο όμιλο η Ισπανία άστραψε και βρόντιξε απέναντι στην Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Επικράτησε με 4-0 στην Ατλάντα. Ο Λαμίλ Γιαμάλ που πήρε φανέλα βασικού έδειξε το δρόμο με το γρήγορο γκολ που σημείωσε. Ο Γιαρθαμπάλ πέτυχε τα 2 επόμενα γκολ. Οι Φούριας Ρόχας δεν άφησαν κανένα περιθώριο στους Σαουδάραβες, ήταν καταιγιστικοί και από τη μία πέτυχαν μια σημαντική νίκη, από την άλλη σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο κράτησαν δυνάμεις. Στην παρθενική του εμφάνιση σε Μουντιάλ το πράσινο ακροτήρι γράφει ιστορία, καθώς μετά το 0-0 με την Ισπανία απέσπασε ισοπαλία 2-2 και από την Ουρουγουάη. Πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Σαουδική Αραβία, έχοντας βάσιμες ελπίδες για να γράψει ιστορία. Η Ισπανία είναι στους 4 βαθμούς, Ουρουγουάη και Πράσινο Ακροτήριο έχουν από 2, στον 1 βαθμό η Σαουδική Αραβία. Την επόμενη αγωνιστική, τρίτη και τελευταία, η Ουρουγουάη θα παίξει με την Ισπανία και το Πράσινο Ακροτήριο με την Σαουδική Αραβία. Στον 7ο όμιλο τώρα, Νέα Ζηλανδία και Αίγυπτος έδωσαν σκληρή μάχη στο Βανκούβερ, αλλά οι Φαραώ μεταμορφώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο και με σκορ 3-1 μετά από ανατροπή βρίσκονται στην πρώτη θέση του 7ου ομίλου, σφραγίζοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Τα φώτα έπεσαν όπως ήταν φυσιολογικό πάνω στον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο 34χρονος ηγέτης της Αιγύπτου πραγματοποίησε μαγική εμφάνιση. Ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης παραμένει η Νέα Ζηλανδία, η οποία βέβαια θα παίξει τα ρέστα της στην τελευταία αγωνιστική κόντρα στο Βέλγιο, το οποίο παρουσιάστηκε κατώτερο των προσδοκιών στο δεύτερο σερί παιχνίδι. Έμεινε στο 0-0 με το μαχητικό Ιράν. Κορυφαίος για τους Ασιάτες ήταν ο Μεχτή Ταρέμι, ο οποίος στο 26ο λεπτό βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε για offside, με τον φόρ του Ολυμπιακού να κερδίζει επίσης την κόκκινη κάρτα στο μαρκάρισμα του Ενγκόη. Αμφότερες οι ομάδες έφτασαν τους 2 βαθμούς και πλέον την τελευταία αγωνιστική καλούνται να κερδίσουν τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο, το Ιράν, προκειμένου να προκριθούν στους 32 του παγκόσμιου κυπέλου.

Στον έκτο όμιλο τώρα η Ολλανδία έστειλε χειρό μήνυμα, συντρίβοντας με 5-1 την Σουηδία. Μεγάλες μορφές της αναμέτρησης, Μπρόμπι και Χάπκο, οι οποίοι σημειώσαν από 2 γκολ και οδήγησαν τους Οράνιες στην πρώτη τους νίκη στην διοργάνωση. Η Ιαπωνία ήταν σαρωτική στο δεύτερο παιχνίδι της, συνέτριψε με 4-0 την Τινησία και έκανε τεράστιο άλμα πρόκρισης στην νοκάουτ φάση της διοργάνωσης. Στον πέμπτο όμιλο, στα νοκάουτ μετά από 12 χρόνια είναι και πάλι η Εθνική Γερμανίας, που ακολούθησε το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Γερμανία, αν και βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην ακτή Ελεφαντουστού, πήρε την νίκη. Εκουαδόρ και Κουρασάο αναδείχθηκαν ισόπαλοι 0-0 στο Κάνσας. Στην κορυφή του ομίλου η Γερμανία με 6, η ακτή Ελεφαντοστού έχει 3, από ένα βαθμό Κουρασάο και Εκουαδόρ. Στους υπόλοιπους 4 ομίλους, όσον αφορά την πρόκριση στην επόμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά και τον αποκλεισμό από το τουρνουά μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, από τον πρώτο όμιλο το Μεξικό έχει εξασφαλίσει την πρόκριση, καθώς έχει 2 νίκες και είναι στην πρώτη θέση. Για τη δεύτερη θέση θα μονομαχήσουν στην τρίτη αγωνιστική η Νότια Κορέα που έχει 3 βαθμούς, Τσεχία και Νότια Αφρική που έχουν από 1. Όλα ανοιχτά για πρόκριση και αποκλεισμό. Στο δεύτερο όμιλο, Καναδάς και Ελβετία είναι στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς και στην τελευταία αγωνιστική παίζουν μαζί. Κατάρ και Βοσνία έχουν από 1 βαθμό και παίζουν επίσης μεταξύ τους. Στον τρίτο όμιλο, Βραζιλία και Μαρόκο είναι στην κορυφή με 4 βαθμούς. Ακολουθεί η Σκωτία με 3 και τελευταία η Αϊτή χωρίς βαθμό. Στον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής νίκησαν την Αυστραλία, έχουν κάνει το 2-2, προκρίθηκαν στην επόμενη φάση. Αυστραλία και Παραγουάη έχουν από 3 βαθμούς και θα διεκδικήσουν την πρόκριση, ενώ η Τουρκία χωρίς βαθμό αποκλείστηκε από την συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου.

0: Η Ναύπακτος ετοιμάζεται να φιλοξενήσει για ακόμα μία χρονιά το 8ο Διεθνές Τουρνουά Πετοσφαίρισης Κορασίδων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από σήμερα έως τις 26 Ιουνίου, συγκεντρώνοντας νεαρές αθλήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον προπονητή της Ομόνιας Ναυπάκτου που διοργανώνει αυτό το διεθνές τουρνουά, τον κύριο Ντίνο Τσακανίκα. Κύριε Τσακανίκα, καλή σας μέρα.
1: Ειρήνη, καλημέρα.
0: 8η συνεχόμενη χρονιά, όχι μόνο θεσμός, και νομίζω για να μιλάμε στον ενικό Ντίνο, πλέον κάθε χρόνο όλο και περισσότερες ομάδες έρχονται σε αυτό το τουρνουά. Φέτος βλέπουμε και τον Πανιόνιο, και μιλάω για τον Πανιόνιο, έτσι, που και στο γυναικείο βόλιο έχει κάνει εκπληκτική χρονιά τη σεζόν που τελείωσε και δείχνει και μεγάλο βάρος στις υποδομές. Εσύ θα μας πεις περισσότερα βέβαια για τις συμμετοχές.
1: Περισσότερα για τον Πανιόνιο δεν μπορώ να σου πω.
0: Όχι για τις συμμετοχές.
1: Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ούτως ή άλλως έχει ανέβει πάρα πολύ οργανωτικά σε όλα τα επίπεδα και πλέον οργανώνει και τις ακαδημίες του στα ίδια πλαίσια που οργανώνει και το τμήμα γυναικών και το τμήμα αντρών. Εμείς είναι η 8η χρονιά που το κάνουμε. Όχι συνεχής, γιατί χάσαμε 2 χρονιές λόγω COVID. Εμείς έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια το 2017. Οπότε είμαστε στα 10 χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό, χάνοντας τις 2 χρονιές του COVID που δεν γίνανε διοργανώσεις. Φέτος έχουμε, πρώτον να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτή η διοργάνωση δεν την κάνουμε μόνοι μας η Ομόνια. Είναι μια συνδιοργάνωση Ομόνιας Ναυπάκτου μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Ναυπακτίας. Ενώ είναι υπό την αιγίδα και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Mm-hmm. Άλλωστε τα παιχνίδια όλα φιλοξενούνται στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο που είναι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Φέτος έχουμε μία ομάδα από το εξωτερικό, καθώς οι Αμερικάνοι δεν μπόρεσαν να έρθουν και οι Ιταλοί, επειδή είχαν μεγάλα πλήγματα λόγω της κακοκαιρίας του χειμώνα, δεν έχουν συνέλθει ακόμα. Μας είπαν πως την επόμενη χρονιά θα είναι πάλι μαζί μας. Έχουμε μία ομάδα λοιπόν από το Πάλε, του Σαράγεβο, από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και συγκεκριμένα από το κομμάτι της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Είναι Σέρβοι δηλαδή, ομόθρησκοι. Είμαστε εμείς, είναι ο Πανιόνιος όπως ανέφερες, είναι ο Μίλωνας Γιαννιτσών, είναι ο Ακρίτας Καλαμάτας, είναι το Παλαιό Φάλιρο και ο Ερμής Πάτρας και η ΕΑΠ. Αυτές οι 8 ομάδες θα είναι αυτές τις ημέρες. Οι ομάδες φτάνουν σήμερα. Ήδη κάποιοι με πήραν τηλέφωνο πως φτάνουν. Οι Σέρβοι έχουν έρθει από την Παρασκευή. Οπότε θα κάνουν ένα δεκαήμερο εδώ πέρα. Οι αγώνες ξεκινάνε αύριο. Παρουσίαση των ομάδων θα κάνουμε σήμερα το βράδυ στο ξενοδοχείο Λεπάντο στις 8 η ώρα.
0: Ωστόσο, Ντίνο, δεν είναι στόχος σας μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Τι περιλαμβάνει έτσι το πρόγραμμα, συνεχόμενους αγώνες, ξενάγηση μέσα στην πόλη, ανταλλαγή της κουλτούρας, της...
1: Η αλήθεια είναι, Ειρήνη, ότι από την αρχή ο στόχος μας δεν ήταν να φέρουμε τα παιδιά στο τέλος της σεζόν, καλοκαίρι στους 40 βαθμούς, και να τα κλείσουμε μέσα στο γήπεδο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στόχος μας είναι με βάση το βολεϊ, δηλαδή ένα άθλημα που τα παιδιά αυτά παρακολουθούν, αγαπούν και προπονούνται πάνω σε αυτό, να βάλουμε και στοιχεία άλλα, όπως είναι, εμείς το λέμε αθλητικός τουρισμός, να γνωρίσουν την πόλη, να μπορέσουν να γνωρίσουν άλλες ομάδες από άλλες περιοχές, ενδεχομένως και από άλλες χώρες, να δούνε πώς οργανώνονται αυτές οι ομάδες, πώς λειτουργούν, να κλέψουν στοιχεία η μία από την άλλη, πάντως να υπάρχει μια διάδραση γενικότερη πέρα από το αθλητικό κομμάτι και στο κομμάτι της κουλτούρας των περιοχών των διαφορετικών της Ελλάδας, αλλά και της ομάδας, τις δικές μας με τις ομάδες του εξωτερικού, που η αλήθεια είναι πως έχουμε διαπιστώσει πως είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος λειτουργίας ανάλογα τη χώρα.
0: Το σίγουρο είναι, Ντίνο, ότι θα βρεθούν πάνω από 130 αθλητές συνοδοί έτσι, στην ΑΦΠΑΚΤΟ αυτό το τετραήμερο, που σίγουρα θα δώσει έτσι, και ζωή και θα τονώσει και οικονομικά την πόλη.
1: Γι' αυτό το ανέφερα πριν ως αθλητικός τουρισμός. Είναι ένα κομμάτι τουρισμού και αυτό, το οποίο έχει βέβαια ως αρχή τον αθλητισμό. Και να συνδυάζει και τα δύο. Να σου πω πάνω σε αυτό ότι επειδή χρόνο με το χρόνο είχαμε ακόμα περισσότερες ομάδες που θέλαν να έρθουν, ειδικά από την Ελλάδα, έχουμε πλέον προσαρμόσει τις δικές μας προσπάθειες στο να φέρουμε περισσότερες ομάδες πριν ή μετά από αυτό το τουρνουά. Δηλαδή πέρυσι είχαμε κάνει ένα τουρνουά παγκορασίδων. Οι παγκορασίδες είναι τα κορίτσια του γυμνασίου, ενώ οι κορασίδες είναι ουσιαστικά τα κορίτσια του λυκείου. Αμέσως μετά το τουρνουά το δικό μας, αυτό το μεγάλο που έρχονται και ομάδες από το εξωτερικό, φέτος το κάναμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Το Σαββατοκύριακο
0: προηγήθηκε.
1: Ήταν τέσσερις ομάδες μαζί με τους Σέρβους που είχαν έρθει την Παρασκευή. Με το Περιστέρι, εμείς και η ομάδα της Πάτρας, η ΕΑΠ, που παίξαν τέσσερα παιχνίδια, δύο το Σάββατο, δύο την Κυριακή. Είχαμε κάνει και μια ημερίδα beach volley την Παρασκευή, γιατί είχαν φτάσει νωρίς οι ομάδες. Οπότε βρεθήκαμε στα γήπεδα του beach. Φτιάξαμε μεικτές ομάδες και γνωριστήκαν έτσι τα κορίτσια περισσότερο και διασκεδάσαν κιόλας εκεί στην παραλία. Οπότε προσπαθούμε κάθε χρόνο να φέρουμε ακόμα περισσότερο κόσμο.
0: Μια μεγάλη αθλητική γιορτή που την κάνετε, όπως είπες εσύ, τα τελευταία 10 χρόνια. Εμείς δίνω να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και όποιος θέλει να βρεθεί στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο να παρακολουθήσει ωραία παιχνίδια.
1: Από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 8.30-9 το βράδυ, όλες αυτές τις μέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη που είναι το αγωνιστικό, θα μας βρείτε στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο.
0: Καλή επιτυχία, Ντίνο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ειρήνη.
0: Καλημέρα. Καλά.

Σε αναμονή βρίσκονται οι άνθρωποι του Απόλλωνα Πάτρας αναφορικά με το αίτημα χορήγησης Wildcard από την ΕΟΚ για συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα. Η εκκρεμότητα αυτή με τις Elite League, η εκκρεμότητα αυτή αναμένεται να έχει κλείσει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, όταν και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις από την Ομοσπονδία. Στον Απόλλωνα είναι αισιόδοξοι, καθώς η πρότασή τους πληρεί τις προδιαγραφές για τη χορήγηση της κάρτας ανόδου, παρά το γεγονός ότι ακούγονται και άλλες περιπτώσεις, όπως του Αρκαλοχωρίου. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία και ανάλογα με την τελική έκβαση, στον Απόλλωνα θα κινηθούν για συμφωνία με προπονητή και παίχτες. Στο στίβο ο Μίλτος Τεντόγλου κυριάρχησε στο μήκος και κατέκτησε με εντυπωσιακό τρόπο το χρυσό μετάλλιο στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου, που διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης προσγειώθηκε στα 8 και 36 από την πρώτη του προσπάθεια, σημείωσε νέο ρεκόρ διοργάνωσης. Στο επικοντό γυναικών η Καταρίνα Στεφανίδη κατέκτησε και αυτή το χρυσό μετάλλιο στην πρώτη της συμμετοχή σε Βαλκανικό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Η 36χρονη Ολυμπιονίκης πέρασε τα 4.48 και επικράτησε σε έναν ελληνικό τελικό απέναντι στην Αριάδνη Αδαμοπούλου, και οι δύο αθλητρές ολοκλήρωσαν τον αγώνα με την ίδια επίδοση, όμως η Στεφανίδη πήρε την πρώτη θέση επειδή πέρασε τα 4.48 με την πρώτη προσπάθεια. Στο ακόντιο γυναικών η Ελίνα Τζέγκου κατέλαβε την δεύτερη θέση με καλύτερη βολή στα 57 και 88. Ο Αγρινιώτης Κώστας Σταμούλης κατέκτησε τη δεύτερη θέση στα 5.000 μέτρα με επίδοση 14 και 25. Σημειώνοντας παράλληλα την κορυφαία φετινή επίδοση στην Ελλάδα για την συγκεκριμένη απόσταση. Στο Diamond League της Ντόχα ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε τα 5.92 και κατέκτησε τη δεύτερη νίκη της καριέρας του στην διοργάνωση.

Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ την Βάσο Κρεμμύδα που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Κυριαζή για τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαρακού που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Βρετανία. Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την ηγεσία των εργατικών και την Πρωθυπουργία, ανήκοντας επίσημα τη διαδικασία διαδοχής. Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 4 χρόνια που Βρετανός Πρωθυπουργός εγκαταλείπει την εξουσία χωρίς να έχει προηγηθεί εκλογική ήττα, αλλά επειδή το ζήτησε το ίδιο το κόμμα. Ο Άντι Μπέρναν, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, προβάλλει ως το φαβορί για τη διαδοχή, συγκεντρώνοντας τη στήριξη ολοένα και περισσότερων στελεχών και βουλευτών. Στο διάγγελμά του, ο κ. Στάρμερ έκανε απολογισμό της κυβερνητικής πορείας του, εστιάζοντας τη θέση της Βρετανίας στο διεθνές στερέωμα. Στο ερώτημα αν είμαι ο καλύτερος να αναλάβω την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, άκουσα την απάντηση «και παρετούμε», είπε χαρακτηριστικά. Ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα της διαδοχής με την έναρξη κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία να εκενεί στις 9 Ιουλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε οδικό χάρτη με στόχο τη σύναψη οριστικής συμφωνίας με ορίζοντα 60 ημερών παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ παρολίγο να εκτροχιάσουν τις συνομιλίες. Οι τεχνικές ομάδες αναλαμβάνουν πλέον τη διαπραγμάτευση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, η οποία θα συνεχιστεί εντός εβδομάδας στο ελβετικό έδαφος. Παράλληλα, συγκροτείται μια επιτροπή υψηλού επίπεδου που θα επιβλέπει τη διαδικασία. Οι δύο πλευρές έβαλαν στο τραπέζι τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, την ασφαλή διέλευση από τα στενά του Ορμούς και την επαναφορά του Ιρανικού πετρελαίου στις αγορές. Σύμφωνα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, οι κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία διεξήχθησαν σε θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται το Brent. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρη αγορά, με την αμόλυβδη βενζίνη να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 3 μηνών. Ένοχοι κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο Αθηνών και οι 4 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της διαρροής των email στον αποδήμων. Η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης κρίθηκαν ένοχοι και για τα 2 αδικήματα που αντιμετώπιζαν, την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Λίγη σήμερα η προθεσμία για τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων από ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές που υποχρεούνται να διατηρούν τους χώρους καθαρούς καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν δηλωθεί έχουν καθαριστεί, ώστε αν βεβαιώσεις δεν είναι πραγματικές, να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, πρόσθεσε, ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι για να κερδιθεί η μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση πρέπει να υπάρξει συνεργασία πολιτείας και πολιτών. Πρόστιμα θα επιβληθούν και στους δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Δικαιολογίες μπορούν να βρεθούν πολλές, σημείωσε ο κύριος Κατσαφάδος. Κλειδί τα ευρήματα από βιντεοληπτικό υλικό για την πλήρη διαλεύκανση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Οι αστυνομικοί από τις πρώτες ημέρες των ερευνών εξέταζαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, παρότι δεν υπήρχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Καθοριστική αποδείχθηκε η εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί πολύ γρήγορα, ουσιαστικά αυθημερών, πραγματοποίησαν αυτοψία και με τα πιστήρια που είχαν κατασχέσει βγήκαν και τα πρώτα αποτελέσματα που πιστοποιούσαν ότι υπάρχουν στοιχεία της γυναίκας μέσα στην οικία που δεν δικαιολογούνται και προφανώς δεν μπορούμε να δικαιολογήσει και ο ίδιος ο δράστης, με αποτέλεσμα να ομολογήσει. Ο 44χρονος είχε κληθεί επανειλημμένα για κατάθεση, καθώς οι εξηγήσεις που έδινε παρουσίαζαν σημαντικές αντιφάσεις. Δόθηκε ο απαραίτητος χρόνος στο δράστη ώστε να κάνει λάθη και να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Δημογλίδου. Προθεσμία για γραπτές εξηγήσεις πήρε 60χρονη που παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι στη Γαστούνια και αντιλήφθηκε την παρουσία του στο δρόμο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος της για θανάτωση ζώου. Στο νοσοκομείο της Λάρισας μεταφέρθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος υπέστη διάσηση και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έπειτα από ξυλοδαρμό από συνομήλικό του στη Φαρκαδόνα Τρικάλου.
0: Ο καιρός.
1: Αρκετή ηλιοφάνεια και καλοκαιρινές θερμοκρασίες σήμερα. Στη χώρα έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία, εκτός βέβαια από τις γνωστές συχνότητες. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤ ΕΚΟ, γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο σήμερα. Μπορείτε να το απολαμβάνετε από όπου και αν βρίσκεστε, και στον υπολογιστή σας μπροστά, αν είστε στο γραφείο, στη δουλειά, αλλά και από τα έξυπνα κινητά σας τηλέφωνα να μας ακούτε και να μας κάνετε, αν θέλετε, και τις παρατηρήσεις σας. Το τηλέφωνο μας είναι ανοιχτό και είναι το 2610-279-654 για ό,τι θέλετε να μας μεταφέρετε. Είναι 22 Ιουνίου του 2026, είναι σήμερα η γιορτή του Ευσέβιου και της Ευσεβίας και χρόνια τους πολλά, και είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου, αυτού του συμπαθούς αυτοκινήτου γνωστού ως Beetle, δημοφιλέστατο, έτσι. Και έχει γίνει και αντικείμενο λατρείας από πάρα πολλούς, και αυτή η ημερομηνία επιλέχθηκε γιατί στις 22 Ιουνίου του 1934 ένας άνθρωπος που δεν νομίζω ότι θέλουμε να θυμόμαστε, αλλά όμως βρίσκεται μέσα στην ιστορία, ο Αδόλφος Χίτλερ, υπέγραψε συμβόλαιο με τον Φέρντιναντ Πόρσε για την κατασκευή του Σκαραβαίου, που αποδείχθηκε με το πέρασμα των ετών ένα από τα best seller της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Είναι επίσης και η Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών σήμερα. Κατά τα λοιπά, διαβάζω ότι στα σημαντικά γεγονότα της ημέρας, σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Σαν σήμερα το 431, μετά Χριστό βέβαια πάμε, αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Ενώ σαν σήμερα το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος προπαγάνδα, ήταν σε μια εγκύκλιο του Πάπα Γρηγορίου, ο οποίος για τη διάδοση της πίστεως τον έβαλε ως όρο στην εγκύκλιο του. Έκτοτε καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Σαν σήμερα, 1973, για να πάμε και στο χώρο του πολιτισμού, η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθήνων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, «Το μεγάλο μας τσίρκο». Θα αφήσουμε τις αναφορές στο σαν σήμερα και να περάσουμε στην ειδησιογραφία και θα πάμε στην πρώτη μας σύνδεση με την συνάδελφο Αθανασία Σταμοπούλου, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, η οποία θα μας μεταφέρει τα νεότερα σχετικά με μια υπόθεση ενδεχόμενης κακοποίησης επτάμινου βρέφους που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνιο. Ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά βγήκε χθες στην επικαιρότητα. Αθανασία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη. Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι, όπως το είπες, ενδεχόμενης κακοποίησης. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να πρόκειται για κακοποίηση. Σίγουρα φαίνεται ότι υπήρχε παραμέληση του παιδιού. Όμως η ιατροδικαστική έκθεση δεν δείχνει κακοποίηση. Το παιδί μεταφέρθηκε στα εξωτερικά ιατρεία του Καραμαντάνιου Νοσοκομείου Παίδων το Σάββατο το πρωί. Είχε κακό στο μυρό και κάποιο είδημα στο κεφάλι. Αμέσως θορυβήθηκαν οι γιατροί, κινητοποιήθηκαν οι αρχές. Χθες το βράδυ αργά είχαμε και σύλληψη της μητέρας με την κατηγορία της παραμέληψης ανηλίκου. Το παιδί, να πούμε, είναι 7 μηνών βρέφος, είναι κοριτσάκι, είναι καλά στην υγεία του. Παρόλα αυτά κινήθηκαν άμεσα τόσο η εισαγγελία της Πάτρας όσο και οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να διερευνήσουν το θέμα.
0: Μάλιστα. Αυτό που ίσως κάνει τη διαφορά στο σήμερα, στο τι ισχύει νομικά σήμερα και σε αυτό που ενδεχομένως θα ισχύει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, είναι ότι στο νέο καθεστώς για την κακοποίηση των παιδιών η παραμέληση θα λογίζεται ως κακοποίηση. Ναι. Αλλά στην παρούσα φάση όμως δεν έχει ψηφιστεί αυτή η αλλαγή του νομικού
1: καθεστώτος. Είναι κάτι το οποίο και οι γιατροί και οι άνθρωποι οι οποίοι έτσι είναι ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά στην κακοποίηση των παιδιών, είναι κάτι που το περιμένουν να υπογραφεί, γιατί οι γιατροί, οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι θεωρούν ότι η παραμέληση είναι μορφή κακοποίησης.
0: Μάλιστα. Καλά κάνουμε λοιπόν και το διευκρινίζουμε αυτό. Αθανασία, παρακολουθείς την υπόθεση και αν υπάρξει κάποια εξέλιξη, μέχρι το τέλος της εκπομπής μπορείς να μας διακόψεις, να μας την μεταφέρεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.

0: Αχ, θάλασσά μου εσύ, βαθιά που κρύβεις το νησί μου, μέσα στα μαύρα σου νερά.
1: Μια είδηση η οποία μας έρχεται από το εξωτερικό δελτίο, αλλά έχει την σημασία της να τη μοιραστούμε μαζί σας. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του από την ηγεσία των εργατικών, με τον νέο επικεφαλής του κόμματος να αναμένεται να έχει οριστεί πριν τον Σεπτέμβριο, όταν το Κοινοβούλιο ξεκινά τις εργασίες του μετά το καλοκαίρι, ανοίγοντας έτσι το δρόμο ώστε η χώρα να αποκτήσει τον 7ο Πρωθυπουργό σε διάστημα 10 ετών. Λιγότερα λοιπόν από 2 χρόνια μετά την νίκη των εργατικών στις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου του 2024, ο Στάρμερ δήλωσε πως είναι ξεκάθαρο ότι το κόμμα επιθυμεί την αποχώρησή του και αυτό κάνει. Είμαστε σε μια περίοδο που συζητάμε πολύ, ειδικά όσοι έχουν παιδιά που έδωσαν εξετάσεις για τις πανελλαδικές ή και αυτά τα οποία προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις της επόμενης διετίας, να σκέφτονται ποια είναι ίσως τα επαγγέλματα του μέλλοντος, ποιες είναι οι δεξιότητες του μέλλοντος. Έτσι λοιπόν υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις. Μια από αυτές, την οποία έτσι θα μοιραστούμε μαζί σας, ανήκει στον Γιώργιο Δουκίδη, είναι ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Και τι μας λέει ο κύριος Δουκίδης? Ότι με την εξάπλωση των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης σε όλες σχεδόν τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας, η μετάβαση σε μια διαφορετική πραγματικότητα, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, φέρνει αλλαγές στις προτεραιότητες με βάση τις οποίες οι μελλοντικοί και οι σημερινοί φοιτητές βλέπουν τις σπουδές και τη μετέπειτα πορεία τους. Εμείς θα βάλουμε μια ανωτελεία εδώ σε αυτά τα οποία ως απόψεις ειδικών μοιραζόμαστε μαζί σας για το μέλλον, και να πάμε σε κάτι άλλο, να μιλήσουμε για το σήμερα και πιο συγκεκριμένα για την λήξη της προθεσμίας για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, και θα δούμε ποια είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί και η εικόνα που υπάρχει στον Δήμο Πατρέων, με την βοήθεια του αρμόδιου αντιδημάρχου, του κυρίου Τάκη Πετρόπουλου, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον, αγαπητέ κύριε Βασιλάκη.
1: Γεια σας.
2: Ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Και εμείς για την ανταπόκριση. Και αναρωτιέμαι το πρώτο έτσι που μου έρχεται στο μυαλό, με βάση την εικόνα που έχετε από τις υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων, πώς βλέπετε να ανταποκρίθηκαν οι πατρινοί φέτος? Υπάρχει μεγαλύτερη ετοιμότητα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ή ακόμα κάποιοι ιδιοκτήτες δεν έχουμε προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες?
2: Ναι, λοιπόν, αυτό ακριβώς ήθελα να πούμε, ότι το θέμα της πολιτικής προστασίας και της πυροπροστασίας έχει δύο, ας το πούμε, τμήματα. Το ένα είναι τα ιδιωτικά οικόπεδα και το άλλο είναι τα δημοτικά οικόπεδα.
1: Ναι, εσείς είστε και ελεκτές και ελεγχόμενοι.
2: Ναι, βεβαίως. Να πούμε πρώτα λοιπόν για τα δημοτικά, για τα ιδιωτικά οικόπεδα.
1: Ναι.
2: Ότι σήμερα λήγει η προθεσμία.
1: Mm-hmm.
2: Συνεπώς και μέχρι πριν από μια ώρα που επικοινωνήσαμε τις υπηρεσίες μας, δεν υπάρχει καμία καταγγελία. Θα πω ποια είναι η διαδικασία, γιατί δεν την ξέρει ο κόσμος, από την πυροσβεστική για να παρέμβουμε εμείς.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει ο κόσμος να μου δώσετε ένα λεπτό να περιγράψω την διαδικασία.
1: Βεβαίως, για να το ξέρουν και οι ακροατές μας.
2: Ναι. Όταν ένας πολίτης εντοπίσει ένα ιδιωτικό οικόπεδο, το οποίο δεν το έχει καθαρίσει ο ιδιοκτήτης του, δεν πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Πατρέων και στην υπηρεσία τη δική μας, στο Πράσινο, στην πολιτική προστασία μάλλον, αλλά πρέπει να μπαίνει στην πλατφόρμα gov.gr ακαθάριστα οικόπεδα, να κάνει, ακούγομαι?
1: Ναι, βεβαίως, καθαρά.
2: Ωραία. Να κάνει αναφορά ή καταγγελία στην πυροσβεστική. Η πυροσβεστική πηγαίνει πάρα αυτά, αυθημερών, και έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την πυροσβεστική σε αυτό το ζήτημα, κάνει την αυτοψία της.
1: Mm-hmm.
2: Και αν πράγματι η καταγγελία είναι βάσιμη, τότε δρομολογεί τη διαδικασία καθαρισμού του οικοπαίδου με την παρέμβαση του Δήμου. Πώς? Στέλνει ένα έγγραφο στο Δήμο και λέει ότι το τάδε οικόπεδο κλπ. Είναι ακαθάριστο και έχει λήξει προθεσμία. Εμείς λοιπόν, η δική μας δουλειά από τη στιγμή που μας ενημερώνει η πυροσβεστική είναι η εξής. Βρίσκουμε τον ιδιοκτήτη,
1: ναι.
2: Τον ενημερώνουμε ότι πρέπει εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, δηλαδή 4-5 εργάσιμων ημερών, να καθαρίσει το οικόπεδό του.
1: Μάλιστα.
2: Και ότι σε περίπτωση που δεν το καθαρίσει, θα μπούμε εμείς μέσα να το καθαρίσουμε,
1: ναι.
2: Και θα του στείλουμε το λογαριασμό πόσο κοστίζει αυτό και ένα πρόστιμο. Εάν ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος, τότε μπαίνουμε και το καθαρίζουμε για να, μην, για να προστατεύσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Το... Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τα οικόπεδα.
1: Να ρωτήσω τα κάτι σε αυτό που είπατε. Το πρόστιμο σχετίζεται με την οικοπαιδική έκταση ή είναι
2: βεβαίως,
1: ποσό fix, στάνταρ?
2: Όχι, το πρόστιμο είναι αρκετά τσουφτερό. Και σχετίζεται με την έκταση, βεβαίως. Υπάρχει μία διαβάθμιση, εντάξει. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτά λοιπόν και θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι προσωπική μου διαπίστωση, δεν είναι της υπηρεσίας, υπάρχει μία ολιγορία των συμπολιτών να αναφέρουν τα ακαθάριστα ιδιωτικά οικόπεδα, γιατί συγχαίουν την προστασία της κοινωνίας και της πόλης με τη ρουφιανιά, ας το πούμε έτσι. Μα αυτό δεν
1: με
2: είναι
1: την
2: ρουφιανιά.
1: Καταγγελία, το να δείξουμε...
2: αυτό δεν είναι ρουφιανιά.
1: Δεν
2: αυτό
1: καρφώνουμε είναι... τον άλλον, έτσι.
2: Όχι βέβαια, μα, δηλαδή αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος και διαδικασία, κύριε Βασιλάκη. Δεν υπάρχει για να προστατευτούμε. Να σας πω και κάτι. Υπάρχουν συμπολίτες οι οποίοι δεν έχουν... περιβαλλοντική και αυτή η συνείδηση ψηλή.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν συμπολίτες οι οποίοι έχουν οικονομικό πρόβλημα να καθαρίσουν το οικόπεδό τους. Mm-hmm. Υπάρχουν συμπολίτες οι οποίοι λείπουν. Είναι στην Αμερική, είναι από εδώ, είναι από εκεί.
1: Ή δυσκολεύονται λόγω ζήτησης να βρουν συνεργεία για να καθαρίσουν. Υπάρχει και αυτό. Το έχω ακούσει δηλαδή από κάποιους ότι δυσκολεύονταν.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Ναι, μπορεί και αυτό. Αλλά εάν κάποιος το προγραμματίσει έγκαιρα, νομίζω ότι δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Το έγκαιρα όχι, αλλά φτάνουμε όλοι στο παραπέντε να το κάνουμε.
2: Ναι, εν πάση περιπτώσει όμως, θα πρέπει, αλλιώς δεν θα μπορεί να υπάρχει καμία πρόοδο σε αυτό.
1: Ναι.
2: Ότι θα πρέπει με το που εντοπίζουμε ένα οικόπεδο καθάριστο επικίνδυνο, mm-hmm. να το αναφέρουμε στην πυροσβεστική. Δεν είναι ρουφιανιά αυτό. Αυτό είναι για να προστατεύσουμε την πόλη μας, να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας, τις ζωές μας. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τα ιδιωτικά οικόπεδα. Τώρα πάμε στα δημοτικά οικόπεδα. Ήθελα να πω για να κλείσω για τα ιδιωτικά,
1: ναι.
2: οικόπεδα. Επειδή λοιπόν σήμερα, μέχρι και πριν από μία ώρα που ζήτησα ενημέρωση από την υπηρεσία μας, δεν υπάρχει ούτε μία καταγγελία από την πυροσβεστική, ούτε μία ειδοποίηση να πάμε να παρέμβουμε. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να υπάρχει αφού δεν έχει... δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία.
1: Mm-hmm.
2: Άρα λοιπόν μία εικόνα για το τι συμβαίνει θα την έχουμε μετά από 2-3 μέρες, 4.
1: Κατανοητό.
2: Ωραία. Πάμε τώρα στα δημοτικά οικόπεδα. Σήμερα λοιπόν εξέπνευσε και η παράταση που έδωσε η κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά όμως δεν κατέστη δυνατόν να καθαριστεί περισσότερο από το 1/3 των δημοτικών οικοπαίδων. Αυτό γιατί συμβαίνει, κύριε Βασιλάκη? Αυτό συμβαίνει για έναν και παρά τη μεγάλη μάχη που δίνουμε, για έναν αντικειμενικό λόγο. Η προσφορά είναι πολύ μικρότερη από τη ζήτηση. Δηλαδή, οι επιχειρησιακές δυνατότητες μιας αποψηλωμένης υπηρεσίας, δομής και τα λοιπά, είναι υποπολαπλάσιες του όγκου δουλειάς.
1: Ναι.
2: Και θα πω μερικά νούμερα για να γίνει κατανοητό, γιατί θα πρέπει όταν κρίνουμε και τη Δημοτική Αρχή και την υπηρεσία και τα πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή και την υπηρεσία, να ξέρουμε τα δεδομένα ποια είναι. Με βάση το οργανόγραμμα του Δήμου θα έπρεπε ο Δήμος να έχει 110 εργάτες πρασίνου. έχει 14 μόνιμους.
1: Ναι.
2: 14. Και πριν από 3-4 μέρες, 5, δηλαδή ουσιαστικά μετά
1: στη λήξη της προθεσμίας.
2: Μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας, mm-hmm. προσλάβαμε 45 άτομα πεντάμινα.
1: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι θα ασχοληθούν με αυτό. Υπάρχει, η υπηρεσία έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, έχει προτεραιοποιήσει τις παρεμβάσεις της.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό είναι δηλαδή το μυστικό για να κινηθείτε. Ξεκινάτε από τα πιο σημαντικά, τα πιο ευαίσθητα.
2: Βέβαια, πήγαμε στο γυροκομείο, πήγαμε στο Κεφαλόβρυσο, πήγαμε στο Δασίλειο, ξεκινήσαμε από τις επικίνδυνες περιοχές στις παρυφές της πόλης mm-hmm. και σιγά σιγά έρχομαστε μέσα προς την πόλη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε κάπου στο Μπάλα, στο Άνω και κάτω Καστρίτσι και τα λοιπά. Ευελπιστούμε ότι με την μεγάλη βοήθεια των 45 έκτακτων υπαλλήλων θα μπορέσουμε σχετικά γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον όγκο δουλειάς. Επίσης θα πρέπει να σας πω το εξής, ότι για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε, γιατί ξέρετε όλα θέλουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό, mm-hmm. Ο προϋπολογισμός του τμήματος Πρασίνου για τη μεγάλη εργολαβία, την ετήσια εργολαβία που γίνεται για την κοπή των χόρτων, τα κλαδέματα και τα λοιπά, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την πυρασφάλεια, την πυροπροστασία της πόλης, τον έχουμε από πριν 2 χρόνια που ξεκίνησε, 2,5 χρόνια η νέα δημοτική περίοδος, τον έχουμε υπερδιπλασιάσει. Δηλαδή εφέτος η εργολαβία θα αγγίξει, είναι τώρα να βγει στο... Έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και είναι να αναδειχθεί ο ανάδοχος, ο εργολάβος. Από 900 χιλιάρικα που ήταν, έχει αγγίξει τα 2 εκατομμύρια.
1: Και πάλι αυτό... δεν ξέρω όμως αν φτάνουν, γιατί τα γεωγραφικά όρια που καλύπτει ο Δήμος Πατρέων με τα σημερινά δεδομένα εκτείνεται από τα Καμίνια μέχρι και τον Ψαθόπυργο.
2: 44 χιλιόμετρα θαλάσσιο μέτωπο. 334 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας σε έκταση, μεγαλύτερη και από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα λοιπά, και η τρίτη πόλη σε όγκο πρασίνου.
1: Μάλιστα.
2: Μετά την Καβάλα και την Καλαμάτα. Άρα λοιπόν υπάρχει, αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση. Αυτό που θέλω να τονίσω και να ευχαριστήσω και δημόσια την υπηρεσία του Πρασίνου, το τμήμα Πρασίνου, τους γεωπόνους, τους εργάτες και την προϊσταμένη και το διευθυντή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, είναι ότι γίνεται μια τεράστια, πραγματικά μια τεράστια ηρωική προσπάθεια να τελειώνουμε όσο γίνεται πιο σύντομα.
1: Η οποία όμως δεν είναι... γίνεται, όπως το καταλαβαίνω εγώ, για γραφειοκριτικούς λόγους, για να είμαστε εντάξει και συνεπείς με τις προθεσμίες, γίνεται για λόγους ουσίας. Ακριβώς.
2: Γίνεται για λόγους ουσίας. Και αυτή τη στιγμή έχουμε, όταν λέω ότι έχουμε καλύψει 1/3 των δημοτικών οικοπαίδων, έχουμε καλύψει χώρους στρατηγικής σημασίας. Δηλαδή υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει μια μελέτη. Δεν έχουμε πάει τυχαία, άιντε με πήρε ο τάδε, έλα καθάρισε εδώ ένα δημοτικό οικόπεδο και πήγα και το καθάρισε.
1: Πήγατε εκεί που πονάει περισσότερο η πόλη.
2: Εκεί που διαδραματίζουν τα στρέμματα, τα χωράφια, mm-hmm. τα δημοτικά, τα οποία διαδραματίζουν σημαντικό στρατηγικό ρόλο για την πυροπροστασία της πόλης.
1: Ο σχεδιασμός ο δικός σας είναι αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουλίου, σε τι βάθος χρόνου το βλέπετε, για να μιλάμε επί πραγματικού.
2: Και νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Και νωρίτερα. Νομίζω ότι νωρίτερα θα έχουμε τελειώσει.
1: Μάλιστα, μακάρι.
2: Έχουμε τώρα 22
1: Ιουλίου, είναι σήμερα.
2: Πιστεύω ότι μέχρι 10 Ιουλίου 15 θα είμαστε σε ένα τουλάχιστον ανεκτό επίπεδο, που δεν θα κινδυνεύουμε από φωτιά.
1: Μάλιστα. Μακάρι, γιατί αυτό που ζήσαμε και την περσινή χρονιά...
2: Θα κινδυνεύουμε ενώ στον αστικό ιστό, ναι. Και στον περιαστικό. Γιατί
1: δεν, μπορούμε να... αυτά... Ακριβώς, δεν μπορούμε να είμαστε και σίγουροι, γιατί είδαμε ότι και πέρσι με τη φωτιά πέρασαν οι φλόγες μέσα στην κυριολεξία από τον αστικό ιστό της πόλης. Δηλαδή τα Σιχενά, οι Αμπελόκηποι, όλες αυτές οι περιοχές είναι περιοχές Πάτρα. Δεν είναι κάποιος γειτονικός οικισμός ή κάποιο χωριό, κάποια κοινότητα.
2: Μια ξεκίνησε να πλάσει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εντάξει. Θα γίνει προσπάθεια. Είναι σε επιφυλακή όλο το τμήμα Πρασίνου. Είναι εξοντοτική η προσπάθεια των εργαζομένων. Και θέλω και πάλι για μια ακόμη φορά δημόσια να τους ευχαριστήσω για τη μεγάλη δημιουργική προσπάθεια που κάνουν.
1: Μάλιστα. Εμείς θα είμαστε εδώ το επόμενο διάστημα για να επικαιροποιήσουμε αυτή τη συζήτηση και να δούμε πώς εξελίχθηκε με βάση και το χρονοδιάγραμμα.
2: Βεβαίως. Να ξαναμιλήσουμε γύρω στα μέσα Ιουλίου ή και νωρίτερα από το τέλος.
1: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Στάκης Πετρόπουλος, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Πατρέων. Μιλήσαμε με αφορμή την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας για τον καθαρισμό και την δήλωση των οικοπαίδων. Μας εξήγησε ποια είναι η διαδικασία μετά από καταγγελία που μπορεί να κάνει κάποιο για καθάριστο οικόπεδο. Μοιράστηκε μαζί μας και το σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα που έχει κάνει ο Δήμος Πατρέων σχετικά με τις εκτάσεις της δικής του αρμοδιότητας, και όπως βλέπω αυτή την ώρα και στο Earth News, 670.000 έχουν γίνει δηλώσεις στη σχετική πλατφόρμα, και σύμφωνα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο οι δηλώσεις, που σημαίνει ότι είμαστε ακόμα αρκετά μακριά. Τώρα, το ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ανήκουν σε ιδιώτες, ανήκουν στο δημόσιο, ανήκουν ενδεχομένως σε κληροδοτήματα. Αυτά είναι όλα ζητήματα τα οποία φαντάζομαι θα ρυθμιστούν ή πρέπει να ρυθμιστούν το επόμενο διάστημα. Καταλαβαίνουμε την ανάγκη για προτεραιοποίηση που μας είπε ο κύριος Πετρόπουλος, αλλά θα είμαστε πάλι εδώ, όπως είπαμε, το επόμενο διάστημα για να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Είναι ζήτημα ασφάλειας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Ναι, επιστροφή λοιπόν για τη συνέχεια της εκπομπής μας και να βάλαμε προηγουμένως μια ανατελεία. Σας λέγαμε για τις δεξιότητες του μέλλοντος, γιατί υπάρχει αρκετά μεγάλη συζήτηση, ειδικά στα νέα παιδιά, τι θα μπορούσαν να κάνουν για δεκαετίες λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Το πτυχίο ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ήταν ουσιαστικά καθοριστικό για την μετέπειτα επαγγελματική πορεία ενός φοιτητή. Συζητούσαμε για νομική σχολή που σήμαινε δικηγορία, συζητούσαμε για μαθηματικό ή φυσικό τμήμα, το οποίο σήμαινε ότι κάποιος υποψήφιος θα μετέβαινε στην εκπαίδευση. Η εικόνα όμως είναι πλέον πιο σύνθετη και το βλέπουμε ότι ουσιαστικά έχει αλλάξει. Ναι, μεν όπως λένε οι ειδικοί, το πανεπιστήμιο εξακολουθεί να έχει μεγάλη αξία, γιατί αρκετά είναι τα επαγγέλματα τα οποία απαιτούν πτυχίο. Οι πτυχιούχοι συνήθως εξακολουθούν να έχουν υψηλότερα εισοδήματα και χαμηλότερα ποσοστά ανεργία από όσους δεν έχουν ανώτατη εκπαίδευση. Προσφέρει γνώσεις, αναλυτική σκέψη. Είναι λοιπόν μια σειρά από πράγματα που κυρίως πλέον στις μέρες μας βλέπουμε ότι τα ΑΕΗ, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν είναι πλέον μονόδρομος, ενώ και τα ίδια τα πτυχία των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οδηγούν σε πολλές διακλαδώσεις. Πάμε όμως στο ρεπορτάζ, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, ο οποίος θα μας πει σχετικά με κάποιες, θα λέγαμε, δημοσιογραφικές πληροφορίες οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση αυτή του 56χρονου Έλληνο Αυστραλού, ο οποίος έχει συλληφθεί για, ως φερόμενος από τις Αυστραλιανές Αρχές, ως υπεύθυνος για ένα έγκλημα πριν από 27 ολόκληρα χρόνια. Και οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας θέλουν τις αρχές της δικαιοσύνης στην Ελλάδα να μην προχωρούν στην έκδοσή του. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και πραγματικά πρόκειται για μια είδηση η οποία προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και τοπικά, δεδομένου ότι προέρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου, από την Αυστραλία, και πάρα πολλά μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας έχουν ως πρωτοσέλιδο σήμερα και στον έντυπο τύπου αλλά και στον ηλεκτρονικό και στην τηλεόραση την είδηση ότι ο 56χρονος δεν θα εκδοθεί τελικά στην Αυστραλία. Αυτή είναι η είδηση η οποία έρχεται από την πλευρά της, των Αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης, και μάλιστα φιλοξενούνται και δηλώσεις από την οικογένεια του θύματος για την δολοφονία του οποίου κατηγορείται ο 56χρονος το 1999 στην Αυστραλία. Ωστόσο όμως οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται από την Ελλάδα. Και το λέμε αυτό γιατί εμείς επικοινωνήσαμε με τον συνήγορο υπεράσπισης του 56χρονου, ναι, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός και μάλιστα μας μίλησε για fake news. Αυτό το οποίο μας είπε συγκεκριμένα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν έχει συνεδριάσει ακόμα το Συμβούλιο Εφετών.
0: Άρα δεν έχουν γίνει διαδικασίες, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι το πλέον αρμόδιο όργανο, είναι το Συμβούλιο των Εφετών Πάτρας. Αυτό είναι το οποίο θα αποφασίσει για την έκδοση ή όχι του 56χρονου στην Αυστραλία. Μάλιστα, όπως μας είπε ο κύριος Αποστολόπουλος, ο κύριος Νίκος Αποστολόπουλος, δεν έχουν έρθει ακόμα κάποια έγγραφα από την πλευρά της Αυστραλίας. Και μάλιστα, αν αυτό δεν γίνει, δεν θα μπορεί να συνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών. Όταν έρθουν με τα χαρτιά και ολοκληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης, ναι, τότε μέσα σε 5 ημέρες θα συνεδριάσει το Συμβούλιο των Εφετών της Πάτρας. Αυτό όμως, αν δεν γίνει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μπαίνουμε στη θερινή περίοδο για τα δικαστήρια, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έχουμε συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών. Η συνεδρίαση αυτή θα μετατεθεί μετά για το Σεπτέμβρη. Και μέχρι τότε ο 56χρονος θα παραμένει προφυλακισμένος, θα κρατείται μάλλον καλύτερα, γιατί είναι υποκράτηση, δεν είναι προφυλάκηση. Θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου της Πάτρας, όπου και βρίσκεται το τελευταίο διάστημα από την σύλληψή του και έπειτα. Τώρα είναι πραγματικά μια υπόθεση η οποία πραγματικά μας προξενεί εντύπωση, δεδομένου ότι σχεδόν σύσσωμος ο τύπος στην Αυστραλία ασχολείται με αυτό το θέμα και το έχει σαν πρώτη είδηση ότι υπάρχει απόφαση για μία έκδοση του 56χρονου. Ωστόσο, από την πλευρά του ίδιου, μέσω του συνηγόρου του, αυτό διαψεύδεται και μάλιστα κατηγορηματικά.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι ακριβώς αντανακλά το ενδιαφέρον που υπάρχει στην μακρινή Ήπειρο της Αυστραλίας για αυτή την υπόθεση, η οποία προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Αυστραλιανών μέσων.
1: Το είδαμε ειδήσωμαση αυτό, Μιχάλη, γιατί και όταν έσκασε η υπόθεση εδώ στην περιοχή, είδαμε αμέσως την επόμενη μέρα να έρχονται αρκετά μέσα ενημέρωσης από την Αυστραλία στο Αίγιο για να καλύψουν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει το ενδιαφέρον το οποίο υπάρχει, γιατί το να στείλουν αποστολές από την άλλη άκρη του κόσμου στο Αίγιο για την υπόθεση αυτό δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον στην μακρινή αυτή Ήπειρο για την συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα, όπως μας είπε ο κ. Αποστολόπουλος, ήταν και αρκετοί δημοσιογράφοι που επικοινώνησαν μαζί του και άλλοι δημοσιογράφοι, στους οποίους ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα δεν ξέρω πραγματικά τι θα πρέπει ίσως να πιστέψουμε. Να σου πω την αλήθεια, εγώ περισσότερο πιστεύω τον δικηγόρο, δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα.
0: Ναι, ίσα νομίζω που θα ήταν και προς το συμφέρον το αν το δούμε,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή μικροεπαγγελματικά.
1: Να το διαφημίσει εντός εισαγωγικών.
0: Να το διαφημίσει, να το προβάλλει ως μια επιτυχία από την νομική της πλευρά.
1: Ακριβώς. Κάτι τέτοιο όμως δεν φαίνεται να υπάρχει, γιατί διαψεύδεται κατηγορηματικά τουλάχιστον από πλευρά της περάστασης η συγκεκριμένη είδηση, η οποία πραγματικά στην άλλη άκρη του κόσμου, στην Αυστραλία, έχει κάνει χαμό. Παίζει παντού η συγκεκριμένη είδηση ότι ο 56χρονος δεν θα εκδοθεί στην Αυστραλία για να δικαστεί για τον φόνο για τον οποίο κατηγορείται.
0: Μάλιστα. Ας μείνουμε στα γεγονότα και περιμένουμε βέβαια την εξέλιξη για την οποία θα ενημερωθούμε αρμοδίως. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Επίσης.
0: Ήταν ο συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, ο οποίος μας μίλησε με αφορμή τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας και οι οποίες εν τέλει είναι φήμες, σύμφωνα με τον σύνηγορο υπεράσπισης του 56χρονου Έλληνου Αυστραλού, περί μη έκδοσής του στις Αυστραλιανές Αρχές από την Ελλάδα. Δεν έχει συνεδριάσει το Δικαστικό Συμβούλιο ακόμα, περιμένουμε κάποια χαρτιά από την πλευρά της Αυστραλίας για να γίνει αυτό μέσα σε χρονικό διάστημα 5 ημερών από την παραλαβή τους. Εμείς αφήνουμε και το νομικό σκέλος αυτής της υπόθεσης που έχει προξενήσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην μακρινή Ήπειρο και να πάμε στα δικά μας, στα κοντά μας, να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή την ώρα η κίνηση στους δρόμους της Πάτρας με την βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, σας και στους ακροατές σας. Και για να είναι ακόμα καλύτερο, καλύτερα να φύγουμε να πάμε όλοι για μπάνιο, γιατί η κίνηση...
0: Θα έχει λιγότερη κίνηση εκεί προς τις παραλίες, νομίζω, έτσι.
2: Θεωρώ ότι θα βρούμε και ησυχία και ηρεμία. Αυτή τη στιγμή μέσα στο κέντρο γίνεται το αδιαχώρητο, ειδικά Αγίου Ανδρέου, Πότονος Αμαλίας και Γανακάρη έχουν φρακάρει τελείως. Και η Κορίνθο για αρκετά κίνηση, αρκετή κίνηση.
0: Ναι, γιατί κάποιος αν επιλέξει για έξοδο, αν δεν επιλέξει μάλλον για έξοδο την Αγίου Ανδρέου, θα πάει προς την, από την πλευρά της Κορίνθου.
2: Δεν έχει πολλές επιλογές. Δεν έχει επιλογές και δυστυχώς τα πράγματα είναι πολύ άσχημα αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα. Και είναι και η ζέστη που επιβαρύνει την κατάσταση όλη και τα νεύρα είναι λίγο τεταμένα.
0: Και με αυτές τις συνθήκες
2: αποφεύγουμε το κέντρο όσο μπορούμε.
0: Σας επιλέγουν πελάτες τώρα σε αυτές τις δύσκολες μέρες και ώρες ή λένε ότι δεν μπορώ να κινηθώ, δεν ξέρω τι θα κάνω, θα μειώσω τις μετακινήσεις μου, δεν θα κυκλοφορήσω.
2: Οι πελάτες μας επιλέγουν, απλά και αυτοί πληρώνουν το τίμημα χωρίς να φταίνε.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτοί πληρώνουν το τίμημα, γιατί αυτή τη στιγμή για να διαπεράσεις το κέντρο, αν θες να πας στην παιδεία Γεωργίου και θες να πας προς τον Πελεκάνο, είναι πολύ δύσκολη η πρόσβαση.
0: Είναι και διπλό το τίμημα, είναι και οικονομικό, είναι και της ταλαιπωρίας.
2: Ναι, σίγουρα είναι και της ταλαιπωρίας και είναι και ταλαιπωρία και για εμάς τους ίδιους. Δηλαδή αποφεύγουμε και εμείς το κέντρο για αυτόν τον λόγο, δεν μπορούμε να ερχόμαστε εμείς στο κέντρο.
0: Κατανοητό. Ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση και τις επόμενες ώρες, αλλά πολύ περισσότερο και τις επόμενες ημέρες. Δεν τρέφουμε βέβαια υψηλές προσδοκίες, απλά το ευχόμαστε εμείς για να είμαστε εντάξει.
2: Ας προσπαθήσουμε όλοι για κάτι καλύτερο.
0: Μακάρι, κρατάω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση και την επικοινωνία.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία στο ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μεγάλη, υπερφορτωμένη κίνηση στους δρόμους της πόλης, στις βασικές οδικές αρτηρίες όπως μας μετέφερε. Καλό θα κάνετε λοιπόν όσοι δεν έχετε κάποιες άμεσες υποχρεώσεις να αναβάλλετε τη μετακίνησή σας στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ήταν η Βάσο Κρεμίδα στην τεχνική επιμέλεια, Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, Γιώργος Χιριαζής και Κωνσταντίνα Μάντζαρη στην μουσική επιμέλεια, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο και εμείς θα δώσουμε τη σκυτάλη για τη σύνδεση με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας!

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στη στήριξη είναι η Μαρία Τοπαλίδου, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπολής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη μετά και την ομολογία του βασικού υπόπτου. Για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο συνελήφθη η μητέρα του Βρέφους που νοσηλεύεται από το Σάββατο στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πατρών. Νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. 6 συλλήψεις. Τρίτη εστία ευλογιάς των εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης. Μικρή αποκλιμάκωση καταγράφεται στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου στη Σάμο μετά την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς στην τελική ευθεία εισέρχεται τελικά η έρευνα για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, μετά και την αιμολογία του βασικού υπόπτου. Την ίδια ώρα η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ρίξει επιπλέον φως στα αιτία θανάτου, ενώ νέα στοιχεία αναδεικνύουν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου. Ο Βασίλης Σαφουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει όλο το ρεπορτάζ. Βασίλη, έχει δοθεί και συνέντευξη τύπου από τον Διευθυντή της Αστυνομίας Χανίων για αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Καλησπέρα Βίκη, έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Και μάλιστα η αστυνομία χαρακτήρισε την υπόθεση αυτή ως σύνθετη, δύσκολη και απαιτητική, καθώς οι έρευνες ξεκίνησαν, όπως ξέρεις εσύ πολύ καλά και οι ακροατές μας, 10 μέρες μετά την ουσιαστική εξαφάνιση Σταυρούλα. Δηλαδή, Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε 30 Μαΐου και οι έρευνες ξεκίνησαν μετά τις 7 Ιουνίου, όταν και δήλωσε την εξαφάνισή της ο αδερφός της, ο οποίος νωρίτερα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Αυτή λοιπόν τη δύσκολη υπόθεση εξιχνίασε η αστυνομία και λεπτομέρειες αυτής έδωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου. Πριν πω όμως κάποιες λεπτομέρειες που έδωσαν οι αστυνομικοί συνέντευξης τύπου, να σου πω με βάση αυτό που είπες νωρίτερα, ότι η ιατροδικαστική γνωμάτευση αναμένεται μέχρι σήμερα το απόγευμα, διότι σήμερα το μεσημέρι θα πάει ο ιατροδικαστής να κάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που είναι πάρα πολύ σημαντική. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε, Βίκη, πάντως είναι ότι δεν υπήρχε συγκεκριμένο κίνητρο σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη δολοφονία. Δηλαδή, εκείνο που τόνισαν οι αστυνομικοί και ο κύριος Κανέλλος Νικολάου, ο αστυνομικός διευθυντής Χανίων, ήταν ότι ο δράστης δεν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Συνεπώς, βγήκε και από το κάδρο η οποιαδήποτε ένδειξη για εμπλοκή του αδερφού της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος στην αρχή θεωρούνταν και αυτός όχι ακριβώς ύποπτος, αλλά ότι ενδεχομένως να είναι και αυτός εμπλεγμένος στην υπόθεση. Επίσης, μάθαμε ότι και κάτι που είχε γίνει και γνωστό τις προηγούμενες μέρες, ότι ο δράστης χρησιμοποίησε μπουκάλι, μαχαίρι και κούτσουρο για να χτυπήσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη και να την αποτελειώσει ουσιαστικά και στη συνέχεια την έδεσε, τη φίμωσε, την έδεσε και την έβαλε σε διαδοχικές σακούλες, μεταφέροντάς την με δικό του βαν, επαγγελματικό βαν, σε άλλο τόπο, δικό του χωράφι, ιδιοκτησίας δικής του δηλαδή, για να την θάψει. Εκεί που υπέδειξε κιόλας δηλαδή μετά την ομολογία του χθες το πρωί. Και από εκεί και πέρα, όπως τόνισαν οι αστυνομικοί, όλα όσα ομολόγησε ο δράστης, μετά δηλαδή την διαδικασία της ομολογίας του, ήταν συμβατά με τα ευρήματα της αστυνομίας, καθώς είχαν ισχυρή αποδεικτική αξία, διότι αποδομήθηκαν άλλα σενάρια τα οποία ο ίδιος είχε πλάσει για να αποπροσανατολίσει τους αστυνομικούς στην προσπάθειά του δηλαδή να ξεφύγει των ερευνών της αστυνομίας. Κάτι φυσικά που δεν έγινε ποτέ. Να πούμε επίσης ότι το κινητό της Σταυρούλας Λεβεντάκη δεν υπάρχει, έχει πεταχτεί, όπως και τα όργανα της πράξης του δράστη. Ο ίδιος φρόντισε να τα πετάξει αμέσως μετά το συμβάν. Και το εντυπωσιακό είναι, Βίκη, ότι αμέσως μετά το συμβάν, το οποίο έγινε λογικά λίγο πριν τις 5 ώρα το απόγευμα της 30ης Μαΐου, ο ίδιος λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε σε παρέα γνωστών του και φίλων, όπου ουσιαστικά πέρασε την ώρα του όμορφα και ωραία, όπως λέμε, χωρίς δηλαδή, σαν να μην συμβαίνει βασικά τίποτα. Προφανώς για να δημιουργήσει ένα δικό του άλοθη στην όλη υπόθεση. Αυτά εν ολίγης ήταν τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία τονίστηκαν από την αστυνομία. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια έρευνα τραπεζική διότι έχει γίνει γνωστό ότι μετά την δολοφονία της Σταυρούλας Δεβεντάκη υπήρξαν αναλήψεις από τραπεζικούς της, λογαριασμούς από κάρτες της δηλαδή, από διάφορες μάλιστα τράπεζες.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει η κατάθεση του ίδιου του δράστη ότι κάποιες αναλήψεις τις έκανε άλλο πρόσωπο, που σημαίνει ότι στο κάδρο μπαίνει κάποιος άλλος συνεργός, κάτι όμως που σήμερα η αστυνομία στη συνέντευξη τύπου μάλλον το απορρίπτει αυτό το σενάριο και ότι όλες οι αναλήψεις έγιναν από τον ίδιο τον δράστη. Πάντως περισσότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες ή μέρες σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και να τονίσουμε ότι αύριο, και να κλείσουμε με αυτό, ότι αύριο ο δράστης θα παρουσιαστεί ενώπιν εισαγγελία για μία άλλη ποινική πράξη, δηλαδή ότι βρέθηκαν ναρκωτικά σε δικό του χώρο, που ήταν και ο λόγος που τον κράτησαν εντός του αστυνομικού μεγάρου, όπως συνέχεια ομολόγησε και τη δολοφονική του ενέργεια. Ενδεχομένως, αν σήμερα έχουμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, να εμφανιστεί στον εισαγγελέα αύριο και για την ανθρωποκτονία εκ προθέσεως. Θα πάρει φυσικά προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες και για την ανθρωποκτονία, που φυσικά θα τον οδηγήσει και στην προφυλάκησή του.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Διευθυντή Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχου Κανέλος Νικολάου, για την υπόθεση της Λεβεντάκη.
2: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
0: Να παραμείνουμε στην υπόθεση της Λεβεντάκη και να ακούσουμε τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News.
3: Ίσως ψηφιακά πιστήρια όπως το κινητό του τηλέφωνο μπορέσουν να μας δώσουν κάποια στοιχεία για να πιστοποιήσουμε ουσιαστικά αν είναι πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Και επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο. Έκανε πραγματικά αυτά που αναφέρει για τη μεταξύ του σχέση ο κατηγορούμενος. Και επιβεβαιώνεται ότι η ζωή της γυναίκας αφαιρέθηκε με πολύ βίαιο τρόπο.

0: με κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤΑ Πάτρας είναι μαζί μας. Αθανασία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε την ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία λέει ότι το 7 μηνών κοριτσάκι δεν κακοποιήθηκε, μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο το Σάββατο που και οδηγήθηκε εκεί προκειμένου να νοσηλευτεί στο Καραμαγκάνιο νοσοκομείο παιδών. Δεν φαίνονται κακώσεις, μας είπε ο ιατροδικαστής, ούτε σε πρώτερο χρόνο, αλλά ούτε τώρα. Όπως χειρίστηκε η μητέρα, να σου πω, Βίκη, είχε βάλει δύο μαξιλάρια ανάμεσα στο παιδί, άγνωστο το πώς, κύλησε από το κρεβάτι του, έπεσε με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο μυρό και εκδορές στο κεφάλι. Ξέσα ξημερώματα, κρίθηκε απαραίτητο να συλληφθεί η μητέρα για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα νεότερα που έχουμε. Δεν πρόκειται πάντως για κακοποίηση παιδιού.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθανασία. Στον ανακριτή τώρα οδηγούνται δύο αδέλφια, το ένα εκ των οποίων ανήλικο, με την κατηγορία ότι λίστεψαν 25χρονο φίλο τους. Τον ανάγκασαν μάλιστα με την απειλή όπλου να τους μεταφέρει 20.000 ευρώ σε λογαριασμό τους. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Βρίσκεται ο ένας ήδη στο γραφείο του ανακριτή Θεσσαλονίκης, δίνοντας εξηγήσεις για το περιστατικό που έγινε την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την καταγγελία του 25χρονου, ότι τα δύο αδέρφια 16 και 20 χρόνων οδήγησαν τον 25χρονο με τη βοήθεια άλλων τριών, δύο 16χρονων και ενός 18χρονου, δηλαδή ακόμη δύο ανήλικες στην υπόθεση, σε μια ερημική περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου με πιστόλι, με την απειλή πιστολιού και φριονιού, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον ανάγκασαν να του μεταφέρει από το λογαριασμό του σε λογαριασμό που του υπέδειξαν ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο των 19.000 ευρώ. Στη συνέχεια, με το ίδιο αυτοκίνητο πήγαν στους αμπελόκηπους όταν έγινε αυτό και μάλιστα σύμφωνα με το κατηγορητήριο του έδεσαν τα χέρια με ημάντα. Αφού έγινε αυτό, αφού έγινε μεταφορά, το πήγαν στους αμπελόκηπους όπου πήγε να βγάλει χρήματα από ένα ATM αλλά για ένα τεχνικό πρόβλημα δεν τα κατάφερε. Όμως, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, του άρπαξαν 100 ευρώ που είχε μαζί του και τον ανάγκασαν να του μεταφέρει και 700 ευρώ μέσω Άιρις. Στην έρευνα που έγινε από την αστυνομία στη συνέχεια βρέθηκε το πιστόλι, βρέθηκε το πριόνι αλλά και τέσσερα ακόμη τυφέκια όπως και τέσσερα μαχαίρια. Συνελήφθησαν τα δύο αδέρφια, κατηγορούνται οι άλλοι τρεις. Οι συγκεκριμένοι απολογούνται για το αδίκημα της ληστείας, της απόπειρας εκβίασης κατά συνατουργία, τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοφορίας και τις διακεκριμένες περίπτωσες οπλοκατοχής. Δεν φαίνεται να έχουν εξηγήσει για ποιον λόγο έγιναν όλα αυτά, γιατί φαίνεται ότι δεν είναι απλώς ληστεία, καθώς υπάρχει μια σχέση του θύματος με τον 20χρονο που έχει συλληφθεί και συγκεκριμένα το θύμα, η αδερφή του θύματος είναι σύντροφος του 20χρονου. Επομένως, αναζητείται η αιτία και ποιος από αυτή τη σχέση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, τρίτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης, γεγονός που έχει θορυβήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Μάλλον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γιάννη Πετρακόπουλο. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα επιχειρήσουμε ξανά να μιλήσουμε με τον Γιάννη. Να προχωρήσουμε εμείς και να πάμε στον Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Σάμο και να μιλήσουμε για την τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου. Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στην τιμή, μετά και την αντίστοιχη πτώση στις διεθνείς αγορές υγρών καυσίμων. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στα πρατήρια καυσίμων τη Σάμο η πτώση των διεθνών τιμών πετρελαίου με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης να παρουσιάζουν, όπως είπες και εσύ, σταδιακή υποχώρηση μετά το πρόσφατο κύμα ανατιμήσεων. Συγκεκριμένα από τα επίπεδα άνω των 2 ευρώ που είχε φτάσει και το 2,1 ακόμα, η τιμή της αμόλυβδης έχει πλέον διαμορφωθεί στα 1,945 στα περισσότερα βενζινάδικα και οι τιμές είναι από το 1,930 έως το 1,979. Η μέση τιμή τώρα στα περισσότερα, όπως είπαμε, είναι σε αυτή που σας ανέφερα. Όμως οι πολίτες που μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ χαρακτήρισαν θετική την εξέλιξη, επισημένοντας ωστόσο ότι

0: αποκλιμάκωση γίνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τις αυξήσεις που είχαν προηγηθεί. Όπως ανέφεραν, οι τιμές ανέβηκαν απότομα, ενώ η μείωσή τους εξελίσσεται σταδιακά. Τώρα, από την πλευρά τους, οι πρατηριούχοι αποδίδουν τη συγκρατημένη πτώση στις υπάρχουσες ποσότητες καυσίμων που έχουν αγοραστεί σε υψηλότερες τιμές και εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά. Σύμφωνα με τους ίδιους, εφόσον εξαντληθούν τα αποθέματα αυτά και οι διεθνείς τιμές πετρελαίου παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα, τότε η αποκλιμάκωση θα γίνει. Οι επαγγελματίες τώρα του κλάδου εκτιμούν ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις οι τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν σταδιακά να επιστρέψουν στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, αρκεί και μόνο βέβαια να διατηρηθεί και κανονικά η τιμή μειωμένη του πετρελαίου διεθνώς. Δηλαδή περίπου στα 72 με 74 δολάρια το βαρέλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αναλογικά πλέον.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Να περάσουμε πάλι για να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤΑ Κομοτηνής. Γιάννη, μας ακούς?
1: Ναι, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Και από όσο βλέπουμε, τον τελευταίο μήνα στην περιοχή της Ροδόπης έχουμε και την καταγραφή τρίτης εστίας ευλογίας των εγωπροβάτων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς. Στις 22 του περασμένου μήνα η Ροδόπη συμπλήρωνε τρεις μήνες χωρίς κρούσμα της νόσου και απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε οι πληγέντες ξυνοτρόφοι που θα το επιθυμούσαν να έμπαιναν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της ευλογιάς οδήγησε στη θανάτωση 200 εγωπροβάτων και προκάλεσε εκ νέου ανησυχία και προβληματισμό. Και όχι άδικα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, διότι στις 11 Ιουνίου εκδηλώθηκε δεύτερη συνεχόμενη εστία που οδήγησε στη θανάτωση άλλων 400 ζώων, ενώ και τα τελευταία 24 ώρα έχουμε μια τρίτη εστία με αποτέλεσμα να θανατωθούν ακόμη 110 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί πως όλες οι εστίες έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Απών και εκτιμιατρικές υπηρεσίες διενεργούν απολυμάνσεις σε αγροτικούς δρόμους πέριξ των εκμεταλλεύσεων. Πλέον, από τον Αύγουστο του 2024, όταν ξέσπασε η επιζωοτία στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, η Ροδόπη μετρά 189 εστίες και 48.261 θανατώσεις ζώων. Τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 3,5 μήνες περίπου καθαρές παραμένουν οι περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης και Καβάλας. Τέλος, να πούμε ότι η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Ροδόπης, έχει προχωρήσει στην ενεργοποίηση απολυμαντικής τάφρου και στην εγκατάσταση απολυμαντικής αψίδας στον οδικό άξονα Κομοτηνής Βουλγαρίας για τα εισερχόμενα στην Ελλάδα οχήματα, ως μέτρο αποτροπής της εισόδου στη χώρα της ζωονόσου του αυτόδους πυρετού που εντοπίστηκε στη γειτονική Τουρκία και υπάρχει φόβος εξάπλωσής της. Με αποτέλεσμα, κατά τις μέρες και ώρες αιχμής, δηλαδή Σαββατοκύριακα, πρωινές και μεσημεριανές κυρίως ώρες, να παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Χρειάζεται προσοχή οι οδηγοί να κάνουν λίγο υπομονή και να χαμηλώνουν ταχύτητες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Σε 6 συλλήψεις κατέληξε στοχευμένη έφοδος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε νυχτερινό κέντρο στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το οποίο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με επιθέσεις εναντίον αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ Ζακύνθου, καθώς έχει το ρεπορτάζ. Ανδρέα.
1: Ο έλεγχος λοιπόν έγινε σε πολλά καταστήματα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, καθώς ήταν στοχευμένοι από το ελληνικό FBI, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σε ένα συγκεκριμένο κατάστημα λοιπόν υπήρξαν διαπληκτισμοί με κάποιους θαμώνες. Στο συγκεκριμένο κατάστημα στο Αργοστόλι ο ένας από μια παρέα 5 θαμώνων, ο μεγαλύτερος σε ηλικία 46 ετών Έλληνας, ο οποίος μάλιστα δεν φαίνεται να είναι και κάτοικος του νησιού, αρνήθηκε να υπακούσει στις συστάσεις των αστυνομικών, μάλιστα επιτέθηκε τραυματίζοντας τον έναν από αυτούς ευτυχώς ελαφρά, και οι άλλοι αρνήθηκαν, αλλά μετά το επεισόδιο δεν προέβαλαν καμία αντίσταση. Έχουν συλληφθεί, περιμένουν να περάσουν οι εισαγγελέα για απήθεια και επίθεση, ενώ συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, καθώς κατηγορείται ότι σέρβιρε καπνικά προϊόντα αλλά και αλκοόλ σε ανήλικους. Να πούμε ότι η παρέα πέρα από το 46χρονο είναι ηλικίες από 19 μέχρι 27 ετών. Οι δύο μόνο φαίνονται να είναι κάτοικοι Αργοστολίου, οι άλλοι δύο είναι ρουμανικής καταγωγής, ενώ αναμένεται όλοι να περάσουν εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Συναγερμός σήμανε σήμερα λίγο μετά τις 9 το πρωί στο δικαστικό Μέγαρο στο Βόλο, όταν το κέντρο άμεσης δράσης της αστυνομίας έλαβε τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο χώρο των δικαστηρίων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόλου. Μεγάλη αναστάτωση, Ελένη.
2: Είναι μεγάλη αναστάτωση, είναι τα μοναδικά δικαστήρια που έχουμε. Δεν θα μπορούσαν οι αστυνομικοί να μην δώσουν σημασία και να μην κάνουν την έρευνα όπως πρέπει να γίνει, και με το σκύλο, τον ειδικό τέλος πάντων, ο οποίος μπορεί να μυρίσει εκρηκτικά και όλα αυτά, μια και μιλούσαν οι πληροφορίες για βόμβα, το τηλέφωνο δηλαδή αυτό. Τις περισσότερες φορές βέβαια, και αυτή ήταν ακόμα μια τέτοια, είναι, πώς το λένε, είναι φάρσα. Βέβαια, το για ποιο λόγο γίνεται η φάρσα, τι δικαστήρια είναι σε εξέλιξη, τι κάποιος θέλει να αποφύγει και γιατί αδειάζει τα δικαστήρια για περίπου 1,5 με 2 ώρες, γιατί τόσο πήρε για να γίνει σωστά όλος ο έλεγχος και να επανέλθουν, δεν είναι γνωστό. Οι αρχές το διερευνούν λίγο ακόμα, μήπως και καταλήξουν κάπου.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Οι αντιδράσεις των κατοίκων των Αθανάτων και των γειτονικών χωριών συνεχίζονται για τη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής παραμονής μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Κουλούδι, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Το θέμα μάλιστα θα τεθεί απόψε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, όπου και θα δώσουν το παρόν και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι και φυσικά αντιδρούν. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συνεδρίαση του σώματος θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα. Το θέμα της δημιουργίας της κλειστής δομής θα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση αυτή. Αναμένεται πολλοί κόσμος και εντός της αίθουσας στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά έχει προγραμματιστεί και συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Λότζη. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο ότι οι πρώην αποθήκες είναι η επιλογή του Υπουργείου για τη δημιουργία της προσωρινής δομής. Μετά την εξέλιξη αυτή, είχαμε καθημερινές κινητοποιήσεις, κλείσιμο της Εθνικής Οδού στο ύψος του κτηρίου από κατοίκους και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί στην περιοχή. Και το βράδυ της περασμένης Παρασκευής είχαμε και μία φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες, πρόκειται για εμπρισμό, προκάλεσε περιορισμένες ζημιές και είναι αντικείμενο της προανάκρισης που γίνεται από την πλευρά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Επίσης, σε σύσκεψη που είχαμε το περασμένο Σάββατο στο Δημαρχείο με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, εκπροσώπων των πολιτιστικών φορέων και κατοίκων της περιοχής, ο Δήμαρχος Αλέξης Καλοκαιρινός Επισήμανε ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι ηλυμένη, τόνισε όμως ότι θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν τα κριτήρια επιλογής του χώρου και να τηρηθεί νομιμότητα από κάθε άποψη. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ενημερώσει με ακρίβεια για τη μορφή και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της δομής και να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για τη ζωή και τα δραστηριότητα της περιοχής. Να σας πω επίσης ότι οι κάτοικοι που συνεχίζουν να αντιδρούν προχώρησαν στη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου και ξεκίνησαν μάλιστα και νομικές ενέργειες με στόχο την αποτροπή της δημιουργίας της δομής στις πρώην αποθήκες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Την ανάδειξη, προώθηση και προβολή της Αμανής στη Βορειοδυτική Χίο επιχειρεί ο φορέας τουρισμού Χίου μέσω της έκδοσης σε συνεργασία με το Δήμο ενός ειδικού φυλαδίου με χάρτη και τα καταστήματα παραλίες της περιοχής. Κατά τη διάρκεια μάλιστα συνέντευξης τύπου, οι επαγγελματίες της περιοχής που επλήγει να θυμίσουμε από την περσινή πυρκαγιά του Αυγούστου επισήμαναν και τα προβλήματα που παραμένουν στην περιοχή, όπως το ότι δεν λειτουργεί ακόμα βενζινάδικο εκεί. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Χίο είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Από τη μία λοιπόν έχουμε αυτή την προσπάθεια από το φορέα τουρισμού, τους επαγγελματίες της περιοχής της Αμανής, στην Βορειοδυτική Χίου και το Δήμο Χίου να δώσουν μεγαλύτερη εικόνα και να προβάλλουν την περιοχή προς τα έξω. Ακόμη βέβαια και για τους χιώτες, αφού ένα σημείο που επισήμαναν είναι ότι ακόμη υπάρχουν πολλοί που ίσως να μην έχουν πάει στην περιοχή και να μην έχουν δει όλα τα χωριά. Η προσπάθεια λοιπόν μέσα από αυτό το χάρτη όπου σημειώνονται και τα καταστήματα όπου μπορεί κάποιος είτε να διαμείνει είτε να είναι να περάσει όμορφα την ημέρα του, έχει αρχίσει να μοιράζεται και σε σημεία του εισόδου του νησιού, όπως επίσης το Γραφείο Τουρισμού, αλλά και από τις επαγγελματίες. Τα στοιχεία τώρα βγήκε όμως που βγήκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου είναι πραγματικά, δείχνουν τη δυσκολία που έχουν αυτοί οι επαγγελματίες, ειδικά πέρυσι τον Αύγουστο, όταν είχαμε την πυρκαγιά στις 12 του Αυγούστου μέχρι και τις 16, ότι από τότε δυστυχώς δεν έχουν διορθωθεί τα πράγματα. Βενζινάδικο το ένα και μοναδικό που ήταν στην περιοχή δεν λειτουργεί. Αποτέλεσμα είναι να χρειάζονται τουλάχιστον από το κεφαλοχώρι 30 χιλιόμετρα να κατέβουν στη χώρα της, στην πόλη της Χίου για να μπορέσουν να προμηθευτούν βενζίνη. Με ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που κάνει βόλτα στην περιοχή. Έδειξε ότι το Χίο ΣΠΑΣ, κάτι που ζητούσαν οι επαγγελματίες να υπήρχαν παράμετροι που να ήταν αποκλειστικά για την περιοχή της Αμανής, δεν υπήρξε καμία κράτηση αυτό το διάστημα. Δείγμα ότι τουλάχιστον για αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που ήταν, θα λέγαμε, η αφορμή για να ξεκινήσει, δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι. Όπως επίσης ο μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα με αφορμή τη δική τους θρησκευτική εορτή, που πάνω από 10.000 άτομα πέρασαν μέσα σε 15 μέρες από το νησί. Ελάχιστοι ήταν αυτοί, μετρημένοι δηλαδή, μας μιλούσαν για 4 με 10 επισκέπτες που μπορεί να πήγαν στις ταβέρνες τους στην περιοχή αυτή. Αυτό που επισημαίνει ότι χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά, έτσι ώστε να μπορέσουν να φτιάξουν στην Αμανή, να γίνει προβολή τέτοια, έτσι ώστε οι πραγματικά πάρα πολύ όμορφες παραλίες που έχει, καθαρές, ανεξάρτητα από το αν κάει κανένα μεγάλο μέρος του δάσους, υπάρχουν σημεία ενδιαφέροντος, όπως και μνημεία, όπως είναι το σπήλαιο του Αγίου Γάλακτος που έχουμε προβάλει μέσα από τις εκπομπές μας, να μπορέσουν να τα επισκεφτούν και έτσι να πάρουν τα πάνω τους οι επαγγελματίες της περιοχής και να μείνει ζωντανό βέβαια και το χωριό. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά από 4 χρόνια, δείχνει και αυτό ότι και η δημοτική αρχή θα πρέπει να φροντίσει ιδιαίτερα. Η μία παιδική χαρά που ήταν στο χωριό της Βολισσού, στο μοναδικό χωριό που διατηρείται γυμνάσιο, δημοτικό, νηπιαγωγείο και τάξεις ηλικιακές, μετά από 4 χρόνια περιμένουν τώρα το καλοκαίρι μπας και γίνει παιδική χαρά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Ο Παύλος Σαρόγλου θα μας πει περισσότερα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Έχει κάνει και σχετικό ρεπορτάζ εδώ στην περιοχή. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Εκπνέει σήμερα η για τα καθαριστά οικόπεδα, αυτό το οποίο προκύπτει βέβαια από το ρεπορτάζ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όπου κινηθήκαμε, σε δήμους όπως Θέρμη, Πηλέας, Χορτιάτη και Θερμαϊκού, η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη από τα προηγούμενα χρόνια, όπως μας είπαν την πλευρά του δήμαρχου και αντιδήμαρχοι. Φέτος έχουν διαπιστώσει ότι περισσότεροι πολίτες έχουν μπει στη διαδικασία να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τσοχτερά πρόσφυγες. Και όσον αφορά και τα δημοτικά οικόπεδα, σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καθαριστεί. Βέβαια, αφορούν ιδίως περιοχές εντός σχεδίου, εντός ορίων οικισμών, καθώς και εκτάσεις 100 μέτρων από αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στην δασική νομοθεσία. Τώρα, αναφορικά τώρα τα πρόστιμα, τις κυρώσεις σύμφωνα με τη σχετική οικία που έχει δημοσιευτεί, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης για μη υποβολή δήλωσης, 500 ευρώ αν δεν έχει γίνει ούτε ο καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, 100 ευρώ αν έχει γίνει ο καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί η δήλωση, για μη καθαρισμό τώρα οικοπαίδου και κάλυπτη χώρου είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και άνω το όριο τα 2.000 ευρώ. Γίνεται επίσης αυταπάγγελος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης και οι ποινικές κυρώσεις που υπάρχουν σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης είναι φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.
0: Μάλιστα, τσουχτερά τα πρόστιμα και καλό θα είναι όσοι έχουν κάποιο οικόπεδο το οποίο δεν το έχουν καθαρίσει ή δεν το έχουν δηλώσει, καλό θα είναι να το κάνουν άμεσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Η δυνατότητα μετεγκατάστασης κάποιων υπηρεσιών του Τελωνίου, το οποίο λειτουργεί μέσα στο εμπορικό λιμάνι της Καβάλας, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση στον αστικό ιστό της πόλης, συζητήθηκε στην πρώτη διευρυμένη συζήτηση που έγινε σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου και Αρμοδίων Φορέων. Ρένα Πανταζόγλου μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
6: Να πούμε τι συμβαίνει με το Τελωνίο. Mm-hmm. Λειτουργεί στο χώρο του λιμανιού μέσα στην πόλη από παλιά, όταν η εμπορευματική και επιβατική κίνηση γινόταν από εκεί. Με τη λειτουργία του νέου εμπορικού λιμανιού εκτός πόλης, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν μεταφέρθηκαν και οι λειτουργίες του Τελωνίου εκεί, παρά τις προσπάθειες κατά διαστήματα των φορέων της περιοχής. Γιατί γίνεται επιτακτική ανάγκη μετακίνησης? Γιατί συνεχίζουν οι νταλίκες και τα φορτηγά να πηγαίνουν στο Τελωνίο μέσω της πόλης, επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό και τη λειτουργία της επιβατικής κίνησης στο λιμάνι. Βλέπουμε καθημερινά νταλίκες παρκαρισμένες στο χώρο του λιμανιού μπροστά στη θάλασσα, περιμένοντας τον εκτελωνισμό. Η αλήθεια είναι ότι οι αντιδράσεις των τελωνιακών στη μετεγκατάσταση έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί κατάλληλων προδιαγραφών χώρους για τη μετακίνηση. Αυτή η πρώτη τεχνική συνάντηση που έγινε στην Καβάλα μετά από χρόνια προσπαθειών ανοίγει το διάλογο και την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του Τελωνίου σε συνδυασμό με τις ανάγκες της πόλης, την ομαλότερη κυκλοφορία μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα τη φερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση. Εκφράζεται η ελπίδα δίκαιο ότι με καλή διάθεση και συνεργασία θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε ένα χρόνιο πρόβλημα της Καβάλας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων Ιωαννίνων. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για την περιοχή, προϋπολογισμού που ξεπερνά, θα λέγαμε, τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
7: Καλησπέρα σας. Τα Ιωάννινα πέθηκε σε λειτουργία η νέα μονάδα ηλιακής ξύρανσης ηλίως στην ΔΕΙΑ Ιωαννίνων, ένα έργο που άνω των 12 εκατομμύρια ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταγμείο Ανάκαμψης. Και η αυθεντικότητας η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από χιλιάδες τόνους αφεντατωμένης ηλιός επιθείως, μειώνοντας σηματικά τον όγκο της λίμματολάσπης που παρέχει το βιολογικό καθαρισμό.
0: Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν μας ακούς. Θα μπορούσες, αν είναι εύκολο, εάν έχεις hands free, να το αφαιρέσεις και να μιλήσεις. Μάλιστα, γιατί ακούγεσαι... Δεν έχει καλό σήμα.
7: Δεν έχει καλό σήμα, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω ακούσει.
0: Ωραία, ας ακούμε.
7: Επαναλάβω. Η μονάδα επεξεργάζεται περισσότερους από 8.000 τόνους αφιστατωμένης υλικού ετησίως, μειώνοντας σημαντικά τον όγκο της λιμματολάσπης που παράγεται στο βιολογικό καθαρισμό. Η τεχνολογία βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια και αξιοποιεί επίσης το παραγόμενο βιοαέριο, ενισχύοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Με τα κύρια ωφέλη είναι η μείωση του όγκου του υλικού προς μεταφορά και διαχείριση, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος, η μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα και η καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα για τη Λίμνη. Τα εγγένεια παραβρέθηκε ο Μανώλης Γραφάκος, ενώ ο Δήμαρχος Τωμάς Μπέκας και ο πρόεδρος της ΔΙΑ Γιώργος Παπαδιώτης τόνισαν ότι το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για την περιβαλλοντική θωράκιση του λεκανοπεδίου και την προστασία της Λίμνης. Συμπέρασμα. Πρόκειται για μια σύγχρονη περιβαλλοντική υποδομή που συμβάλλει στη βιώσιμη διαχείριση των λιμάτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής στην περιοχή των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός, η οποία παρέσυρε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του, το βράδυ της Πέμπτης στη Γαστούνη. Σε βάρος της σχηματίστηκε η δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, καθώς Παναγιώτη, όπως φαίνεται, η 60χρονη θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις.
9: Ακριβώς, η 60χρονη, αφού ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού, χαρίς την αξιοποίηση υλικού από βίντεο και από καταθέσεις και μαρτυρίες, την προσήγαγε, παραδέχτηκε ότι έκανε αυτό που έκανε, ισχυρίστηκε ότι δεν το είδε και ότι πίστευε ότι δεν είναι μπροστά της και ότι δεν ήθελε να σκοτώσει το σκυλάκι, και στη συνέχεια φέρεται να είπε στην προφορική της κατάθεση ότι φοβήθηκε και γι' αυτό έφυγε. Λόγω του ότι έχει παρέλθει το αυτόφορο, η δημογραφία είναι κακουργηματική και θα καταθέσει ανομωτή, θα δώσει έγγραφες εξηγήσεις εδώ 48 ώρου, έχει πάρει προθεσμία και στη συνέχεια όλο το υλικό της δικογραφίας θα διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Αμαλιάδας προκειμένου να διερευνηθεί το ποινικό αδίκημα που έχει διαπράξει για να ασκηθεί και η σχετική δίωξη. Μέχρι στιγμής αυτή είναι η εξέλιξη που υπάρχει, όπως αμένει κακουργηματική η δικογραφία. Υπάρχει ικανοποίηση από τις φιλοσοφικές οργανώσεις και των Δημοποινιού. Τονίζουν πάντως ότι πρέπει να αποφευθεί για οποιοδήποτε φαινόμενο ανθρωποφαγίας ή κανιβαλισμού, αφού πλέον η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Μένει να δούμε τώρα τι θα υποστηρίξει στις έγγραφες εξηγήσεις που θα δώσει και στη συνέχεια όταν θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης η υπόθεση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: στη σύλληψη τώρα ενός ιδιοκτήτη εταιρείας ανακύκλωσης για τοποθέτηση έφλεκτων υλικών σε κοντινή απόσταση από αγωγή της διοίκησης αγωγού καυσίμων, προχώρησε η αστυνομία. Η έρευνα έγινε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Και να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει και το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από τις αρχές του μήνα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η έρευνα μετά την εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας. Η παρέμβαση της εισαγγελίας έγινε έπειτα από αναφορά της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με την αναφορά αυτήν, σε ιδιωτικό οικόπεδο είχαν αποτεθεί μεγάλες ποσότητες μεταχειρισμένων ελαστικών χωρίς να υπάρχουν σχετικές άδειες. Ακολούθησε έρευνα βεβαίως από του αστυνομικού τμήματος Τεμπών στη θέση Βρωμόρεμα του Δήμου Τεμπών, εκεί όπου βρίσκεται ο χώρος όπου έχουν αποτεθεί τα λάστιχα, και προχώρησαν βεβαίως στην σύλληψη ενός 55χρονου Λαρισσού, ο οποίος φαίνεται να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί σε πολύ κοντινή απόσταση βρίσκεται ο αγωγός καυσίμων, της διοίκησης αγωγού καυσίμων. Δηλαδή μιλάμε για στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνονταν σε περίπτωση βεβαίως που είχαμε μια φωτιά. Το συγκεκριμένο οικόπεδο όπου βρίσκονταν, είχαν αποτεθεί όπως τα ελαστικά, βρίσκεται στα όρια μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και Τεμπών και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για την αναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει επιβάλει διοικητικά πρόστιμα στην εταιρεία από το 2020, δηλαδή μιλάμε για 5,5 χρόνια πριν, και η υπόθεση βεβαίως έχει παραπεμφθεί και στο αρμόδιο τριμελές εφετείου πλημελημάτων. Συνεχίστηκαν οι έλεγχοι, δόθηκε η εισαγγελική εντολή και βεβαίως φτάσαμε σε μία ακόμη περίπτωση που θα φτάσει ενώπιν της δικαιοσύνης μετά την σύλληψη του 55χρονου εκπροσώπου της εταιρείας ανακύκλωσης ελαστικών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο που θα συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη το Περιφερειακό Συμβούλιο της Πελοποννήσου οργανώνουν οι Γορτίνοι της Αρκαδίας. Πρόκειται για μία πρώτη αντίδραση και μία πρώτη κινητοποίηση του Δήμου Γορτινίας με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες με τον κομμένο σε δύο σημεία εθνικό δρόμο Τρίπολης Πύργου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Σκυριβίκη. Πράγματι, στις 4 το μεσημέρι υπάρχει παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη. Λίγο πριν ξεκινήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, θα επιχειρηθεί να δοθεί και υπόμνημα και να μιλήσουν εκπρόσωποι του Δήμου και στο Περιφερειακό Συμβούλιο για αυτό το πρόβλημα όπως το ανέφερες και εσύ. Θυμίζω ότι στις 28 Ιουνίου το μεσημέρι στις 12 στο Πνευματικό Κέντρο Τροπαίων έχει προγραμματιστεί και ανοιχτή συγκέντρωση ενημέρωσης για το κοινό σχέδιο και για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εντός Γορτινίας αλλά και εκτός Γορτινίας. Τι διεκδικούν τώρα οι άνθρωποι αυτοί? Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον εθνικό δρόμο, μια άμεση δρομολόγηση των τεχνικών έργων για την πλήρη και ασφαλή αποκατάσταση του οδικού άξονα, άμεσες και ασφαλείς εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές διαδρομές δηλαδή για όσο διάστημα κρατούν κάποιες εργασίες αποκατάστασης, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, παροχή επίσημων και δεσμευτικών απαντήσεων από την περιφέρεια και την κυβέρνηση για την έναρξη και την ολοκλήρωση των έργων. Η περιφέρεια τονίζει από την πλευρά της ότι έχει ήδη δρομολογήσει μελέτες για μία λύση, ωστόσο τώρα εφαρμόζονται δίκη λύσης ανάγκης για την κίνηση των οχημάτων, ενώ παρακολουθείται και το σύνθετο φαινόμενο που συνδέεται με τη γεωλογική σύσταση της περιοχής και από άλλα θέματα, γιατί είχαμε και καθυζήσεις και καθυπτώσεις βράχων, κομμάτων με αφορμή και τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα. Υπάρχει 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την κρατική αρρωγή, διεκδικούνται και άλλα χρήματα από την περιφέρεια, ενώ η περιφέρεια έχει δρομολογήσει βήκη και μία μελέτη για μία νέα χάραξη για την λεγόμενη εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων και όχι για αυτή τη μεγάλη παράκαμψη που ζητούν οι άνθρωποι της Γορτινίας. Υπάρχει αυτή η κινητοποίηση σήμερα σωματείων, συλλόγων, φορέων και του Δήμου. Θα δούμε πόσοι θα βρεθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 4 το μεσημέρι είναι αυτή η κινητοποίηση, ένα σοβαρό πρόβλημα που δημιουργεί αρκετά θέματα στην οικονομική και όχι μόνο ζωή της ευρύτερης περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στην ασφάλεια ιδιαίτερα των επισκεπτών, καθώς και στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να τρέξει το έργο του ΒΟΑΚ για να ολοκληρωθούν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τέλος Ιουλίου από τις κατασκευάστριες εταιρείες και τις αρμόδιες αρχές, επισημαίνουν φορείς και κάτοικοι της περιοχής. Τα ατυχήματα που γίνονται στην περιοχή δεν είναι λίγα, ενώ όταν κλείνει ο δρόμος, η διαδρομή Ηράκλειο-Άγιος Νικόλαος μπορεί να ξεπερνά και τις 2 ώρες. Περισσότερα θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤΑ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και μιλάμε για 65 χιλιόμετρα απόσταση. Μια απόσταση την οποία την κάναμε σε 45 λεπτά. Όμως είναι ένα εργοτάξιο ο δρόμος. Τώρα είναι το πιο δύσκολο σημείο γιατί κατασκευάζονται γέφυρες. Είναι ειδικά σημεία τα οποία πρέπει να τρέξουν, να σπάσουν βράχια, γιατί δεν είναι εύκολο. Δεν είναι όπως στην κεντρική Ελλάδα. Μιλάμε για μια νησιωτική χώρα, γεμάτη βραχώδη. Η Κρήτη, από εκεί και πέρα να σας πω ότι είναι ένα στοίχημα το οποίο πρέπει να κερδίσουμε και η ανάδοχος εταιρεία που κατασκευάζει το έργο και η πολιτεία σε σχέση με την ασφάλεια. Είναι οι μελέτες και η ειδική ασφάλεια πρέπει να τηρηθούν κατά γράμμα. Το ζήτημα όμως είναι ότι αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει, ας το πούμε, επιτευχθεί όπως θα έπρεπε. Δηλαδή έχουμε και αρκετά ατυχήματα τα οποία συμβαίνουν για τους ένευε δρόμους. Έχουμε, θα έλεγε κανείς, αν όχι λυπή, λιγότερη αστυνόμευση από ό,τι θα έπρεπε και η εταιρεία έχει αναλάβει την οδική ασφάλεια, ενώ θα έπρεπε το ίδιο το κράτος να κινηθεί προς αυτό. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε και ο υπουργός υποδομών, ο κ. Ταχαίος, εδώ στο ήρθε και είδε το έργο, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλειο Ιουλίου θα έχουν παραδοθεί τα 10 χιλιόμετρα και ζήτησε βέβαια και από την εταιρεία και από τους φορείς να τηρήσουν κατά γράμμα το θέμα της οδικής ασφάλειας και να μην δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο δύσκολα πιστεύω θα επιτευχθεί, γιατί είναι πολύ ο κόσμος. Πια μπαίνουμε στο κέντρο της τουριστικής σεζόν, αντιλαμβάνεστε ότι θέλουν να έρθουν στον Άγιο Νικόλαο Και όταν κλείνει δρόμος και πάμε από παρακαμπτήριες και απλά γίνεται ένα κομβόι με λεωφορεία, αυτοκίνητα, τουρίστες, ντόπιοι, είναι μια κατάσταση δύσκολη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άσον. Την έντονη αγανάκτηση και την απόλυτη αντίθεσή του στην αναστολή του μέτρου των δωρεάν διελεύσεων από τα διόδια της Μέστης και του Αδρανίου για τους επαγγελματίες του Εύρου, εκφράζει ο Εμπορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα θα μας ενημερώσει. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος και εξηγεί πως πρόκειται για μια εξέλιξη άδικη, η οποία επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις της αγροτικής περιοχής μας, οι οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά σοβαρά προβλήματα επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας λόγω των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Το συγκεκριμένο μέτρο των δωρεάν διελεύσεων δεν ήταν προνόμιο, όπως αναφέρουν, αλλά μια ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μείων εκτιμάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στον Εύρο λόγω της γεωγραφικής θέσης, του αυξημένου κόστους μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Αλλά ήταν και αποτέλεσμα πολλών αγώνων και διεκδικήσεων από τοπικούς φορείς κοινωνίας του Εύρου. Η κυβέρνηση όφιλε να έχει διασφαλίσει, όπως αναφέρουν, ως απαραίτητο και αδιαπραγμάτευτο όρο την διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, κατά τη διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας Οδού στο νέο πλέον παραχωρησιούχο. Αυτό όμως δεν έχει γίνει. Βλέπουν να καταργούνται ακόμη και τα ελάχιστα αντισταθμιστικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί. Ζητούν από την πολιτεία και από το Υπουργείο Υποδομών και όλους τους αρμόδιους φορείς να παρέμβουν ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των δωρεάν διελεύσεων. Θα συνεχίσουν, όπως καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους, να διεκδικούν δυναμικά ή στη μεταχείριση και δίκαιους όρους ανταγωνισμού και ουσιαστικά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις. Και δεν θα αποδεχθούν άλλες αποφάσεις που αυξάνουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και ενισχύουν το αίσθημα εγκατάλειψης που βιώνει η αγροτική μας περιοχή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ιστορικές επιδόσεις καταγράφει το αεροδρόμιο Καλαμάτας, καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, λίγες μόλις ώρες πριν από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησής του στην κοινοπραξία Fraport. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
4: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα. Πιο συγκεκριμένα σήμερα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση παραχώρησης στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και στην εταιρεία Απηλέας. Τώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ο Μάιος του 2026, Βίκη, ήταν ο καλύτερος μήνας στην ιστορία του αεροδρομίου όσον αφορά τις αφίξεις επιβατών από το εξωτερικό. Για πρώτη φορά ξεπεράστηκε το όριο των 20.000 αφίξεων, καθώς καταγράφηκαν 22.444 επιβάτες διεθνών πτήσεων, αριθμός αυξημένος κατά 17,1 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ανωδική είναι η εικόνα και στο σύνολο του πρώτου πενταμήνου του έτους. Οι αφίξεις από το εξωτερικό ανήλθαν σε 34.261, παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 20% σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, δηλαδή το πρώτο πεντάμηνο του περασμένου έτους. Συνολικά, από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Μάιο, διακινήθηκαν από την Καλαμάτα και προς την Καλαμάτα 68.650 επιβάτες με 927 συνολικά πτήσεις, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή ενίσχυση, Βίκη, της αεροπορικής κίνησης και τη δυναμική που αναπτύσσει ο προορισμός της μεσημείας στις διεθνείς αγορές. Την ίδια στιγμή τώρα, όπως είπαμε και νωρίτερα, σήμερα Δευτέρα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση για 40 χρόνια στην παραχώρηση του αεροδρομίου στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και την εταιρεία Απηλέας ΑΕ της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου στο πλαίσιο του Growth Found Investor Summit που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Για τις ανάγκες παραχώρησης θέλω να σου πω ότι έχει ήδη συσταθεί η εταιρεία Καλαμάτα Airport ΑΕ, η οποία θα αναλάβει τη διαχείριση των ρελιμένων ως ανεξάρτητη εταιρική οντότητα. Το τίμημα της παραχώρησης ανέρχεται σε 45,2 εκατομμύρια, ενώ προβλέπονται επενδύσεις τουλάχιστον 28,3 εκατομμύρια ευρώ μέσα στην πρώτη τριετία. Τώρα, Βίκη, οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται περιλαμβάνουν επέκταση και εξυγχρονισμό του αεροσταθμού, νέους χώρους στάθμευσης αεροσκαφών, αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και ανάπτυξη νέων εμπορικών και εξυπηρετικών υποδομών. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, με τα στοιχεία της επιβατικής κίνησης να καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά και την διαδικασία παραχώρησης να βρει έρχεται πλέον στην τελική φάση, το αεροδρόμιο της Καλαμάτας περνά σε μια νέα εποχή με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και την αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Δυτική Μακεδονία η δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης για συγχωνεύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμού σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Να πάμε στην ΕΡΤ Κοζάνης και στη Φωτεινή Γαλογαύρου. Φωτεινή, καλώς μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προβλέπονται 5 συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων σε Κοζάνη, Πτολεμαίδα και Σιάτιστα, ενώ υποβιβάζονται το πρώτο δημοτικό σχολείο Πτολεμαίδας από 12 θέσεων σε 10 θέσεων και το δημοτικό σχολείο Βελβεντού από 12 θέσεων σε 8 θέσεων. Παράλληλα, κατεργούνται το νηπιαγωγείο άλλων Ακίων, καθώς και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Παντοκόμης. Την έντονη διαμαρτυρία του εκφράζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορδέας, υποστηρίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες της απολυμνητοποίησης, της απώλειας θέσεων εργασίας και της δημογραφικής συρρήκνωσης. Ο Σύλλογος ζητά να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής και όχι μόνο τα αριθμητικά δεδομένα του μαθητικού πληθυσμού. Τώρα, το θέμα έφτασε και στη Βουλή με τον βουλευτή Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ και άλλα κινήματος αλλαγής Πάρη Κουκουλόπουλο να καταθέτει ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας, ζητώντας να ανακληθεί κάθε κατάργηση, συγχώνευση ή υποβιβασμό σχολικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία. Παράλληλα, προτείνει την εφαρμογή ειδικού μεταβατικού πλαισίου στο πλαίσιο της ρήτρας δίκαιας μετάβασης, ώστε τα σχολεία της περιοχής να διατηρηθούν και να ενισχυθούν. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί αντιδράσεις από γονείς και κατοίκους της Κοζάνης για την επικείμενη συγχώνευση του 13ου και 5ου νηπιαγωγείου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το 13ο νηπιαγωγείο, με τους συμμετέχοντες να ζητούν να συνεχίσει τη λειτουργία του σχολείου, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για τη συνοικία της Αγίας Παρασκευής. Οι γονείς αποδίδουν τη μείωση του αριθμού των εγγραφών, σε λαθασμένη κατανομή μαθητών μεταξύ των νηπιαγωγείων της πόλης και εκφράζουν φόβο ότι το κλείσιμο της σχολικής μονάδας θα επιταχύνει την υποβάθμιση της γειτονιάς. Μάλιστα, κάνουν λόγο για ένα σχολείο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την καθημερινότητα της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κραυγή αγωνίας τώρα από τους προέδρους των οικισμών της Καστοριάς για την ασφάλεια των κατοίκων λόγω της ανεξέλεγκτης παρουσίας αρκούδων εντός των οικισμών. Από την ΕΡΤΑ Καστοριάς, ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας ενημερώσει. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Και όπως ακριβώς είπες, Βίκη, η κραυγή αγωνίας που υψώνουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων της Καστοριάς παρά τις όποιες προσπάθειες σε κεντρικό επίπεδο. Το αίσθημα ανασφάλειας στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς μεγαλώνει. Το αίσθημα ανασφάλειας, συγγνώμη. Γι' αυτό και η γραυγή αγωνίας, όπως τη χαρακτηρίζεις, Βίκη, οι εκπρόσωποι των χωριών, οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων, οι πρόεδροι των κοινοτήτων, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των πολιτών, λόγω των συνεχών και αυξανόμενων εμφανίσεων αρκούδας στις κατοικημένες περιοχές, ιδιαιτέρως μέσα στον ιστό, στα χωριά, μέσα στον αστικό ιστό, μέσα στα χωριά μας.
0: Ναι.
6: Όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωση, τις τοπικές κοινότητες νιώθουν συχνά ευάλωτες και ζητούν από την πολιτεία πιο την αστυνομική παρουσία και άμεσα πρακτικά μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας τους. Είναι μια ξεκάθαρη έκκληση, όπως λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους. Οι άνθρωποι που κατοικούν ζωντανά τα χωριά πρέπει να νιώθουν και να είναι απόλυτα ασφαλείς στον τόπο τους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριε. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα σχεδιάζει να ενισχύσει δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων και από την Ικαρία θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
7: Μεσημέρι, πρόσκληση αφορά τους αθλητικούς συλλόγους που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ικαρίας. Κατόπιν αυτών και σύμφωνα με το άρθρο το 202 του 2006 είναι νόμος και της πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, όσοι επιθυμούν καλούνται να καταθέσουν το αργότερο και την Παρασκευή 3 Ιουλίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρώτα στην οικονομική υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει τις εκδηλώσεις τις οποίες αφορά αυτή η επιχορήγηση, συνοδευόμενη με αναλυτικό προϋπολογισμό εξόδων των εκδηλώσεων αυτών και προϋπολογισμό της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας του Συλλόγου για το τρέχον έτος. Να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά από την συγκρότηση του ενιαίου Δήμου στο νησί που ενισχύονται οι δραστηριότητες των αθλητικών συλλόγων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. ανοίγει σήμερα τις πύλες του το 5ο Φεστιβάλ Βιβλίου Χανίων, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Πένι Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πένι, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα και καλή εβδομάδα. Περισσότεροι από 200 συγγραφείς, μεταφραστές, πανεπιστημιακοί, κριτικοί λογοτεχνίας, δημοσιογράφοι και άνθρωποι του βιβλίου από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του φετινού Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, μετατρέποντας για μία ακόμη χρονιά το ενετικό λιμάνι της πόλης σε σημείο συνάντησης της λογοτεχνίας, του πολιτισμού και του δημόσιου διαλόγου. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων και την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν μεταξύ του Κέντρου Αρχιτεκτονικής Μεσογείου και του Θεάτρου Μίκης Θεοδωράκης, όπου θα γίνει και η τελετή έναρξη στις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κόσμησε σύγκρουση είναι το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, η οποία επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα όπως ο πόλεμος και η ειρήνη, η δημοκρατία και οι προκλήσεις της, η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη, η ανθρώπινη δημιουργία, τα σύνορα, η μετανάστευση και οι κοινωνικές αλλαγές. Τιμόμενο πρόσωπο του φεστιβάλ είναι ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας Στέφανος Τραχανάς για τη μακρόχρονη προσφορά του στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και την προώθηση της κριτικής σκέψης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις για τις σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις, τους πολέμους, τις προκλήσεις της δημοκρατίας, όπως είπαμε, την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και την ιστορία, τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία της Κρήτης. Ξεχωριστή θέση επίσης έχουν οι θεματικές για τη λογοτεχνική μετάφραση και τη διεθνή παρουσία του ελληνικού βιβλίου, καθώς και οι παρουσιάσεις νέων εκδόσεων και οι συζητήσεις με συγγραφείς. Τέλος, σε συνεργασία με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης, καθημερινά θα παρουσιάζονται θεατρικές αναγνώσεις λογοτεχνικών έργων, ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη εκδηλώσεις αφιερωμένες στην ποίηση, μουσικές συναντήσεις, δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πένι. Ο καιρός. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις πρωινές ώρες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα Ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 34 και τοπικά στα Δυτικά Ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ηλίας Σταμπουλής. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: μα σύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο, 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Εντάξει, πολύ ωραίο το θέαμα που προσφέρουν οι Νορβηγοί φιλάθλοι μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ, με την κίνηση, τη χαρακτηριστική που κάνουν όπου βρεθούν και όπου σταθούν, σαν να τραβούν κουπί σε σκάφος το Vikings. Αλλά αν έχουν γίνει viral οι συγκεκριμένοι φιλάθλοι και τρεντάρουν παντού, τότε τι να πούν και όλοι οι υπόλοιποι. Εν πάση περιπτώσει, όσοι από εμάς τραβάμε κουπί στη γαλέρα της καθημερινότητας κάθε μέρα, όλη μέρα και όλο το χρόνο, κάθε χρόνο και όχι μόνο 39 μέρες που κρατάει το Μουντιάλ. Καλημέρα σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Την παραίτησή του από τη θέση του Πρωθυπουργού και από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος ανακοίνωσε ο Κιρ Στάρμερ, επικρατέστερος διάδοχος ο μέχρι πρότινος δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, ο οποίος δήλωσε ήδη παρόν στην κούρσα διαδοχής που ξεκινά στις 9 Ιουλίου. Την άμεση διεξαγωγή εκλογών ζητά ο Νάιτζελ Φάρατζ, ο οποίος επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK, που έρχεται πρώτο εδώ και μήνες στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις. Ποινές φυλάκισης με αναστολή στην Άννα Μισέλιδες Μακοπούλου και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλη Σταυριανουδάκη. Κρίθηκαν ένοχοι για την παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και την παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως και 900 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών αναμένεται να λάβουν περίπου 975.000 οικογένειες, καθώς εντός της εβδομάδας ψηφίζεται η σχετική διάταξη. Τα εισοδηματικά όρια ξεκινούν από τις 40.000 ευρώ για κάθε οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Λίγη σήμερα η παράταση που έχει δοθεί στους ιδιοκτήτες οικοπαίδων για να καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αύριο ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι. Θα επιβάλλονται ανάλογα πρόστιμα, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Και τέλος ηλιοφάνεια και βοριάδες σήμερα στις 7 Μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 33 και στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, οι εξελίξεις στη Βρετανία, όπου ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μετά από την πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών, ανακοίνωσε την παραίτησή του, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το Λονδίνο και την ανταποκρίτριά μας για να μας μεταφέρει τα νεότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως να μας πει τι αναμένεται από εδώ και πέρα για την επόμενη μέρα. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τις τελευταίες εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, οι οποίες δείχνουν συνέχιση της διαδικασίας διαπραγματεύσεων σε τεχνικό επίπεδο μετά από ένα μαραθώνιο συνομιλίων στην Ελβετία που δίκησε περίπου 18 ώρες και ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της Ιρανικής αντιπροσωπείας στην Τεχεράνη. Είναι κοντά μας εδώ στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ήδη οι διαμεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ χαρακτήρισαν ενθαρρυντική, η Δέσποινα, την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καθοριστικός, πραγματικά καθοριστικός ο ρόλος και η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ, ιδιαίτερα προς τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Λίβανο. Όπως είπες, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνεχίστηκαν ολονύχτια στην Ελβετία, μετά 18 ώρες συνεχόμενες. Και μετά το πέρας τους, η Ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής των Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Καλιμπάφ, επιστρέφουν στην Τεχεράνη. Να δούμε λίγο με βάση τις δηλώσεις τώρα, λίγο το κλίμα. Ο κύριος Αραξή, ο υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τρία βασικά σημεία στα οποία υπήρξε σύγκληση. Την αποδέσμευση μέρους των Ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει στο εξωτερικό, την εξαίρεση από κυρώσεις που θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών πετρελαίου και την πρόοδο στον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο. Επίσης, να σου πω ότι στον πρώτο γύρο των συνομιλιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σε έναν οδικό χάρτη 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας που θα οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με τις τεχνικές συνομιλίες να συνεχίζονται μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω επίσης ότι επικεφαλής τώρα για τις τεχνικές συνομιλίες έχει οριστεί ο αναπληρωτής υπουργός των εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Καζέμ Κάρι Μπαμπαντή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ταν Σιμ, και επίσης ο κύριος Κάρι Μπαμπαντή θα είναι αυτός ο οποίος πλέον θα ηγείται των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, οι δύο αντιπροσωπείες συμφώνησαν τη δημιουργία μιας ειδικής γραμμής επικοινωνίας για την εξασφάλιση ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά τυχόν παρεξηγής που θα μπορούσαν να κλιμακώσουν την ένταση. Και επίσης έχουμε και μία σύσταση ενός κέντρου, να το πούμε, διαχείρισης συγκρούσεων, στο οποίο θα συμμετέχουν οι δύο πλευρές καθώς και ο Λίβανος. Στόχος είναι να υπάρξουν εγγυήσεις για την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Να σου πω επίσης ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοντζάμπα Χαμενή, έδωσε την άδεια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης. Επίσης, ως προς τα παγωμένα κεφάλαια, ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν δήλωσε σήμερα Δευτέρα ότι η χρήση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων θα ξεκινήσει σταδιακά τις επόμενες μέρες.
5: Πάντως, χθες, τελευταία στιγμή, ένα μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ κόντουσε να τυνάξει τα πάντα στον αέρα. Όλη
6: δεν ήταν χωρίς ένταση. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε προσωρινά για μια ώρα και 20 λεπτά, αντιδρώντας σε ανάρτηση, όπως είπε, στον Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, που απαιτούσε από την Τεχεράνη να σταματήσει τη Χεζμπολά, απειλώντας ότι διαφορετικά οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν πιο σκληρά. Ο επικεφαλής της Ιρανικής αντιπροσωπείας, ο κύριος Καλιμπάφ, απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ζυγίζουν τα λόγια τους, τονίζοντας ότι οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να απαντήσουν. Βέβαια, οι πιο ψύχρεμες φωνές, όπως είπαμε, το Κατάρ και το Πακιστάν, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο και οι δύο πλευρές επανήλθαν ξανά στο τραπέζι των
5: διαπραγματεύσεων. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση παραμένει δραματική στο Νότιο Λίβανο. 13 άνθρωποι αναστήθηκαν νεκροί από τις τελευταίες επιθέσεις. Δέσποινα.
6: Πράγματι, σύμφωνα λοιπόν με τις τοπικές αρχές, μετά από νέες επιθέσεις, περισσότερα από 12 άτομα ανασύρθηκαν από τα ερείπια. Με βάση το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, ο αριθμός των νεκρών, Γρηγόρη, έχει φτάσει στους 4.100. σχεδόν 6. Και πάνω από 12.000 είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τραυματιστεί.
5: Ωραία. Από την Κίνα είχαμε κάποια αντίδραση. Είχαμε ένα μήνυμα, νομίζω, το οποίο με το Πεκίνο καλεί το Ιράν και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τη δυναμική αυτή που έχουν ξεκινήσει.
6: Σίγουρα. Το Πεκίνο αυτή τη στιγμή είναι. Αν θυμόμαστε, ο κύριος Αραξή είχε επισκεφθεί το Πεκίνο και είναι από τις χώρες οι οποίες έχουν ζητήσει την αυτοσυγκράτηση ώστε να επιτευχθεί η συμφωνία.
5: Και να κλείσουμε με το συγκινητικό μήνυμα που εξέδωσαν οι ποδοσφαιριστές, τα μέλη της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου του Ιράν από το Λος Άντζελες, όπου αγωνίστηκαν.
6: Ένα μήνυμα ναι. Ειρήνη, σεβασμού και φιλίας μετά το δεύτερο αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο. Το μήνυμα δημοσιεύθηκε από τα αποδυτήρια του Σόφι Στάντιουμ στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι δεν επιτυχαίνει στο Λος Άντζελες, όπου η ομάδα αγωνίστηκε μπροστά σε πλήθος φιλάθλων από το Ιράν. Να σου πω, βέβαια, Γρηγόρη, ότι

0: πολίτως ζήτημα του Ιλβάνου με μια συμφωνία όπως και με το άνοιγμα των στενών του Ορμής. Όπως είπε ο ίδιος, τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας.
1: Έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαπραγματεύονται με το Ιράν. Ο Χεζμπολάχ που εξαρτάται από το Ιράν να κάνει επιθέσεις στο Ισραήλ, το Ισραήλ που εξαρτάται από την Αμερική να απαντάει, το Ιράν να τσαντίζεται με το Ισραήλ και να λέει αποχωρώ, το Ισραήλ να λέει δεν ξεκίνησα εγώ, ξεκίνησε η Χεζμπολάχ, η οποία λέει δεν το ξεκινήσατε εσείς, το ξεκίνησαν οι άλλοι. Νομίζει κανείς ότι πάνε πρώτη γυμνασίου όλοι.
2: Είναι σαν νούμερο επιθεώρησης, αλλά όμως έτσι είναι νομίζω τα πράγματα. Τώρα το ερώτημα είναι ποιος είναι ο τελικός στόχος όλης αυτής της διελκυστίδας. Ναι. Ο τελικός στόχος νομίζω είναι, όπως είπα και νωρίτερα, να υπάρξει μια σύγκρουση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτείων και το Ισραήλ βεβαίως με την απειλή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν την οποιαδήποτε βοήθεια προς το Ισραήλ, τη βοήθεια αυτή δηλαδή που δίνουν εδώ και δεκαετίες, το Ισραήλ να αποχωρήσει και ενδεχομένως να έχουμε εκεί που θα είχαμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, να έχουμε αλλαγή κυβέρνησης στο Ισραήλ.
0: Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι αγορές, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις οι αγορές, τι γίνεται με τις τιμές. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο για 7η συνεχόμενη μέρα. Η εξέλιξη αυτή έχει μεταφερθεί στην εγχώρια αγορά με την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών και το ντίζελ να απέχει ελάχιστα από τα προπολεμικά επίπεδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πινελόπη.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να πέφτουν. Το πετρέλαιο Brent αυτή την ώρα κινείται στα 79,2 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1,64% και το αργό πετρέλαιο στα 75,4 δολάρια το βαρέλι με πτώση της τάξης του 2,5%. Ενώ πτωτικά κοντά στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου στο Ολλανδικό χρηματιστήριο. Τώρα στην εγχώρια αγορά των υγρών καυσίμων, η μέση πανελλαδική τιμή για την αμόλυβδη είναι στο 1,96 έχοντας πληρωθεί περίπου 16 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν πρατήρια που μπορούν ακόμη και 1,86 ή 1,87 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το ντίζελ κίνηση, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,69 ευρώ ένα λίτρο, καταγράφοντας πτώση 13 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ να πούμε γρηγόρα ότι οι παράγοντες αγοράς εκτιμούν πως οι τιμές των υγρών καυσίμων θα υποχωρήσουν κι άλλο. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το τοπίο για το τι θα γίνει με την επιδότηση των 15 λεπτών που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην βενζίνη, αν δηλαδή θα συνεχιστεί ή αν θα καταργηθεί, όπως επίσης και για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των τροφίμων σε 63 κατηγορίες μάλλον βασικών τροφίμων, που φαίνεται ότι μάλλον σε αυτό θα δοθεί παράταση, ενώ σε ό,τι αφορά την επιδότηση στο πετρέλαιο θα εξαρτηθεί από το πού θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές. Δηλαδή, αν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, τότε κατά πάσα πιθανότητα ή θα μειωθεί ή θα καταργηθεί πλήρως η επιδότηση. Γρηγόρη.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς φόρο κινδυνεύουν να πληρώσουν όσοι μεταφέρουν ποσά μεταξύ κοινών λογαριασμών, εάν η φορεία θεωρήσει ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά χρημάτων. Για το τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες, καθώς μιλάμε για επιπλέον φόρο που μπορεί να φτάσει και το 40%, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας εξηγήσει για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού αποσκοπούν οι έλεγχοι αυτοί, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Θα έλεγα δυσάρεστες εκπλήξεις επιφυλάσσει εφορία σε φορολογούμενους που δεν γνωρίζουν τα μυστικά των κοινών τραπεζικών λογαριασμών που διαθέτει η πλειονότητα των οικογενειών για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν κυριότερους την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών τους και ακόμα και την εξασφάλιση των κληρονόμων σε περίπτωση θανάτου. Επειδή όμως το συντριπτικό ποσοστό των λογαριασμών των οικοκυριών περιλαμβάνει περισσότερους από έναν καταθέτες, συζύγους, παιδιά ή γονείς, υπάρχουν και πολλές φορολογικές παγίδες οι οποίες, αν δεν προσεχθούν, οδηγούν σε σημαντικές φορολογικές επιβαρύνσεις. Για παράδειγμα, μια μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό σε ατομικό ή σε άλλο κοινό λογαριασμό μπορεί υπό προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί από την εφορία ως άτυπη δωρεά, ενεργοποιώντας διαδικασίες ελέγχου και βέβαια επιβολής φόρου. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση η οποία έφτασε και εξετάστηκε μάλιστα από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και αφορούσε τη μεταφορά χρημάτων από κοινό λογαριασμό.

0: νέα και παιδιών σε ατομικό λογαριασμό ενός εκ των παιδιών. Η Επιτροπή, η Διεύθυνση, έκρινε ότι η μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, που ήταν ο πατέρας, η μητέρα, η κόρη και ο γιος, σε νέο κοινό λογαριασμό που έφτιαξε ο γιος θα ζει με τη σύζυγό του, συνιστά άτυπη δωρεά. Το ποσό θεωρήθηκε δωρεά επειδή ο γιος δεν... Επειδή ο γιος που προσέφυγε στη ΔΕΔ δεν είχε αποδεδειγμένα συμβάλει στην τροφοδότηση του αρχικού κοινού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα βρίσκονταν αποκλειστικά στη διάθεση του ίδιου και της σύζυγου του. Η απόφαση αυτή λοιπόν, η οποία απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου, υπογραμμίζει ότι δεν αρκεί το γεγονός ότι κάποιος είναι συνδικαιούχος ενός κοινού λογαριασμού για να θεωρηθεί κάτοχος όλων των χρημάτων που περιέχει. Αν αποδεικνύεται ότι δεν συνέβαλε στις καταθέσεις, στις οικονομίες δηλαδή, και στη συνέχεια πήρε τα λεφτά, μετέφερε τα χρήματα σε λογαριασμό που ελέγχει ο ίδιος αποκλειστικά, εδώ λοιπόν μπορεί να προκύψει φορολογικά άτυπη δωρεά. Και βέβαια η φορολογία όταν πρόκειται για δωρεά, Γρηγόρη, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας που έχει κάποιος, ο φορολογούμενος, μπορεί να φτάσει ακόμα και το 40% όταν πρόκειται για φίλους ή μακρινούς συγγενείς. Ξεκινά από το 10% για την πρώτη κατηγορία, πάει στο 20% για τη δεύτερη και ούτε καθεξής.
1: Οπότε ξέρουν, χρειάζεται προσοχή από όλους βέβαια.
0: Να πω κάτι τελευταίο, Γρηγόρη, για να το γνωρίζουν οι ακροατές μας. Οι αφορολόγητες δωρές είναι έως 800.000 ευρώ. Οι χρηματικές λοιπόν δωρές και γονικές παροχές μέχρι αυτό το ποσό προς συγγενείς πρώτου βαθμού, λέμε γονείς, παιδιά, σύζυγοι, παππούδες, γιαγιάδες και γόνια, απαλλάσσονται από φόρο εφόσον πραγματοποιούνται μέσω τραπεζικού συστήματος και δηλώνονται κανονικά. Όταν η γονική παροχή γίνεται με μετρητά και όχι μέσω τραπεζικής συναλλαγής, επιβάλλεται φόρος 10% χωρίς καμιά αφορολογητή απαλλαγή. Και όσον αφορά το ΙΡΙΣ, εδώ η αποστολή μικρών ποσών από γονείς προς παιδιά μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών, χαρτζηλίκη, κάλυψη καθημερινών αναγκών, δεν θεωρείται δωρεά.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν απαιτεί υποβολή.
1: Κατανοητό.
0: Έχουν υπόψη τους.
1: Βεβαίως. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και στο news.gr. Αδέντο μεταξύ, κυρίες και κύριοι, ελέγχει πλέον αυστηρά τις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση του αφορολόγητου των 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των φορολογικών ελέγχων, φέτος αναμένεται να εξεταστούν 1.080 υποθέσεις που σχετίζονται με χρηματικές, γονικές παροχές και δωρεές. Να επανέλθουμε στο διεθνή χώρο, να πάμε στη Βρετανία ευθύς αμέσως, όπου είναι ραγδαίες πραγματικά οι πολιτικές εξελίξεις. Νωρίτερα σήμερα, ο Κιρ Στάρμερ, σε δηλώσεις του έξω από την Downing Street, υπέβαλε την παρίδευση του πρωθυπουργού της χώρας σε ένα άκρο συγκινησιακό για τον ίδιο κλίμα. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε.
2: Αυτή τη στιγμή το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει το κόμμα μου είναι αν εγώ είμαι ο κατάλληλος ηγέτης για να οδηγήσω το εργατικό κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση σε αυτό το ερώτημα από το κόμμα μου και δέχομαι την απόφαση του κόμματός μου, καλή την πίστη. Κάθε απόφαση που έχω λάβει μέχρι τώρα, και αυτό ισχύει και γι' αυτό, ήταν με γνώμονα το καλό της πατρίδας μου.
1: Λοιπόν, πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτεια του Ερνιού στην Νατάσα Κατσάβελ, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νατάσα, game over για τον κύριο Στάρμερ. Τον ακούσαμε, ραγδαίες εξελίξεις. Άκουσα το κόμμα μου που ο ίδιος χαρακτηριστικά. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Σε κλίμα λοιπόν έντονη συγκίνηση και με τη φωνή του τρεμάμενου, ο κύριο Στάρμερ ανακοίνωσε την παρέτησή του από την Πρωθυπουργία και την ηγεσία των εργατικών, βάζοντας τέλος σε μια πολιτική πορεία που τον οδήγησε στην ουσία την αντιπολίτευση Downing Street. Όμως σε μικρό χρονικό διάστημα. Είναι, από ό,τι φαίνεται, η χώρα οδηγείται σε 7ο πρωθυπουργό μέσα σε 10 χρόνια, 10 χρόνια μετά τον Brexit. Τον ακούσαμε λοιπόν στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του, ευχαρίστησε τη σύζυγό του Βικτόρια, την οποία χαρακτήρισε βράχο, και είπε ότι πλέον μετά την αποχώρησή του θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην οικογένειά του. Το τι γίνεται τώρα, ποια είναι η διαδικασία διαδοχής. Οι υποψηφιότητες για την ηγεσία των εργατικών ανοίγουν 9 Ιουλίου και κλείνουν στις 16. Οι υποψήφοι θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη στήριξη περίπου 80 βουλευτών. Αν όμως έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, όπως φαίνεται ότι θα έχουμε μόνο έναν υποψήφιο, τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος σήμερα είναι στο Westminster ως βουλευτής πλέον, γιατί ορκίζεται, τότε η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Και ο χρόνος της διαδοχής μετακινείται για τον Σεπτέμβριο. Έτσι λοιπόν λίγο πριν ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο θα έχουμε νέον πρωθυπουργό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για ποιο, τι καταλογίζουν στον κύριο Στάρμερ? Του καταλογίζουν τις απογοητευτικές φυσικά επιδόσεις στις τοπικές εκλογές αρχές Μαΐου, που είδαμε το κόμμα να καταρακώνται στην ουσία, να βρίσκεται στην τρίτη θέση και το κόμμα του Φάρας, το κόμμα της μεταρρύθμισης, να κατακτά τα παραδοσιακά, να κερδίζει τα παραδοσιακά προπήρια του Εργατικού Κόμματος. Το κομμάτι, το πώς έχει χειριστεί ή αν δεν έχει χειριστεί, δεν είδαμε καθόλου, δεν βλέπουν καθόλου στο πρόσωπό του να έχει αντιμετωπίσει κατά ένα μέρος το κομμάτι της μετανάστευσης. Εξού και οι διαδηλώσεις που ξέσπασαν και τα επεισόδια που είδαμε είτε στο Southampton είτε πολύ πρόσφατα στο Belfast. Το κομμάτι της οικονομίας που παραμένει ένα κομμάτι το οποίο ταλανίζει τα βρετανικά νοικοκυριά. Το μεταναστευτικό είναι σίγουρα το κύριο.
1: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις.
3: Λοιπόν, δημόσια πολιτική πίεση.
1: Ναι, ναι.
3: Που επιτάχυν αυτές τις εξελίξεις.
1: Είχαμε και τις απαξιωτικές δηλώσεις, Νατάσα, πρόσφατα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε πει πριν από λίγες ημέρες, απέτυχε παταγωδός, λέει ο Στάρμερ, θα παραιτηθεί.
3: Ναι, και μάλιστα αυτές, εκτός από την Βρετανίδη Υπουργό Εξωτερικών, την Ιβέτ Κούπερ, που έδωσε το στίγμα της και τοποθετήθηκε δημόσια για την παραίτηση του κ. Στάρμερ, η ακολούθηση και ο Ντόναλντ Τραμπ, που το επισφράγησε. Ήταν λοιπόν βέβαιη το ότι θα περιμέναμε σήμερα έξω από το νούμερο 10 την ανακοίνωση του για την αποχώρηση. Το χρονοδιάγραμμα όμως δεν γνωρίζαμε. Τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στο βασιλιά του Βορρά, στο μέχρι σήμερα δήμαρχο του Μάντσεστερ, στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στο Westminster μετά από 9 χρόνια απουσίες, αφού κέρδισε την έδρα του Μάκερφιλντ στις πρόσφατες εκλογές που είδαμε, και είναι το μοναδικό πρόσωπο που βλέπουν να μπορεί να ανατρέψει το κλίμα, δηλαδή κατά της μεταρρύθμισης, να κερδίσει τον Νάιτζελ Φάρες, που βλέπουμε να έχει μια ανωδική πορεία. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα, βάζοντας το ερώτημα αν είχαμε σήμερα γενικές εκλογές του Ηνωμένου Βασίλειου, ποιος θα μπορούσε να ήταν ο νέος πρωθυπουργός. Βλέπουμε λοιπόν το όνομά του. Ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται να έχει την υποστήριξη σε ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος. Ωστόσο, αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια.
1: Βεβαίως.
3: Πολύ σύντομα. Σε ειδικές ημέρες έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Παρακολουθούμε με λιγενές σχετικά με τους υποψήφιους.
1: Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Νατάσα Κατσάβελο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Και από το Λονδίνο, από τη Βρετανική πρωτεύουσα, να πάμε στην Κρήτη τώρα. Με ψύχραιμες και μεθοδικές κινήσεις επιχείρησε να εξαφανίσει τα έχνη του μετά το φρικιαστικό εγκλήμα ο καθομολογίαν δράστης που δολοφόνησε την άτυχη Σταυρούλα στα Χανιά. Ενώ η 45χρονη γυναίκα βρισκόταν θαμμένη, ο νοικιαστής πραγματοποιούσε αναλήψεις με τις τραπεζικές κάρτες της για να αποπροσανατολίσει τις αρχές. Η νεκροτομή στη σωρό της 45χρονης που αναμένεται σήμερα θα καταδείξει το μαρτυρικό, όπως όλα δίνουν, θάνατο της 45χρονης γυναίκας. Πάμε στα Χανιά και στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ευτυχία.
4: Αυτό που θα ψάξει να βρει ο δικαστής καταρχήν είναι ο τρόπος που πέθανε, δηλαδή ποια είναι η αιτία θανάτου, καθώς όπως μάθαμε σήμερα από τη συνέντευξη που έδωσε η αστυνομία εδώ στα Χανιά, πρώτα τη χτύπησε ο δράστης, μετά χτύπησε στο κεφάλι με ένα μπουκάλι, μετά τη φήμωσε, μετά τη μαχαίρωσε και αφού ακόμα ζούσε η γυναίκα, τη χτύπησε και με ένα ξύλο από το τζάκι στο κεφάλι. Τα όπλα του εγκλήματος, επειδή πέρασαν 10 μέρες μέχρι να δηλωθεί η εξαφάνιση, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν, καθώς τα έχει πετάξει στα σκουπίδια και το κινητό της το είχε σπάσει και το είχε πετάξει. Προκαλεί όντως εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε να ξεγελάσει τις αρχές, ωστόσο ήταν τα στοιχεία πολύ ξεκάθαρα, γιατί αναλύθηκε και βιντεοληπτικό υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και είχαμε και τις εργασιακές εξετάσεις και τις καταθέσεις μαρτύρων, και από την αρχή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο συγκεκριμένος, καθώς έδινε αντιφατικές πληροφορίες. Τώρα να σου πω μόνο Γρηγόρη ότι όσον αφορά στις τραπεζικές αναλήψεις είναι κάτι που ο ίδιος το υποστήριξε στην κατάθεσή του, αλλά λόγω Σαββατοκύριακου και λόγω τραπεζικού απορρίτου η τράπεζα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη, δεν έχει απαντήσει. Αναμένεται και η απάντηση της τράπεζας να δούμε αν ισχύει και αυτή η πληροφορία, γιατί είναι κάτι που το έχει υποστηρίξει στην απολογία του, στην κατάθεσή του, ο δράστης στις αρχές.
1: Ευτυχία Πεταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η επιμονή των αστυνομικών για τη συγκεκριμένη υπόθεση και η άποψή τους από την πρώτη στιγμή ότι πίσω από την εξαφάνιση της γυναίκας κρύβεται εγκληματική ενέργεια οδήγησε τελικά στην εξιχνίαση και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια, επισήμανε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Γαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
5: Υπήρξε κάτι συγκεκριμένο στην ανάκριση που τον έκανε να σπάσει, υπήρξε κάτι.
6: Από την πρώτη στιγμή που προσήχθη ο άνθρωπος αυτός για να εξεταστεί, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι κάτι κρύβει, κάτι τους κρύβει. Στη συνέχεια προχώρησαν σε συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και διαπίστωσαν ότι δικό του βιντεοληπτικό υλικό, ενώ υπήρχε κάμερα στο σπίτι, δεν υπήρχε και είχε καταστραφεί. Οπότε μία-μία οι κινήσεις του έδειχναν ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Άλλωστε υπήρξε και υλικό το οποίο έδειχνε ότι η γυναίκα φτάνει στην οικία, αλλά δεν αποχωρεί με τον ίδιο τρόπο από αυτή.
5: Αυτό,
7: αυτό ήταν
5: βασικό.
7: Στο εξαφανισμένο υλικό. Στο υλικό που είχε εξαφανίσει και ανέκτησαν οι
6: δεν κατάφεραν να ανακτήσουν αυτό το υλικό. Χρησιμοποίησαν υλικό από άλλη οικία ουσιαστικά οι αστυνομικοί για να φτάσουν εκεί. Και στη συνέχεια βέβαια έγινε πολύ καλή εξερεύνηση στην οικία. Ξέρετε, αυτό ο άνθρωπος προσπάθησε αρκετές μέρες και ώρες μετά το έγκλημα να καθαρίσει τα ίχνη του έγκληματος ουσιαστικά από το σπίτι και ουσιαστικά τα κατάφερε. Υπήρχαν ελάχιστα στοιχεία τα οποία μας οδήγησαν στην ύπαρξη της ορού της γυναίκας μέσα στο σπίτι.
1: Δηλώσεις για το θέμα και την υπόθεση αυτή έκανε και ο Διευθυντής Αστυνομίας Χανίων, ο Κανέλλος Νικολάου, για να τον ακούσουμε.
8: Οι αστυνομικοί της υπηρεσίας μας προχώρησαν στη λεπτομερή ανασύνθεση του χρονολογίου των γεγονότων, άρχισαν να αναδεικνύονται ουσιώδεις αντιφάσεις και ανακολουθίες στους ισχυρισμούς προσώπου που είχε αποδεδειγμένα βρεθεί σε επαφή με το θύμα την ημέρα της εξαφάνισης.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε και πάλι εκτός συντόρων. Έχουμε περάσει ήδη τα μισά του Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει ο Ιούνιος και κύμα παρατεταμένου καύσωνα πλήττει ήδη την Δυτική Ευρώπη, με τις αρχές να προειδοποιούν για υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, τι ακριβώς συμβαίνει στην Ευρώπη, που δεν είναι εξοικειωμένη με τέτοια καιρικά φαινόμενα?
9: Όχι, πραγματικά, Δυτική και Κεντρική Ευρώπη θα αντιμετωπίσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το πρώτο κύμα χθες για Κυριακή ανέβασε το θερμόμετρο 40 βαθμούς Κελσίου, με 6 νεκρούς, 4 στην Ισπανία και 2 στη Γαλλία. Αυτή λοιπόν την εβδομάδα που ξεκινά σήμερα, η Ευρώπη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ένα νέο κύμα καύσωνα που μπορεί να σπάσει κάθε ρεκόρ για Ιούνιο. Στη Γαλλία θα μιλήσουμε με τη Θωμαϊδα.
1: Θα πάμε σε λίγο στο Παρίσι, ναι, να πούμε τις άλλες χώρες πρώτα.
9: Αλλά η Ιταλία αρκετές μέρες τώρα βιώνει θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οδηγώντας στις αρχές στην έκδοση κόκκινου συναγερμού χτες Κυριακή για 8 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μπολόνια, Φλωρεντία, Μιλάνο και Τωρίνο. Πάμε στην Ισπανία, όπου η Μετεωρολογική Υπηρεσία επίσης εξέδωσε κόκκινη και πορτοκαλί προειδοποίηση για πολλές περιοχές, καθώς αναμένεται να ξεπεράσουν 39 με 40 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου και στη Μαγιόρκα. Οι Ισπανικές αρχές εκτιμούν ότι το κύμα αυτό καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας. Να σου πω επίσης, χθες στη Μανδρία ακυρώθηκε η δημόσια προβολή του αγώνα της Εθνικής Ισπανίας του Παγκόσμιου Κύπελλου απέναντι στη Σαουδική Αραβία λόγω ακραίων θερμοκρασιών. Και στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν 38 με 39 βαθμούς, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και στη Γερμανία προβλέπονται θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς Κελσίου Δευτέρα και Τρίτη και ίσως ενδεχομένως Τετάρτη να φτάσουν μέχρι και 39. Επίσης οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και βροχές τις επόμενες ημέρες. Να σου πω τέλος, Γρηγόρη, ότι το κύμα αυτό καύσωνα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, προκαλείται από μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό και ως αφρικανικός αντικυκλώνας. Και το σύστημα αυτό έχει δημιουργήσει το λεγόμενο θερμικό θόλο, ο οποίος παγιδεύει τον ζεστό αέρα πάνω από τη Δυτική και Κεντρική
1: Μιλάμε
9: Ευρώπη.
1: Μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες που ταλαιπωρούν για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα.
9: Έτσι ακριβώς.
1: Τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Πάμε και στη Γαλλία της αμέσως, η οποία βρίσκεται μεταξύ των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις θερμές αέριες μάζες με τη χώρα να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας δώσει την εικόνα από τη γαλλική πρωτεύουσα. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα, ζεσταίνεστε?
10: Είναι, 39 βαθμοί αναμένονται στο Παρίσι, πιθανότητα και 40. Σε ορισμένες περιοχές όπως την πόλη Μπορντό, 42 βαθμοί. Χτυπάμε ιστορικά ρεκόρ, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ, δεν έχει καταγραφεί ποτέ τέτοια αύξηση θερμοκρασίας και ένας τέτοιος καύσωνας που διαρκεί. Λένε ότι ίσως επιστοχωρήσουν οι θερμοκρασίες την Παρασκευή, αλλά θα αυξηθούν ξανά αυτό το Σαββατοκύριακο. Η Γαλλία βρίσκεται κάτω από ένα θόλο πολύ ζεστού αέρα αλλά και μεγάλης υγρασίας που δημιουργεί μια συκτική ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, ορισμένες σχολεία σε αυτές τις κόκκινες περιοχές που το θερμόμετρο χτυπάει 40, τα σχολεία ή παραμένουν κλειστά ή έχουν προσαρμόσει τα ωράρια τους για να βοηθήσουν τα παιδιά να επιστρέψουν στα σπίτια τους το απόγευμα. Τα σχολεία εδώ είναι ολοήμερα. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργείται είναι ο σιδηρόδρομος. Σιγά σιγά ακυρώνονται πολλά δρομολόγια, κυρίως τοπικών γραμμών, γιατί η κατάσταση μέσα στα βαγόνια αλλά και οι ράγες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Οι ράγες όταν κάνει 40, οι ράγες δείχνει 60 βαθμούς και δεν είναι δυνατόν η λειτουργία των αμαξοστοιχειών. Επίσης, ένα άλλο φαινόμενο που εμφανίζεται είναι το γεγονός ότι επειδή είμαστε στο δεύτερο καύσωνα μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, οι μετεωρολόγοι προσπαθούν να προετοιμάσουν και οι επιστήμονες προσπαθούν να ετοιμάσουν τη γαλλική κοινή γνώμη ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, θα γίνονται πιο εντατικά, πιο πρόημα. Και μάλιστα σήμερα το πρωί σε μια συζήτηση που έγινε μίλησαν ότι σε 25 χρόνια από τώρα, το 2050, θα έχει η Γαλλία σε ορισμένες κατά τόπους 50 βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Μακάρι να πέφτουν έξω, να πέσουν έξω αυτές οι προβλέψεις, γιατί πραγματικά είναι αφόρητες. Και πέρα και οι αρχές και στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, Θωμαίδα, θα πρέπει να προετοιμάζουν την κοινή γνώμη όχι μόνο για να συνηθίσουν αυτές τις διαδικασίες, αλλά να κοιτάξουν να δούνε και τι μπορούν να κάνουν ώστε να αναστραφεί αυτή η πορεία. Έτσι.
10: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι όλο το θέμα. Σωστά.
1: Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αρθούμε τώρα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς όμως να έχουν προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Να ξεκινήσουμε με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, πρώτης εβδομάδας του έχουν αναδυθεί σε ευκαιρία συναγερμού του κομματικού μηχανισμού ολυπηποδός με αλλεπάλληλες περιοδίες εξορμήσεις στη μάχη της συσπήρωσης. Επομένως, οι πληροφορίες λένε ότι σχεδιάζεται ένα συντατικός χάρτης περιοδιών στην περιφέρεια. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα όλα για την περιφέρεια από τη Νέα Δημοκρατία, με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία στελέχη να αρχίζουν εξορμήσεις με συνεχείς περιοδίες μέχρι την ΔΕΘ, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση. Νότι, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι και μάλιστα με στοχευμένες σε βάση ενός στρατηγικού, θα λέγαμε, σχεδιασμού. Είναι οι περιοδίες οι οποίες έχουν οργανωθεί, οργανώνει ο νέος γραμματέας και η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυραλάκης, και επιστατεύει υπουργούς από τη Λακωνία μέχρι τη Μεσσηνία και από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι τη Θεσσαλία. Λέω στοχευμένες, γιατί είναι προφανές, αν δει κανείς το πρόγραμμα των περιοδιών, ότι οι επισκέψεις απαντούν σε συγκεκριμένα κοινά και σε προκλήσεις που μπορεί να υπάρχουν από άλλους πολιτικούς χώρους οι οποίοι στοχεύουν επίσης σε αυτά τα κοινά. Και θέλουν να απαντήσουν σε προβλήματα που έχουν καταγραφεί. Για παράδειγμα, στην έδρα του κ. Σαμαρά είναι ένα πολιτικό ζήτημα, στη Μεσσηνία. Στη Θεσσαλία είναι ένα πραγματικό ζήτημα που έχει να κάνει με τα απόνερα κυριολεκτικά του Ντάνιελ αλλά και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, που είναι μια διόρυθμη περίπτωση, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, όπου κόμματα κινούνται πιο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία καταγράφουν δημοσκοπικά τουλάχιστον μια ενδιαφέρουσα δυναμική. Τώρα έχει το ενδιαφέρον του ότι αυτό μπορεί να έχει και να φαίνεται αντιφατικό σε σχέση με τις συνεχόμενες εξαγγελίες και επιβεβαιώσεις, διαβεβαιώσεις ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Γι' αυτό άλλωστε ρώτησαμε νωρίτερα, κατά την ΕΜΕΣ Βολικού Συντακτών, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, υπουργό Παύλο Μαρινάκη, αν τελικά μιλάμε για ένα σπριντ ή ένα μαραθώνιο. Η απάντηση ήταν και αθλητική και πολιτική. Το μαραθώνιο δεν μπορείς να κερδίσεις με σπριντ, είπε με έτσι εύθυμη διάθεση, ευχάριστη διάθεση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά πρόσθεσε ότι ενώ οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, επανέλαβε, είναι βέβαιο ότι αυτές οι εκλογές δηλαδή ποτέ δεν κερδίζονται με κινητικότητα, με κινητοποίηση, μόνο προεκλογικά. Όποιος δεν είναι εκεί όλο το διάστημα δεν υπάρχει.
1: Ωραία.
12: Και αυτή είναι η απάντηση. Προσταθέτω στην υποχρέωση όλων των υπουργών να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της παράταξης του κόμματος και να βρεθούν όπου ορίσει η διοίκηση.
1: Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώπιον στο briefing, επιτέθηκε εκ νέου στον Αλέξη Τσίπρα, όχι μόνο για την περίοδο διακυβέρνησης του 2015-2019, αλλά κυρίως για τα μέτρα που εξαγγέλνουν διάφορα στελέχη του σε τηλεοπτικά πάνελ το τελευταίο διάστημα.
12: Επιτέθηκε με αρκετές αφορμές τον κύριο Τσίπρα. Ρωτήθηκε, για παράδειγμα, για την δήλωση του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, κ. Στουρνάρα, ότι και μετά την έξωση αποβολή, αποχώρηση του κ. Βαρουφάκη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015, υπήρχαν συζητήσεις, σκέψεις και σχεδιασμοί για παράλληλο νόμισμα και κάλεσε, είπε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να αποφευθεί στον κύριο Τσίπρα, ίσως έπαιξαν τις τύχες της χώρας στα ζάρια. Από εκεί πέρα απάντησε, επιτέθηκε ακόμα πιο σκληρά απαντώντας σε δική μας ερώτηση για το... για τις διάφορες προτάσεις που έχουν ακουστεί, ακούστηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προλόγηση για το πού θα βρεθούν, δηλαδή.
1: Ότι αν μιλάς με Hans Φίρου, πρέπει να το βγάλεις για να σε ακούμε καλά. Ναι. Δεν σε ακούμε καθαρά έτσι.
12: Με ακούτε τώρα.
1: Ναι, τώρα καλύτερα, βέβαια.
12: Ναι. Απαντώντας σε ερώτηση για το τι λέει η κυβέρνηση για τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για την φορολόγηση των υπερπλουσίων ώστε να βρεθούν οι πόροι και να γίνει αναδιανομή. Σημείωσε ότι αυτό αποτελεί μια συνδεία. Είναι προτάσεις στο πόδι, δεν βγαίνει ο λογαριασμός, αλλά εν πάση περιπτώσει και με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν δύο καλά. Θυμίζουν την υποκρισία Τσίπρα που άφησε 30 φόρους κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του, σε διαστολή με πολλούς 83 που καταργήθηκαν ή μειώθηκαν επί Νέας Δημοκρατίας, και ότι παραμένει ίδιος και απαράλλεκτος. Εμείς δεν βάζουμε ένας φόρος, αυξάνουμε την πίτα και έτσι παράγεται πλούτος που διανέμεται, είπε, και μάλιστα απέριψε.
1: Και να κλείσουμε με αυτόν ότι
12: ναι. Ναι, ναι. Και μάλιστα στην ερώτηση αν ποια είναι η άποψη της κυβέρνησης για το ότι μπορούν να αγοραστούν από το δημόσιο τα ιδιωτικά δάνεια, τα διάφορα funds και να πληθούν ξανά στους ιδιώτες το 30%, είπε ας περιμένουμε να δούμε αυτή τη πρόταση συγκεκριμένα, γιατί προς το παρόν μόνο φήμες περί αυτής έχουν ακουστεί. Πριν όμως μπορεί να πούμε από τώρα ότι είναι μια προσβλητική για όσους πολίτες προσπαθούν είτε να είναι συνεπείς είτε έστω να ρυθμίζουν τα δάνειά τους και με χίλιους σκόπους να προσπαθούν να τα κρατούν ενήμερα. Αυτό θα είναι μια προσβολή σε αυτούς που προσπαθούν να είναι συνεπείς.
1: Νότι Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε και στο Πασόκ τώρα, όπου και εκεί ξεκινούν περιοδίες μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη Χαριλάου Τρικούπη να ρίχνει το βάρος στο λεκανοπέδιο, όπου εκεί που, με βάση και τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει το κόμμα, ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Ευγενία, ότι στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοχή, έχει λήξει προσωρινά τουλάχιστον η διαμάχη ανάμεσα στον κύριο Δούκη και την κυρία Διαμαντοπούλου, και τα κορυφαία στελέχη βγαίνουν Γιάννη Μπροστά, έχει συγγνώμη περιοδία στην Αττική. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς όπως τα λες, με πάμπολες εσωτερικές διαδικασίες, εσωκομματικές τριβές που αποσοβούνται, αλλά και με το μάτι στις επερχόμενες εκλογές, στη χαριλαιότερη κούπη προσπαθούν να στηρίξουν το αφήγημα της εναλλακτικής λύσης στον χώρο του κέντρου και να ανεβάσουν βεβαίως το δημοσκοπικό δείκτη. Έτσι λοιπόν, μέχρι το τέλος Ιουλίου, το ΠΑΣΟΚ θα ρίξει όλο το βάρος των επαφών του με τους πολίτες, προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά του, κυρίως στο λεκανοπέδιο που έχει χαμηλά ποσοστά. Ενώ το ίδιο διάστημα, τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει και τις λίστες με τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο σε όλη τη χώρα. Εν τω μεταξύ, τώρα, Γρηγόρη, από τη χαριλαιότερη κούπη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην μεθαυριανή εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας, παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Για τη διαδρομή αλλά και για την κληρονομιά που άφησε ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ θα μιλήσουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης αναμένεται να αναφερθεί και στην πολιτική παρακαταθήκη του ιδρυτή του κόμματος. Να σου πω ότι αύριο, ανήμερα της επαιτίου του θανάτου του Ανδρέα Παπανδρέου, θα πραγματοποιηθεί και πολιτικό μνημόσυνο.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Μπορεί οι ρυθμοί να βρισκόμαστε στη θερινή ραστόνη, όπως λέμε, αλλά ωστόσο το ΣΥΡΙΖΑ, τέσσερα κομματικά πολιτικά μέτωπα φαίνεται πως ανεβάζουν ακόμα περισσότερο τις θερμοκρασίες, καθώς στελέχη της Κουμουνδούρου ζητούν νέα κεντρική επιτροπή. Την ίδια ώρα, την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει εντός της εβδομάδας ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ το προσεχές Σάββατο θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, περιμένουν την πρώτη σκιώδη κυβέρνηση, α το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, να σας πω ότι πριν από λίγο εξεδόθη μια ανακοίνωση από την Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με την υπόθεση της καταδίκης της κυρίας Ασημακοπούλου. Χαρακτηρίζει ανυπόλυτη τη στάση της κυβέρνησης διά του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπως λέει η ανακοίνωση της Ελλάδας, σε σχέση με το ότι το συνδέει με ένα απλό email. Αυτό καταδεικνύει, λέει η σχετική ανακοίνωση της Ελλάδας, τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πελατειακό κράτος και την διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Καλεί επίσης την κυβέρνηση να αναλάβει και την πολιτική της ευθύνη. Τώρα, όσον αφορά τα νέα δεδομένα, τα οποία αυτή την εβδομάδα θα πρέπει να σας πω ότι είναι και αρκετά και δύσκολα. Τα αρκετά είναι από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αύριο ανακοινώνει τη σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο το Εθνικό Συμβούλιο, 301 άτομα. Ευρύτερο ρόλο φαίνεται ότι θα έχει ο κύριος Χουλιαράκης και ο κύριος Γαβρόγλου, ειδικά ο δεύτερος σε ένα πιο συντονιστικό ρόλο. Ο κύριος Κουτεντάκης στην υπόθεση των οικονομικών μαζί με τον κύριο Λιάκο, όπως διαφαίνεται, λέμε, για τις πρώτες διαρροές και με κάθε επιφύλαξη. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις και σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί, Γρηγόρη, και τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών. Ξαναλέω τα πρώτα ονόματα, διότι αυτά, όπως αντιλαμβανόμαστε, αρκετά από αυτά, δηλαδή ολοκλήρωση των ψηφοδελτίων, συνδέεται ενδεχομένως και με τα ονόματα τα οποία θα προκύψουν ύστερα από τον ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή βουλευτές που θα προσεγγίσουν μετά την παραίτησή τους, όπως είναι ο ακριβής όρος και προϋπόθεση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάδα. Μέλη όμως αυτά να τα δούμε τον επόμενο μήνα.
1: Βέβαια, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ακούσαμε όμως ότι προκαλεί πολιτικές αντιδράσεις, καθώς ένοχοι κρίθηκαν το τριμελές πνευματικό Αθηνών και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη διαρροή των email στον αποδήμων. Μεταξύ αυτών η Άννα Δημησέλη Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
15: Γρηγόρη, καλησπέρα. Οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν και για τα δύο αδικήματα που τους είχαν αποδοθεί από την δικαιοσύνη. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης καταδικάστηκαν για παραβίαση υπηρεσιακού απορρίτου και παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πρώην Ευρωβουλευτής καταδικάστηκε σε 20 μήνες με τριετή αναστολή. Το Ιρανουδάκη σε 18 μήνες με αναστολή. Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, οι τελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, καταδικάστηκαν μόνο για το δεύτερο αδίκημα, δηλαδή για παράβαση του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ο κύριος Θεοδωρόπουλος, πρώην γραμματέας αποδήμων, καταδικάστηκε σε 8 μήνες με αναστολή και ο κύριος Κορομιάς, πρώην γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, σε 12 μήνες με αναστολή. Η δικαστική απόφαση, τα περισσότερα σκέλη της, ελήφθη κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισε η πρόεδρος του δικαστηρίου, η οποία είχε την άποψη ότι οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι, ενώ το δικαστήριο τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του Προεδρείου Συνόμου Βίου και οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένουν να ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης.
1: Άννα Βλαχοπανικιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Πάμε σε μια ειδήση που αφορά πάρα πολύ κόσμο και είναι πολύ σημαντική, καθώς εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και την υποβολή της σχετικής δήλωσης, με τους Δήμους να ξεκινούν εντατικούς ελέγχους και τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί στη σχετική πλατφόρμα αιτήσεις για 670.000 οικόπαιδα. Αριθμός βέβαια, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού των οικοπαίδων τους, οι πολίτες θα πρέπει να το δηλώνουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το acatharista.apps.gov.gr. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα υποβολής μέσω ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας. Από αύριο, 3η 23 του μηνός, ξεκινούν οι έλεγχοι από τους Δήμους και το πυροσβεστικό σώμα, ενώ θα αξιοποιούνται και οι καταγγελίες που υποβάλλονται από πολίτες. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, μίλησε στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, επισημένοντας ότι από αύριο το πρωί, λοιπόν, ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι από τους αρμόδιους φορείς. Για να τον ακούσουμε.
5: Σκοπεύετε να δώσετε νέα προθεσμία ή όχι?
16: Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Θα κλείσουμε σήμερα. Σήμερα περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ναι. Θα έχουμε τα τελικά νούμερα και θα είμαστε στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι.
5: Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα τι θα κάνετε?
16: Από αύριο το πρωί ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και από την πυροσβεστική υπηρεσία, ούτως ώστε να δούμε πρώτον αν τα οικόπεδα τα οποία έχουν βεβαιωθεί ότι έχουν καθαριστεί, οι βεβαιώσεις αυτές είναι πραγματικές, και από εκεί και πέρα να επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα στα οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα.
5: Να ρωτήσω κάτι, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, αναλαμβάνει ο Δήμος πια και του στέλνει το λογαριασμό?
16: Ναι, υπάρχουν δήμοι οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι αυτό είναι ένα μέτρο πρόληψης, το οποίο, όπως σας είπα και πριν στην αρχή της κουβέντας μας, έχουμε δει τα πολύ θετικά αποτελέσματα τα οποία έχει κατά τη διάρκεια της ατυπικής περίοδου. Και είναι ένα μέτρο το οποίο προστατεύει την περιουσία και πολλές φορές ακόμα και την ίδια.
7: Σταματάει τη φωτιά ουσιαστικά. Το καθαρισμένο οικόπεδο ουσιαστικά.
16: Προστατεύει πρώτα την περιουσία, αλλά πολλές φορές και την ίδια τη ζωή των ιδιοκτητών. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται για άλλους, γίνεται για εμάς τους ίδιους. Δεν αναγνωρίζεται ότι το πρόστιμα επιβάλλονται και από τους Δήμους. Η πυροσβεστική θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους σε όλα τα οικόπεδα. Και ξέρετε, όταν θα περνάει η πυροσβεστική και θα κάνει τους ελέγχους, δεν θα κάθεται να βλέπει αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο το οικόπεδο. Το πρόστιμα θα επιβληθούν και στους Δήμους και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Κοιτάξτε, δικαιολογίες μπορεί να βρεθούν πολλές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν παίζουμε με την κλιματική κρίση.
1: Τώρα, αυτοψία πραγματοποίησε νωρίτερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη Λίμνη Λύκη μετά την ολοκλήρωση έργου υποδομής που θα εξασφαλίζει σταθερή παροχή νερού για τους αγρότες στην Κοπαίδα. Πρόκειται για ένα πλωτό αντιλιοστάσιο που, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, έγινε σε χρόνο ρεκόρ. Για να τον ακούσουμε.
17: Υπήρχε ένας υπαρκτός κίνδυνος, μας μετέφερε ο Περιφερειάρχης κ. Σπανός, να έχουμε πρόβλημα στο κοπαϊδικό πεδίο όσον αφορά περίπου 150.000 στρέμματα για τους αγρότες. Και μας είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουμε για πρώτη φορά όχι πυροσβεστικά, αλλά προληπτικά. Έτσι, σε συνεργασία με την ΕΔΑΠ, η οποία έκανε πραγματικά με την τεχνογνωσία που έχει και την επιχειρησιακή αρτιότητα που έχει, σε 40 μέρες έχει φτιάξει το πλωτό αντιλιοστάσιο που το λέτε από πίσω. Έχουν κάνει έργα υποδομής και συνοδά έργα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην περίοδο που ξεκινάει.
1: Εν τω μεταξύ, υπογράφεται σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου του Υπερταμείου η σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος στην κοινοπραξία Faport AG, Delta Airport Investments και Πηλέας ΑΕ. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπε στην τηλεόραση του Ερτνιούς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
18: Θα υπογραφούν δύο σημαντικές συμφωνίες. Η πρώτη αφορά τη σύμβαση παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας στην κοινοπραξία Fraport Delta Airport Investments και Πηλαίας Συμμετοχών. Η προσπάθεια αυτή θα συμπληρωθεί με την σύμβαση παραχώρησης για τα 22 μικρά περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Αναμένεται να ανακοινωθεί η πρώτη επένδυση του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών στον τομέα των ψηφιακών υποδομών. Στόχος είναι η κινητοποίηση επενδύσεων άνω του 1 δις εντός της επόμενης τριετίας.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο παγκόσμιο κύπελο, κυρίες και κύριοι, καθώς συνεχίζονται με αμείωτο ενδιαφέρον οι αγώνες. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Πιτρόπου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί χθες, Τάσο, η Ισπανία ήταν επιβλητική απέναντι στη Σαουδική Αραβία. Το Βέλγιο σε ακόμα έναν αγώνα δεν μπόρεσε να νικήσει, ενώ το Πράσινο Κροτήρι και η Αίγυπτος έγραψαν ιστορία. Καλό μεσημέρι, από πού θες να ξεκινήσουμε?
19: Εντάξει, θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, γιατί πραγματικά έγιναν και ωραία παιχνίδια χθες. Θέαμα λοιπόν, πολλά γκολ αλλά και εκπλήξεις χθες, είναι η 12η μέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στη φάση των ομίλων για τον 7ο και τον 8ο όμιλο. Για τον 7ο όμιλο λοιπόν, πολύ σωστά είπες, σε μπελάδες μπήκε τελικά το Βέλγιο, καθώς η ομάδα του Ρούντι Γκαρσία μετά το 1-1 της πρεμιέρας στον όμιλο με την Αίγυπτο δεν κατάφερε να νικήσει ούτε το Ιράν, με το τελικό 0-0 να σφραγίζει τις προσπάθειες των παιχτών στο Λος Άντζελες. Με ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, η Αίγυπτος με μπροστάρι το Σαλάχ, που είχε και γκολ και ασίστ, επιβλήθηκε 3-1 της Νέας Ζηλανδίας και πέρασε στην κορυφή του 7ου ομίλου, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στην ιστορία της σε παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, στη βαθμολογία του 7ου ομίλου, στην πρώτη θέση η Αίγυπτος με 4 βαθμούς, στη δεύτερη το εκπληκτικό Ιράν με 2 βαθμούς, όσους και το Βέλγιο που βρίσκεται στην τρίτη θέση, και στην τέταρτη θέση η Νέα Ζηλανδία με 1 βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 7ου ομίλου έχει προγραμματιστεί για το ερχόμενο Σάββατο 27 του μηνός, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν.
1: Σήμερα λοιπόν τι περιμένουμε, Τάσο?
19: Να πω μόνο ότι για τον 8ο όμιλο χθες, Ισπανία, Σαουδική Αραβία 4-0 στο Μαϊάμι και Ουρουγουάη πράσινο ακροτήρι 2-2, με το πράσινο ακροτήρι να παίρνει πάλι βαθμό, αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι σημείωσε και γκολ, τα πρώτα του γκολ για τον 8ο όμιλο. Σήμερα λοιπόν, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 9ο και στον 10ο όμιλο, αρχικά στις 8 η ώρα για το 10ο όμιλο θα παίξουν Αργεντινή Αυστρία στον Ντάλλας, και για τον 9ο όμιλο στις 12 ακριβώς τα μεσάνυχτα θα κοντραριστούν στη Φιλαδέλφια Γαλλία, Ιράκ. Πάντα αναφερόμαστε σε ώρες Ελλάδος για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
1: Βέβαια, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
19: Ναι. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, έτσι. Δηλαδή, ξημέρωμα Τρίτης, επίσης για τον 9ο όμιλο θα αναμετρηθούν στη Νέα Υόρκη, Νορβηγία, Σενεγάλη, ενώ για τον 10ο όμιλο στο Σαν Φρανσίσκο στις 6 ώρα το πρωί θα παίξουν η Ορδανία, Αλγερία. Πριν το να πούμε, αλλά θα το πούμε, Ερασπορ, R2 και η αναμέτρηση Νορβηγία-Σενεγάλης από την R1.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα η Ευρώπη θέλει, διαβάζουμε και μαθαίνουμε, θέλει να βάλει φρένο στα λεγόμενα cooling breaks. Είναι αυτά τα διαλύματα ανάμεσα στους αγώνες, εννοείται, για να δροσίζονται οι παίκτες. Υπάρχει όμως από πίσω ένας χορός εκατομμυρίων δολαρίων που έχει στηθεί με αφορμή τις διακοπές των αγώνων. Γιατί πώς θα μιλάμε, Τάσο?
19: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και κάπου και ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, ο αρχηγός της Εθνικής Ολλανδίας, μετά το παιχνίδι με την Ιαπωνία 2-2 στην πρεμιέρα, ήταν ξεκάθαρος, καθώς το παιχνίδι έγινε στο ATT, στο κλιματιζόμενο στάδιο, στο Arlington του Τέξας, και σου λέει κλιματιζόμενο και κάνουμε cool break, δεν το έχω καταλάβει αυτό, και έκανε παράπονα και αρκετοί προπονητές ότι δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες, δηλαδή με τη διακοπή αυτή στο 25ο λεπτό περίπου δεν βρίσκουν ρυθμό οι παίκτες και χάνεται. Και υπάρχει διακοπή και στο δεύτερο ημίχρονο περίπου στα 70. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτά τα λεγόμενα cool breaks ο αμερικανικός τύπος τα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, δηλαδή και με χιούμορ και στα social media, money breaks, και έχει τη λογική του αυτό, καθώς υπολογίζουν ότι τα έξτρα έσοδα από διαφημιστικά δικαιώματα που έχει πάρει Fox αγγίζουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια για τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης. Αυτά μόνο για τα περίπου, επαναλαμβάνω, 6 λεπτά κάθε αγώνα, 2 διακοπές, 1 αναημίχρονο.
1: Πάρα πολλά τελευταία.
19: Σε τηλεοπτικό χρόνο, για να σας δώσω καταλάβετε το μέγεθος, αυτό μεταφράζεται σε έξτρα καθαρό διαφημιστικό χρόνο περίπου 620 λεπτά, δηλαδή 37.340 δευτερόλεπτα διαφημίσεων. Με δευτερόλεπτα μετρούνται διαφημίσεις και ο χρόνος και οι τιμές.
1: Οπότε κάνουμε όλη μια πράξη, καταλαβαίνουμε γιατί ποσά συζητάμε, έτσι.
19: Τώρα... Και επειδή έχει πέσει και η Ευρώπη, και στην Ευρώπη και τους κατηγορούν, και η UEFA ξεκαθάρισε με εκπρόσωπο χθες, με εκπρόσωπό της, ότι το Euro 2028, η επόμενη μεγάλη διοργάνωση, θα γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχουν, λέει, cooling breaks. Αυτό βέβαια θα το δούμε μέχρι τότε.
1: Θα το δούμε.
19: Ναι.
1: Τώρα πολύ σύντομα, βλέπουμε πάντως μέχρι στιγμής ότι οι τερματοφύλακες κλέβουν την παράσταση στους αγώνες μέχρι στιγμής. Καθοριστικοί και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αυτοί που δίνουν τους βαθμούς στις ομάδες τους.
19: Ανακοινώθηκε και MVP. Όχι μόνο. Ναι, ακριβώς. Ο 37χρονος Ρουμ με μια μυθική εμφάνιση χθες, όχι μόνο έδωσε στο Κουρασάο τον πρώτο του βαθμό στο μεγάλο γεγονός του αθλήματος, αλλά έστω και άθελά του πέτυχε και ένα πολύ σπουδαίο κατόρθωμα. Μάλιστα. Έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες επεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενός 90 λεπτού. 15 συνολικά σε αγώνα Μουντιάλ. Δεν έχει ξαναγίνει από το 1966 που μετράνε στατιστικά. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Αναδείχθηκε MVP φυσικά στο παιχνίδι με το Εκουαδόρ. Και ο μόνος που τον έχει ξεπεράσει, αλλά όχι στα 90 λεπτά, αλλά σε παράταση, μαζί με παράταση, είναι ο σπουδαίος Τιμ Χάουαρντ των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλη καριέρα στην Everton και στη Manchester United. Το 14 είχε κάνει 16 επεμβάσεις, αλλά ήταν σε μέκο το παιχνίδι με το Βέλγιο.
1: Τώρα και μια πολύ σύντομη κουβέντα, βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Είχαμε την επιστροφή και επισήμως του Ομπράντοβιτς στο Μπασκετικό Παναθηναϊκό, έτσι. Είχαμε την τελική υπογραφή.
19: Παροξισμός, χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων να τον υποδεχθούν με τα γνωστά συνθήματα υπέρ του. Και κατά τη συνέντευξη τύπου ήταν προσεκτικός, θα έλεγα, στα λόγια του, καθώς δεν ήθελε να ανοιχτεί ιδιαίτερα. Η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είπε ότι ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν σε μια σχετική ερώτηση, επειδή ο Ολυμπιακός πάει καλά. Και είπε για εμάς ο μεγάλος μας αντίπολος είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, και την κοιμηθήκαμε για ευρωπαϊκά.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί είχαμε δηλώσει πριν από λίγο από τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το J.D. Vance, αναφορικά με τις συνομιλίες στην Ελβετία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Δέσποινα Σιρουπούλου είναι και πάλι κοντά μας. Δέσποινα.
9: Ναι, το Ιράν, Γρηγόρη, συμφώνησε να καλέσει ξανά τους επιθεωρητές της αρχής της υπηρεσίας ατομικής ενέργειας. Ο κύριος Vance χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ένα σημαντικό ορόσημο και είπε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτού που περιέγραψε ως πυρηνικό όπλο του Ιράν. Είπε για τις συνομιλίες ότι θα συνεχιστούν στο Μπούρκενστοκ τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Θέσαμε, λέει, ένα πολύ καλό θεμέλιο για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία είναι το σπίτι. Εμείς έχουμε βάλει τα θεμέλια, αλλά δεν έχουμε χτίσει ακόμα το σπίτι. Επίσης, να σου πω ότι παρήγαγαν μηχανισμού συντονισμού με στόχο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμού.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εντωμεταξύ, να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα με μια είδηση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Ταυτοποιήθηκε 60χρονη οδηγός, η οποία παρέστερε και σκότωσε ένα σκυλάκι, αν και είχε αντιληφθεί την παρουσία του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στη Γαστούνη του νομού Ηλίας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ έλαβε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις. Πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη.
20: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Η 60χρονη που ταυτοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος ποινιού το Σαββατοκύριακο έχει λάβει 48 προθεσμία για να δώσει ανομωτή έγγραφες εξηγήσεις ως ύποπτη. Μετά την υποβολή των εξηγήσεων, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην εισαγγελέα Μαλιάδας προκειμένου να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες και να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές διώξεις. Το Σαββατοκύριακο έγινε εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, όπου παραδέχθηκε την πράξη της και στην προφορική της κατάθεση είπε ότι είδε αρχικά το σκυλάκι, αλλά στην συνέχεια πίστευε ότι είχε φύγει από τον δρόμο και ότι δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει και ότι συνέχεια έφυγε διότι φοβήθηκε το τι μπορεί να συμβεί στην πόλη. πορεία. Αυτά έχει ισχυριστεί μέχρι τώρα. Να δούμε τι θα πει στις έγγραφες εξηγήσεις. Οπότε είμαστε αναμονή των εξηγήσεων Παναγιώτη... και συνέχεια να πάρει τη δικογραφία.
1: Παναγιώτη Φωτεινόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.
11: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
0: Την Τρίτη αναμένουμε λίγες βροχές το πρωί στη Μακεδονία και από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία από 33 έως 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 37. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς.
11: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή ραδιοφωνικά και παραδοσιακά 3 με 5. Στον ήχο Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή και στα τηλέφωνα η Μαρία Ιερμανιτάκη. Όπου στέλνει σε όλη τη Ζάκυνθο τα φιλιά της. Ξέρεις, εγώ πάντα από τη Ζάκυνθο πάντα σου έλεγα φέρομαι εκείνη τα κρεμμύδια τα οποία είναι μεγάλα σαν τα ψή είναι. Ναι, αυτό δεν ξέρω τώρα, δεν έκαιγαν, αλλά τώρα τελευταία που έχω πάρει καίνε, δεν ξέρω γιατί. Γενικώς όλα καίνε στην εποχή μας. Λοιπόν, οι συχνότητες 92,5 και 93,9 και μας ακούτε και από το διαδίκτυο, πατάτε εκεί Ερτέκο, πηγαίνετε περιφέρεια, ακούτε την Πάτρα. Να σας πω καλή εβδομάδα. Καθίστε στο νίσιο, καθίστε μέσα, δεν είναι να βγείτε έξω, ούτε για αστείο δηλαδή. Αν πάρω και τους λόγους της αποκάλυψης που λέει ότι οι ακτίνες του ήλιου, λέει, στα έσχατα πάντα, οι ακτίνες του ήλιου θα καίνε τόσο που οι άνθρωποι, πρόσεξε Νίκο Γιατράκο, που οι άνθρωποι θα μασάνε τις γλώσσες τους από τον πόνο. Καταλαβαίνεις τι έχουμε να δούμε. Καλά τώρα, παρέτηση, Στάρμερ. Πάμε στον Άγγελο τον Κωνσταντίνου, Μαρία. Στον Άγγελο τον Κωνσταντίνου να τον έχουμε, γιατί μου έχει στείλει και εδώ μια ειδησούλα να τη δούμε. Μείνετε κυρίες και κύριοι, διότι εδώ θα μιλήσει ο Μαρίνος ο Σκανδάμης γύρω στις 2 και 3 και 4, κάπου εκεί 3 και 20. Διότι ναι, δεν θα είναι στο Πασόκ, δεν θα είναι κυρίες και κύριοι υποψήφιος. Με δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, κάτι το οποίο με είχε ενοχλήσει στην πρωινή εκπομπή, στα ραδιοφωνικά, όταν άκουσα ότι βγάλανε τον Σκανδάμη και βάλανε τον Παντελόπουλο, που δεν τον ξέρω τη μάνα του. Πάμε. Ή μόνο η μάνα μου. Λοιπόν, ήταν η γιορτή του πατέρα εχθές. Κυρίες και κύριοι, η γιορτή του πατέρα έχει θεσπιστεί και γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, 21 εκτού, και στην Ιταλία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία γιορτάζει στις 19 Μαρτίου, ημέρα εορτασμού του Αγίου Ιωσήφ από την Καθολική Εκκλησία. Στην Αυστραλία, η μέρα του πατέρα γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή της Άνοιξης, δηλαδή την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου, όπου είναι οι απαρχές της Άνοιξης για το νότιο ημισφαίριο, διαβάζω. Ο εορτασμός της ξεκίνησε στις 5 Ιουλίου του 1908 στη Δυτική Βιρτζίνια από τη Games Golden Clayton, η οποία θέλησε να τιμήσει ευτυχώς τη μνήμη 120 πατεράδων που ένα χρόνο πριν είχαν χάσει τη ζωή τους σε ορυχείο στο Μόνογκα. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε έναν πατέρα, τον Άγγελο Κωνσταντίνου.
1: Είμαι ιδιόρυθμος πατέρας.
0: Γιατί
1: εγώ
0: είσαι ιδιόρυθμος?
1: Γιατί σκέφτομαι ανατρεπτικά. Δηλαδή, δεν είπα στην κόρη μου θα σε παντρέψουμε. Της λέω σκέψου καλά πριν αποφασίσεις οτιδήποτε. Ότι θα έχει καύσωνα, θα έχει ντάνες από ασιδέρωτα,
0: ναι.
1: Δεν θα φτάνει ο μισθός,
0: ναι.
1: Θα σου λένε από την τηλεόραση ότι
0: έτσι
1: πήρες
0: γίνεται. Να σου πω τώρα, τι θες να υπογράψουμε συλλογική σύμβαση τώρα για το πώς θα προχωρήσει η ζωή. Έτσι γίνεται, με δυσκολίες. Ναι. Νέα παιδιά είναι, γεμάτα ορμή, τα ξεπεράσουν.
1: Ορμή μπορούν να ταξιδέψουν, μπορούν να...
0: λέμε δημιουργική ορμή, δεν λέμε να πας ένα ταξίδι και ξαναγυρίσεις πάλι στην Πάτρα. Δημιουργική ορμή.
1: Ναι. Και κοίταξε να δεις τώρα, τα παιδιά πρέπει να τα αφήνετε ελεύθερα να κάνουν ό,τι θέλουν. Να είστε δηλαδή ο προπομπός μια ζωή που δεν θα έχει τίτλους.
0: Να σου πω ποιος είναι ο Κυρ. Ο Κυρ ποιος είναι? Η Ούρσουλα φον Ντελάι, διαβάζω εδώ στο Earth News τώρα. Σε ευχαριστώ, Κυρ. Ο Κυρ ποιος είναι, ξέρεις?
1: Όχι, ποιος είναι, δεν ξέρω, γιατί έχω ασχοληθεί μήπως με είναι πολλά
0: πράγματα. Μήπως είναι ο παρε, όχι, δεν είναι, Στάμπερ λέγεται στη Βλετανία. Παρετήθηκε και αυτός, έτσι. Καλά, θα τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, πάμε, έλα, γύρισε πάλι στο θέμα.
1: Ναι, ναι, διάβαζα λοιπόν στο διαδίκτυο τον Παπαχαράλαμπο. Είναι ένας, δεν είναι εδώ στην Πάτρα, δυστυχώς εδώ είναι πολύ αυστηρή.
0: Εγώ τον Παπαχαράλαμπο που ξέρω είναι ο ιερέας της, εκεί ο προϊστάμενος της Μεσάτιδος. Αυτό είναι τον Παπαχαράλαμπο, ξέρω, ο οποίος έχει μία Mercedes, παιδιά, από φυσάς.
1: Ο άνθρωπος αυτός και παπάς τοποθετήθηκε με έναν γλυκύτατο τρόπο με αφορμή τη μουσική εκδήλωση του Pride στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Είπε δεν υπάρχουν τίτλοι. Δεν υπάρχουν τίτλοι που απομονώνουν. Ναι. Υπάρχουν τίτλοι που απελευθερώνουν. Αφήστε τους ανθρώπους ελεύθερους. Αυτός ο παπάς λοιπόν κατάλαβε ότι σε μια εποχή που η Εκκλησία απομονώνεται πρέπει να βγει έξω.
0: Να σου πω, το θέμα είναι η γιορτή του πατέρα, έτσι. Μου πας αλλού.
1: Ναι, όχι, σε βγάλω εκτός θέματος. Για τη γιορτή του πατέρα σου μιλάω.
0: Ναι.
1: Είμαι ένας πατέρας λοιπόν που δεν έμαθα ποτέ, δεν ήξερα τι πάνε να πει πειθαρχία.
0: Ναι.
1: Στα παιδιά μου σου λέω.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Και έτσι προσπαθούσα, ναι. Το μόνο που τους έλεγα είναι αν δείτε κανέναν άνθρωπο πεσμένο κάτω να το βοηθήσει να σηκωθεί, τίποτα άλλο. Τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν.
0: Ναι,
1: θέλουν να κάνουν παιδιά. Δεν θέλουν, θέλουν να παντρευτούν. Δεν έχουμε άκουση τώρα.
0: Κάτσε, παιδί μου, τι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Τώρα να σου πω, θα μείνουμε τρεις. Τι άμα θέλουν μετά, πάμε στο δημογραφικό. Το οποίο θα είμαι εγώ και άλλο ένα πάνω
1: σε αυτή τη χώρα. Άκου. Ότι επειδή αυτή η ρητορική εμένα ξέρει μου.
0: Δεν πάει αυτό τώρα. Δηλαδή πρέπει να κρατήσουμε και το έθνος, Άγγελε. Τι θα κάνουμε τώρα. Δηλαδή δεν θα κάνει κανένα παιδιά. Σε λίγο θα σβήσει. Όχι, θα σβήσει. Θα έρθει ο Πακιστανός, θα έχει στη γειτονιά 30 Πακιστανούς και θα είναι ένας Έλληνας. Και θα λέγεται μένω στην Ομβριά. Στην Πακιστανό Ομβριά.
1: Ένα στα έξι παιδιά που γεννιούνται στον πλανήτη είναι αυτό.
0: Μας έχουν τρελάνει και με το στενό του ορμούς. Βλέπω εδώ, μία ανοίγει, μία κλείνει. Μία ανοίγει, μία κλείνει.
1: Ένα στα έξι παιδιά, αυτό είναι στατιστικό μέγεθος. Γεννιέται σε χώρες του εξωτερικού. Για να μην ξεχνάμε, μιας και έρχεται ο Ελλάς Αντώνης Σαμαράς, ότι...
0: Καινούριο σύνθημα αυτό.
1: Έτσι δεν έκανε.
0: Εγώ ήξερα τα παλιά που λέει ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά αυτό. Ήξερα και το Πασόκ, και για το Πασόκ τι έλεγαν. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο δυνατό. Τώρα το πόσο δυνατό θα το δούμε σε λίγο. Αύριο γίνεται το μνημόσυνο, στο Καλέτζι, του Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν αύριο,
1: λέω, ας κάνουν ό,τι θέλουν, όπως και όλα τα παιδιά. Δεν έχω δικαίωμα να μιλάω για τα άλλα παιδιά. Ωραία. Αλλά όπως και όλα τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα και ας κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Ναι, όλοι ευτυχισμένοι. Ξέρεις κανέναν πατέρα μου ή κανέναν γονιό που να λέει το παιδί μου θέλω να είναι δυστυχισμένο? Όλοι θέλουν, αλλά είναι έτσι αυτή η ζωή που δεν μοιράζει σε όλους.
1: Αυτό που ζούμε λοιπόν σε αυτή τη χώρα.
0: Μπορεί να πας και να γυρίσεις πίσω δηλαδή. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
1: Δεν έχουμε και λεφτά, καλέ μου άνθρωπε, να τα παντρέψουμε.
0: Να σου πω τώρα, το τελείωσε.
1: Και άλλοι.
0: Πού?
1: Στην Κρήτη.
0: Α, εκεί είναι, το είδαμε.
1: Τι θέλω να πω, επειδή ακούει κόσμο, σοφός, μορφωμένος, αλλά δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι με όλους τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι είναι η γυναικοκτονία λοιπόν? Είναι η δολοφονία γυναίκας λόγω φίλου, η έμφυλης εξουσίας, ελέγχου απειλών, συντροφικής οικογενειακής.
0: Το θέμα είναι πάλι
1: η
0: γιορτή του πατέρα, έτσι.
1: Εξαιρετικής, ως πατέρας μιλάω.
0: Ως πατέρας, ναι. Εμείς πάει στη γυναικοκτονία τώρα.
1: Λοιπόν, λέω, είναι η δολοφονία γυναίκας λόγω φίλου ή έμφυλης εξουσίας, ελέγχου ή απειλών, συντροφικής ή ενδοοικογενειακής βίας, σεξιστικής τιμωρίας, αντίληψη τη διοκτησίας.
0: Είμαστε μεταπτωτικοί, να το κλείσω εγώ τώρα, γιατί είμαστε μεταπτωτικοί άνθρωποι. Όλα αυτά ισχύουν και αναφέρονται σε όλους εμάς. Τέρμα, τελείωσε.
1: Ρωτάω εγώ.
0: Ναι, για ρώτησε.
1: Τα παιδάκια μας τράπηκαν λοιπόν σε φυγή, και μιλάω και για τα παιδάκια που σήμερα 40 χρόνια.
0: Τα δικά σου έφυγαν.
1: Όχι,
0: ωραία, τα δικά σου έμειναν εδώ. Λοιπόν,
1: ακόμα.
0: Πάμε στο επόμενο τραγούδι γιατί σε λίγο Γιάννη, κάτι θα λέει ο Γιάννη.
1: Όχι,
0: ωραία, τα δικά σου έμειναν εδώ.
1: Λοιπόν,
0: πάμε στο επόμενο τραγούδι γιατί σε λίγο Γιάννη.

Λοιπόν, Άγγελε, Άγγελε, πάμε να σου θυμίσω κάτι από το παρελθόν, το καλή και η αυριανή ημέρα. Λοιπόν, πάμε να σου θυμίσω κάτι, να σου θυμίσω κάτι για πάμε.

της Θεσσαλονίκης. Ποτέ στην πολιτική μου ζωή δεν είδα τέτοια συγκέντρωση.

0: Λοιπόν, ένα μικρό στιγμιότυπο, Άγγελε. Ποιος μπορεί σήμερα από τους αρχηγούς, πρόσεξε, των κομμάτων, να βγει και να πει τέτοια εκδήλωση, τη βλέπω και εγώ τώρα εδώ, δηλαδή αυτό, αυτό είναι το κάτι άλλο, μιλάμε για τις συγκεντρώσεις.
1: Τι άλλο έκανε ο Μακαρίτσο Ανδρέας ο Παπανδρέου,
0: τι άλλο έκανε,
1: όταν βγήκε από το αεροπλάνο, με εκείνο το νεύμα που έχει μείνει στην ιστορία, έδειξε στο λαό την κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, λες και οι άλλοι δεν είχαν ερωμένες. Τετάρτη Παρασκευή, Εσπερινό, Κυριακή Εκκλησιασμό. Τι να λέμε, ήταν ο άνθρωπος...
0: Να πάμε Μαρία στον Μαρίνο, να πάμε στον Μαρίνο. Λοιπόν...
1: να πούμε, βρήκα ένα φίλο πριν λίγη ώρα στη θάλασσα, αριστερηθή.
0: Ναι, ναι.
1: Και του λέω, κατευθείαν στο 1980 γυρνάμε. Μπα, μου λέει, το 60. Γιατί του λέω, γιατί άμα γυρνάγαμε στο 80, θα ερχόταν και ένας Ανδρέας Παπανδρέου. Βάλτε είστε σήμερα όλοι με τον Παπανδρέου.
0: Να σου πω, ο φίλος σου, ο Αλεξόπουλος, στο Καραμανδάνιο, έγινε διευθυντής του Καραμανδανίου.
1: Είναι πρόεδρος του σωματείου.
0: Πρόεδρος του σωματείου, αλλά είδατε διευθυντή, το πρωί στο έρθει ότι τον έδινε διευθυντή του Καραμανδανίου.
1: Άξουμε. Τώρα μιλάω εν τη απουσία του και θα έχουμε εντάσεις μετά.
0: Ναι,
1: είναι
0: ναι.
1: Διευθυντής εσύ στο βαθμό,
0: ναι.
1: Και όταν απουσιάζει ο βασικός είναι ο αναπληρωτής.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή είναι καλός άνθρωπος, γενικά λίγο έχουμε κάποιες διαφορές και εξυπηρετεί τα παιδιά, τι να κάνει και αυτός τώρα. Λοιπόν, λέει θα πάει ο Άδωνης.
0: Χτυπάνε τηλέφωνα τώρα, χτυπάνε. Τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Να το μιλήσουμε.
0: Λοιπόν, πάμε. Όχι, Άγγελε, από εισπράγια. Λοιπόν, πάμε Άγγελε να καλησπερίσουμε τον κύριο Μαρίνο, τον κύριο Σκανδάμη.
1: Γιατί ακούνε και οι Εσκιμώες σήμερα.
0: Ναι. Κύριε Σκανδάμη, καλό μεσημέρι.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Ήταν η πρόσκληση, να σας πω, ανοίγοντας έτσι να δω τι μπορούμε να δώσουμε αυτή την ώρα. Και μόλις είδα αυτό, θυμήθηκα μια πρωινή μου εκπομπή, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ήμουν ο μόνος που όταν είδα ότι σας καρατόμησαν από εδώ, τα παιδιά του Πασόκ, εδώ, από τον τομέα που είχατε για τον πολίτη, λέω αυτό είναι τεράστιο λάθος. Τεράστιο λάθος. Και σήμερα σας βλέπω ότι... Δεν συμμετέχετε στο ΠΑΣΟΚ, στις εκλογές. Για δώστε μας περισσότερο ρεπορτάζ.
2: Κοιτάξτε, εδώ και καιρό έχω τοποθετηθεί δημόσια για τις πολιτικές επιλογές του κόμματος υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Θεωρώ ότι υπάρχει μια εσωτερική συντηρητικοποίηση και ένα μήνυμα που συνεχώς είναι θολό. Παρ' όλα αυτά, έδωσα χρόνο, ακόμα και μετά το συνέδριο, γιατί με ικανοποιούσε αυτή η απόφαση ότι δεν θα συμπορευτεί το ΠΑΣΟΚ με την Νέα Δημοκρατία. Βλέπω όμως ότι αυτό όλο και περισσότερο θολώνει. Είναι ένα σωρό ενέργειες που γίνονται όλο αυτό το διάστημα. Ένας διπλός λόγος δηλαδή που με ενοχλεί και δεν αποσαφηνίζει στον κόσμο ότι πραγματικά το ΠΑΣΟΚ θα πορευτεί σε μια κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Τελευταίες δηλώσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου, όπως θα είδατε, οι οποίες έπεφταν τώρα... το εγκόμιο της κυβερνήσεως.
0: Ακούτε τα τηλέφωνα που πέφτουν στην εκπομπή και προσπαθώ να διαβάσω ένα μήνυμα τώρα. Μήπως είναι πολύ έξυπνος ο κύριος Καρδάμης και βλέπει ότι δεν θα φτάσει ο Ανδρουλάκης στις εκλογές. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το ρωτήσω στον κύριο Σκανδάμη.
2: Λέω το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει οπωσδήποτε στις εκλογές. Απλά εγώ δεν θα φτάσω με το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.
0: Ναι, αλλά εγώ καταλαβαίνω, κύριε Σκανδάμη, καταλαβαίνω ότι τέτοιες παρουσίες σε έναν πολιτικό χώρο όπου λένε ότι, ξέρετε, δεν θα είμαι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει θέμα.
2: Ναι, θα έλεγα το εξής όμως, επάνω σε αυτό θα μιλήσω δηλαδή, ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτό το θολό μήνυμα που εκπέμπεται με διαφόρους τρόπους και δεν κόβεται αυτό το διπλό μήνυμα. Δηλαδή, κυρία Διαμαντοπούλου ίμνησε τη Νέα Δημοκρατία και τον κυρία Μητσοτάκη με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πέρσι είχε διαγραφεί για ένα χρόνο η κυρία Μπατζελή, διότι είχε πει ότι κάποιος θα κρατάει από το δεξιό πέτο. Τώρα που η κυρία Διαμαντοπούλου παραδίδει το κουστούμι του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία υμνώντας τον κύριο Μητσοτάκη, δεν υπάρχει καμία συνέπεια. Άρα αυτό θεωρώ ότι είναι πολιτική επιλογή της ηγεσίας να μην τραβήξει το αυτή.
0: Και δεν θέλετε, φαντάζομαι και Σκανδάμη, δεν θέλετε να χρεωθείτε κάτι τέτοιο.
2: Όχι, το πρόβλημα είναι το εξής. Εγώ απευθύνομαι σε ένα ακροατήριο του ΠΑΣΟΚ, στο κέντρο αριστερό το ακροατήριο. Είναι σαφές αυτό. Δυστυχώς το Πασόκ έχει καταφέρει να έχει δύο ψυχές τις οποίες δεν συνέδεσαι. Λοιπόν, απευθύνω σε αυτό το ακροατήριο. Όταν οι άνθρωποι στον δρόμο μου λένε να σε ψηφίσουμε, αλλά θα βρεθείτε μήπως με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, αυτό που λέτε είναι γεγονός.
2: Διαβεβαίωση να δώσω σε αυτόν τον κόσμο, να του πω ότι πράγματι θα πάμε. Μα και μέσα μου αμφιβάλλω γι' αυτό.
0: Μου το λέει και ο Άγγελος ο Κωνσταντίνου, ότι να σου πω, το Πασόκ, όταν βρεθεί σε δύσκολη θέση η Νέα Δημοκρατία, θα βάλει πλάτη. Μου το έλεγε τόσο καιρό. Τώρα δεν ξέρω
2: αν επιμένει. Δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό. Και αυτό είναι που με προβληματίζει και πήγα σε μια απόφαση που έχει πόνο ψυχή. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχω ταυτιστεί με το Πασόκ. Έχουμε δώσει μεγάλες μάχες για να πάρει μια πιο σοσιαλιστική πορεία. Δυστυχώς οι σοσιαλιστικές ή ακιδεμόνευτα σοσιαλδημοκρατικές ιδέες, αριστερές και οικολογικές μέσα στο Πασόκ είναι μειοψηφία πια. Κυριαρχείται από λογικές πιο κεντροδεξιές, θα λέγαμε. Επομένως, δεν βρίσκω όρους ταύτισης και παρότι συναισθηματικά είναι πολύ δύσκολη αυτή η χωρισμή, λογικά βλέπω ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω άλλο με αυτή την πίεση και αυτή την ψυχολογική πίεση. Να προσπαθώ δηλαδή να απολογούμε σε έναν κόσμο που πιστεύει σε άλλες ιδέες, σοσιαλιστικές, σοσιαλδημοκρατικές.
0: Ο φίλος.
2: Πραγματικά θα παρεθούμε έτσι.
0: Τώρα τις ερωτήσεις θα τις κάνω εγώ, θα τις κάνει οι ακροατές. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει. Καλησπέρα, μου καλησπέρισω. Μου γράφει εδώ ότι τι θα κάνετε, θα παρακολουθείτε, θα πάτε σε άλλο χώρο, πώς θα προχωρήσετε πολιτικά.
2: Ναι, δύο δρόμοι υπάρχουν. Ένας είναι να πάω σπίτι μου, άλλος είναι να συμπορευτώ με τον πόλο που φαίνεται πιο ισχυρός αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι θα έχει μια πορεία στην προοδευτική διακυβέρνηση.
0: Πήγε ο Άγγελος να ρωτήσει ποιος είναι ο δώρος. Αυτό δεν ήθελε, Άγγελο, να ρωτήσει.
2: Δύο επιλογές υπάρχουν. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτώ και εγώ τι θα κάνω. Και το σπίτι εύκολο είναι και το άλλο μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω. Πραγματικά ήθελα απλά να κάνω αυτή τη δήλωση απεγκλωβισμού, γιατί ένιωθα εγκλωβισμένος με τις ιδέες μου, όπως και πολλοί σύντροφοι και συντρόφοι μέσα στο Πασόκ, σε αυτό το Πασόκ. Επομένως, ας δούμε την επόμενη μέρα έτσι, με πιο ηρεμία και οι αποφάσεις θα πάρθουν.
1: Κύριε Σκανδάμη, συγγνώμη Γιάννη, να ρωτήσω το εξής. Είναι μόνο οι συνεργασίες με τις πράξεις και τα μνημόνια και όλα αυτά που ξέρουμε της Νέας Δημοκρατίας ή το Πασόκ έχει αλλάξει DNA, γιατί πριν από λίγα λεπτά ακούγαμε και τον Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Ναι, είναι πολύ βαθύ αυτό που βάζετε. Εγώ το είπα και νωρίτερα ότι διαπιστώνω όλο και περισσότερο ότι οι ιδέες παλιά που υπερασπίζονταν είναι πάρα πολύ εύκολα, ας πούμε το δημόσιο χρήμα, το δημόσιο συμφέρον. Είναι αναδιανομή του πλούτου προς τα κάτω. Όλο και περισσότερο είναι μειοψηφικές του Πασόκ, που παρά τις θέσεις που κατά καιρούς βγάζει, όταν έρχεται η ώρα των μεγάλων αποφάσεων ή συγκρούσεων, αυτές οι συγκρούσεις δεν γίνονται. Θα σας θυμίσω μόνο ότι ψήφισε το Πασόκ παρόν για τον κύριο Στουρνάρα, ο οποίος παραβίασε το καταστατικό της Τράπεζας Ελλάδος, το άρθρο 5α, που είχε προσθέσει ο Σιμίτης στο καταστατικό της Τράπεζας Ελλάδος, το οποίο έλεγε ότι απαγορεύεται ο πολιτικός ρόλος του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Θα θυμίσω λοιπόν ότι ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος το Φεβρουάριο δέχτηκε στο γραφείο του την ομάδα αλήθεια, την επικοινωνιακή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για να τη δώσει συνέντευξη. Αποκαλύπτει πολιτικό ρόλο. Επομένως, δεν μπορείς παρά να ψηφίσεις όχι στην επαναπροποθέτηση του κύριου Στουρνάρα. Ούτε αυτό δεν μπόρεσα να κάνω. Δηλαδή είναι πολλά. Δηλαδή, αν αρχίσουμε. Τι να πω, ότι τελέχη κεντρικά ακόμα και νύχτα τουλάχιστον ένα συγχαρητήριο στον κύριο Πυρακάκη, επειδή έγινε πρόεδρος του Eurogroup. Δημιούργησαν τι δηλαδή, την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που εφαρμόζει στην Ελλάδα και έχει καταστρέψει χιλιάδες ζωές. Δεν μπορούν να καταλάβουν
0: και
2: τα διπλά νοήματα. Τα διπλά νοήματα.
0: Κύριε Σκανδάμη, ο κόσμος έχει καταλάβει αυτή τη συνεργασία. Ήδη από τώρα, δηλαδή υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι υποστήριξαν το Πασόκ και βρίσκονται και σε θέσεις.
2: Φυσικά. Υπάρχει μια τεράστια διαρροή ανθρώπων που προέρχονται κυρίως από αυτό που λέμε σημητικό εξυγχρονιστικό ρεύμα. Καμία σχέση με το Σημίτη. Προσέξτε με αυτή η μεγάλη αντίβαση.
0: Ναι.
2: Ο Κώστας Σημίτης στο τελευταίο συνέδριο του Πασόκ το 2022, αν θυμάμαι καλά, είχε πει το εξής απίθανο. Ότι το Πασόκ, αν θέλει να ξαναβρει την ψυχή του, πρέπει να είναι ριζοσπαστικό. Αυτό προφανώς δεν το άκουσε η ηγεσία. Με έναν άνθρωπο που ήταν έμπειρος, είδε στις δικές του μάχες. Προφανώς υπάρχει αρνητική κριτική, αλλά με την εμπειρία και του παρελθόντος έδειξε σε μια άλλη κατεύθυνση στο κόμμα, την οποία δεν την πήρε. Πάση περιπτώσει, στο κόμμα αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο Πασόκ δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι γνήσιοι σοσιαλδημοκράτες, γνήσιοι σοσιαλιστές, γνήσιοι αριστεροί, γνήσιοι οικολόγοι και νιώθουν ότι είναι μειοψηφία. Μακάρι, εγώ εύχομαι στους συντρόφους μου αυτούς, στους συντρόφους μου, γιατί δεν χανόμαστε. να βρουν το δρόμο του και να ευοδοθούν και οι στόχοι τους.
0: Να στείλω μια καλησπέρα στον κύριο Σιγκελάκη, ο οποίος μου στέλνει μια ενημέρωση. Είναι ο άνθρωπος που μιλάμε για τις γερμανικές αποζημιώσεις από το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδικήσεων. Ότι η Πολωνία κατάφερε και πήρε αποζημιώσεις δεν ξέρω πόσων πολιτών για τις θηριωδίες των Γερμανών. Είναι ένα θέμα, τώρα ήρθε, το λέω, θα το δούμε.
2: Όλα κάνετε και το βάζετε, είναι ένα διαρκές αίτημα αυτό, το οποίο πάντα πολιτικά σποντάφτει κάπου, ενώ υπάρχει ένα κοινό αίτημα, ακόμα και αποφάσεις δικαστηρίων υπάρχουν, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Αλλά δυστυχώς μένει...
0: Άρα τώρα κύριε Σκανδάμη, ναι. Κύριε Σκανδάμη, τώρα θα βρεθείτε κι εσείς σαν τον Ηρακλή, μπροστά σε δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι προς το σπίτι, ο άλλος δρόμος είναι προς τον Αλέξη.
2: Οπότε... Ένας δρόμος, λοιπόν, όπως το λέγαμε, είναι δηλαδή, οι δρόμοι της αρετής και της κακίας.
0: Ακριβώς.
2: Πάντως, εγώ θεωρώ ότι ο δρόμος αρετής είναι και η πολιτική επιλογή να συμπορευτώ με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να πάω στο σπίτι μου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκανδάμη. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Γεια σας.

Μια καλησπέρα στον Νίκο που είναι εδώ στο στούντιο, τον Γιαβρακά. Ήταν η λάμπα μπροστά και δεν έβλεπα. Γι' αυτό δεν ήξερα ποιος είναι. Λοιπόν, μας πλάει ακριβώς. Πάμε στον ήλιο.

0: Βλέπω να συναντάω ο κύριος Κανδάμης, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Τον βλέπω, δεν ξέρω ποια είναι η άποψη έτσι, σφαιρική, αλλά βλέπω, βλέπω Άγγελε να συναντά. Είναι ο κουμπάρος εδώ, έτσι. Δεν τα άκουσες.
1: Ναι, είχε πάει.
0: Ναι, θα του στείλει, δεν θα του πει μια καλησπέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Έτσι.
1: Τώρα έχουμε και ειδήσει από την Καλαδά, είμαστε σοβαρή εκπομπή. Εμείς
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Λέω λοιπόν τώρα, μια και τα άκουσα όλα αυτά.
0: Έχει και αποκλειστική δήλωση του Ηλιόπουλου, λέει. Του Μάριου. Του Μάριου Ηλιόπουλου. Κάτι να σου πω.
1: Περίμενε.
0: Ναι. Αυτό μυρίζει τίποτε χαλανδρίτσα. Όχι. Αυτοκινητοδρόμιο. Κάτι τέτοιο είναι. Α, ωραία.
1: Καλά. Λοιπόν. Ναι. Να ρωτήσω κάτι.
0: Όχι, να μην ρωτήσεις γιατί κόβεις το τραγούδι. Το τραγούδι.

0: Να σου πω, Άγγελε, ήσουν εκεί.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά δεν το είπες αυτό όμως. Δεν το δήλωσε στην εκπομπή.
1: Είμαι συγκρατημένος, ναι, γιατί έτσι ακούν την εκπομπή του Μαξίμου, δεν θα υπάρχει εκπομπή. Λοιπόν, αυτό ήταν αυτό. Αυτά τα κρύα που λέω.
0: Ναι, πάντα τα κρύα με παγώσαμε όλοι τώρα.
1: Αφού πω ότι στην Ελλάδα είναι ο Δανός Χαφ Πιέρ Χόιμπεργκ, συγγνώμη, δεν ξέρω για λογαριασμό του Τσάικ, έτσι και πάρει αυτό το πέφτει ο πρόεδρος, θα κάνουμε 15.000 συγκέντρωση.
0: Να σου πω, ναι, ναι, για να προχωρήσουμε τώρα, γιατί
1: ήρθε
0: στο ΕΡΤ Παντ, ήρθε μια άλλη τώρα, μια άλλη διαμαρτυρία. Θέλω να πάμε στον Γιάννη τον Καραμπίτσο, για να δούμε τι έχει γίνει εδώ, για μια ακύρωση της συνδιοργάνωσης με το Δήμο Πατρέων στην ταινία «Το τελευταίο σημείωμα», Άγγελε. Για να δούμε τι, για να πάμε στον κύριο Καραμπίτσο, στο Γιάννη, να μας πει. Σε λίγο, σε λίγο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, για συνέχισε, Άγγελε, τι έλεγες.
1: Έλεγα λοιπόν πριν φτάσουμε.
0: Καλά, να σου πω, εσύ γιατί πήγες να δεις τον Ηλιόπουλο?
1: Όχι, παιδί μου.
0: Το ελικόπτερο μου λέει. Μου λέει γιατράκης πει. Πήγε να δει το ελικόπτερο, μου λέει.
1: Εγώ είμαι με την ναι, ναι, την ώρα που ερχόταν ο εφοπλιστής με το ελικόπτερο, εγώ έμπαινα στον προαστιακό. Μεγάλες διαφορές. Ναι. Λοιπόν, εγώ πήγα γιατί χτες σε μια οπαδική συγκέντρωση είδα τον άλλοτε πρόεδρο της Αχαϊκής Συνεταιριστικής Τράπεζας, τον κύριο Φλωράτο.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα ότι είναι με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Και ο Φλωράτος έχει ιστορία, κάτσε, δεν είναι έτσι? Το ξεκινήσαμε.
1: Ήταν πρόεδρος της Αχαϊκής Τράπεζας.
0: Πέρα από την πρόεδρος, ήταν και ο άνθρωπος που έκανε προσπάθειες για το αυτοκινητοδρόμιο στη Χαλαντρίτσα.
1: Ναι, από το 1990 λοιπόν που λέει και ένας άλλος ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά αυτό είναι ακόμα αυτοκινητοδρόμιο. Ναι. Όταν λοιπόν θα το παραδώσουν με το κλειδί στο χέρι και αφού αυτή την οδική παροδία όπου φεύγεις από το καινούριο λιμάνι, τελειώνει ο ανισόπεδος κόμβος, πέφτει στους δρόμους του 1960.
0: Α, τώρα που λες, περίμε, γιατί η εκπομπή πρέπει να πάρει, μπράβο, η πρωινή, δηλαδή όταν ήταν τα ραδιοφωνικά πρωί, διότι γίνεται στο φαρμακείο στα Βραχνέικα, γίνεται αυτό που παλεύαμε 2 χρόνια τώρα με τον Κοζιώρη, τον Γιάννη, τον πρόεδρο, τον τοπικό εκεί πρόεδρο του, των Ροητίκων και του Μονοδενδρίου, αλλά και μεταξύ και εμάς και της κυρίας Στογιοπούλου, της αντιδημάρχου, γίνεται ο δρόμος αυτός. Έχουν φύγει οι εικόνοι, φύγαν και τα δέντρα βέβαια μαζί, τα δέντρα δεν τα γλιτώσαμε, αλλά εκεί πέρα τώρα έχουμε θέμα. Όχι, με τον κόμβο όχι, αλλά μου είπανε ότι ανεβαίνοντας επάνω προς την Καλλιθέιδες, που ήταν ένα κομμάτι το οποίο είχε καμιά 30 χρόνια, κάτι γίνεται και εκεί. Λοιπόν, πάμε τώρα, θέλω να πάω στον κύριο Καραμπίτσο, Γιάννη, Άγγελε, για να δούμε τι είναι αυτή η ιστορία τώρα. Κύριε Καραμπίτσο, καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας κύριε Παντελόπουλε. Πώς τα καταφέρνετε όλα, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Είναι, ναι, ναι, ναι. αφήνουμε από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί άμα το αφήσουμε πολύ, ο άλλος το καταλαβαίνει και μας κάνει ερώτηση και εμείς δεν θέλουμε να μας κάνει ερώτηση. Θέλουμε το ένα να κυλάει μετά το άλλο, δηλαδή.
2: Ενώ όπως έχετε και αυτή την ευαισθησία για όλα τα θέματα, δεν το περίμενα.
0: Εντάξει. Εσείς μας τα φέρνετε αυτά στο...
2: Είστε και εκτζίδες?
0: Όχι, ο Άγγελος είναι εκτζής.
2: Και εγώ εκτζής είμαι, αλλά όχι φανατικός, δώστε τη χαιρετίσματα.
0: Ναι, ακούει, ακούει.
1: Ξέρετε κάτι, ότι είμαι με την Άγκο.
0: Πήγατε κι εσείς, κύριε Καραμπίτσο, στον Ηλιόπουλο?
2: Όχι, όχι, είμαι κατά των ιδιοκτητών και το όλο αυτό.
1: Α, καλέ μου άνθρωπε, είμαστε με την ΑΕΚ, όχι με την ΠΑΕΑΕΚ. Έχει διαφορά αυτό.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Καλά που το ξεκαθαρίσατε δηλαδή, γιατί λέμε τώρα, μιλάμε με καπιταλιστές.
2: Λοιπόν, το κατάλαβα εγώ γιατί τι εννοεί ο κύριος Άγγελος.
0: Λοιπόν, γιατί είναι τώρα αυτό, γιατί ακυρώθηκε αυτή η ταινία το τελευταίο?
2: Όχι, κύριε Παντελόπουλε, η ταινία θα παιχτεί κανονικά, έτσι.
0: Ωραία, για πέστε το μου όλο από την αρχή τώρα, τι έγινε?
2: Λοιπόν, ξεκινώντας από αυτό το τελευταίο, η ταινία έχει ανακοινωθεί και θα παιχτεί κανονικά σήμερα στις 9, έτσι να μην μείνει κάποια.
0: Ωραία, ωραία.
2: η ιστορία αυτή, και θα σας την πω, εννοείται σε
0: πού
2: μια
0: παίζετε, καλή... Πού παίζετε σήμερα, πού παίζετε.
2: Ξεκίνησε το Μάτιο περίπου. Εγώ είχα την ιδέα τότε, επειδή γινόταν αυτή η συζήτηση με τους κομμουνιστές, με τις φωτογραφίες που είχαν βρεθεί και όλα αυτά,
0: ναι.
2: Να παίξουμε την ταινία στην Πάτρα. Χαλαρή ιδέα ήταν. Στην αρχή, θα λέω τώρα εν συντομία, έτσι. Στην αρχή μίλησαμε το θέατρο Αγορά, αλλά μετά σκέφτηκα ότι εδώ έχουμε μια κομμουνιστική αρχή και λέω θα ήταν καλό να προσφέρω την προβολή.
0: Πώς το λέτε έτσι, πώς το πετάτε έτσι, κομμουνιστική αρχή, πώς το δίνετε έτσι. Δηλαδή, μου θυμίζετε, πάμε για Σοβιέτ, δηλαδή κανονικά, έτσι όπως το λέτε.
2: Να σας πω κάτι, δεν έχω πρόβλημα να το πω σε εσάς. Έχω προέλθει από αυτό το χώρο, ήμουνα 10 χρόνια.
0: Σε εμάς και σε όλους που μας ακούνε, ναι.
2: Το 89, λοιπόν. Οπότε λέω, παρόλες τις διαφωνίες μας που δεν έχει γίνει ποτέ το εργαστήριο κινηματογράφου, ας προσφέρουμε την προβολή αυτή. Μίλησα με την εταιρεία διανομής και παραγωγής, μου δώσανε το OK και γραπτός όλα αυτά έτσι παρεμπιπτόντως. Ναι, ναι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή μου στείλανε και την ταινία. Ναι. Μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο από κοντά, τον κύριο Αγγελή.
0: Ναι.
2: Ήταν θετικός για την προβολή και για διάφορα άλλα θέματα που δεν αφορούν τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και μου λέει θα μιλάτε με την κυρία Παΐζη, πάτε το κινητό της κτλ. Μιλούσαμε με την κυρία Παΐζη. Και είχαμε πει αν θα υπάρχουν κάποιοι καλεσμένοι. Στα σύντομα λέω ότι, χωρίς να το λέω για παράπονο, μην παρεξηγηθείτε, ότι μου έλεγε η κυρία Παΐζη ότι δεν κάνουν ας πούμε φιλοξενίες. Και λέω αν έρθει ο κύριος Βούλγαρης, πού θα τον βάλουμε, να τον πάρω σπίτι μου. Και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, δεν βρήκα εγώ κάποιον. Η πρώτη μου πρόταση ήταν να γίνει την Πρωτομαγιά, για ευνόητους λόγους, γιατί τότε έγινε το περιστατικό. Έτσι.
0: Ναι.
2: Μετά μου είπε ο Δήμος, δεν γίνεται την Πρωτομαγιά, δεν προλαβαίνουμε, το κάνουμε 9 του μηνός. 9 του μηνός πήρα εγώ κάποια τηλέφωνα, ο ηθοποιούς, τον φωτογράφο, τον διευθυντή φωτογραφίας, μήπως έρθουν οι άνθρωποι. Λέει δεν μπορούμε,
0: ναι.
2: Δεν ταιριάζει η ημερομηνία. Μετά μου λέει η κυρία Παΐζη, χωρίς να με πάρουν τηλέφωνο, έτσι,
0: ναι.
2: Να μου το πούνε αυτό, μπορεί να κάνουν δουλειά οι άνθρωποι.
0: Ναι.
2: Μου λέει δεν θα γίνει 9, θα γίνει 22 του μηνός.
0: Μάλιστα.
2: Ωραία λέω. Πήγαινε προς 22 του μηνός για να μην σας κουράζω κιόλας και στις 16 του μήνα την πήρα τηλέφωνο την κυρία Παΐζη και λέω θα γίνει τελικά η εκδήλωση. Μου λέει ναι, θα γίνει. Στείλτε μου λέει το σκεπτικό σας για να το βάλουμε στο δελτίο τύπου. Ωραία λέω και το στέλνω αμέσως. Στέλνω το σκεπτικό όπου έλεγε βέβαια μέσα ότι είναι στη διοργάνωση και ότι θα είναι και ο Γιάννης ο Καραμπίτσος που θα κάνει την επιμέλεια και όλα αυτά. Ο δήμαρχος που θα προλογίσει και ο αντιδήμαρχος. Περίμενα πίσω όπως μου είπε η κυρία Παΐζη θα σας στείλει πίσω λέει ο υπεύθυνος τύπου το δελτίο τύπου να το δείτε και εσείς να το εγκρίνετε κτλ. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Για να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, γιατί σας θεωρώ και φίλο, δεν κατάλαβα ότι θα γίνει κάτι κακό. Απλά λέω δεν θα γίνει προβολή. Πήγε Κυριακή λοιπόν χαράματα να μην σας καθυστερώ τώρα χτες.
0: Ναι.
2: Και λέω ας πω να δω τι γίνεται ας πούμε αυτή την ιστορία. Μην γίνει κάτι που μου διαφεύγει. Κοιτάζω λοιπόν και μου είχαν πει σε μια εκδήλωση που πήγα στο Αντάμα. Κακώς λέμε τέτοια πράγματα γιατί μας γράφουν. Λοιπόν, εκεί όταν μια εκδήλωση εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας και μου λέει δεν είδαμε πουθενά αυτή την προβολή που μας είπατε. Μπήκα λοιπόν για αυτό το λόγο και βρίσκω ένα δελτίο τύπου της Αντιδημαρχίας. Πουθενά Καραμπίτσος, πουθενά στη διοργάνωση, πουθενά η καλλιτεχνική διάδραση, η εταιρεία που την έκανε, τίποτα βασικά. Οπότε ήταν 5 τα χαράματα. Έστειλα εκεί τα δελτία τύπου που σας έστειλα και σε εσάς και στα υπόλοιπα μέσα.
0: Ναι.
2: Στις 10 η ώρα με πήρε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και μου λέει, ξέρω εγώ, στενοχωρήθηκα, νιώθω προσβεβλημένος. Δεν μου είπε τίποτα επί της ουσίας βασικά. Εγώ δεν μιλούσα γιατί στενοχωρήθηκα και εγώ. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω τις φασαρίες και τα όλα αυτά, ας πούμε. Έλεγε. Τον ρώτησα στο τέλος. Μου στείλατε το δελτίο τύπου που είχατε πει. Λέει, και γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο να μου πει το παραπονό σου. Λέω, συγγνώμη, έχω το τηλέφωνό σας. Λέει, να το έχετε τώρα. Και θα σας έπαιρνα, λέω, Κυριακή παραμονή. Να σας κάνω παράπονα. Και επίσης αυτά λέω είναι θεσμικά θέματα, δεν είναι προσωπικά.
0: Ναι, δεν παίρνουμε τηλέφωνο, εννοείται ότι το... Ναι.
2: Βγάλατε ένα δελτίο τύπου και απάντησα με μια ανακοίνωση που στην ουσία έλεγε ότι αποχωρούμε από την εκδήλωση, όχι κάτι άλλο, έτσι, δεν θέλαμε εμείς να δώσουμε άλλες διαστάσεις, ενώ και σαν καλλιτεχνική διάδραση, θέλω να είναι σαφές αυτό. Επίσης, κύριε Παντελόπουλο, γιατί ξέρω ότι έχετε και εσείς και ο Άγγελος εκεί ηθικές αρχές σημαντικές. Δεν είπαμε εμείς πουθενά να μην γίνει προβολή.
0: Καλά, μην κόβετε και το κεφάλι σας γι' αυτό.
2: Καταλάβετε μου τι.
0: Σήμερα, όταν δίνετε το χέρι σας σε κάποιον, πρέπει να το σκεφτείτε πολύ αν θα τον χαιρετήσετε ή όχι.
2: Θα σας πω κάτι στα γρήγορα και θέλω να τα ακούσει ο κύριος Άγγελος. Το ήξερα ότι μπορεί να γίνει κάτι. Δεν με ένοιαζε όμως. Και να σας πω και κάτι που είναι off the record. Εγώ δεν είχα σκοπό να κάνω φασαρία. Αν δεν γινόταν η εκδήλωση, δεν θα έλεγα τίποτα.
0: Ναι.
2: Αναγκάστηκα να παρέμβω όταν είδα ότι είχαν απαλείψει τα ονόματα και όλα αυτά.
0: Δηλαδή, το παράπονο το δικό σας ήταν ότι κινηθήκατε, βρήκατε τι ακριβώς θα παίξει και τα λοιπά και τα λοιπά, και βγαίνει ένα δελτίο τύπου που δεν σας αναφέρει πουθενά μέσα ότι εσείς είχατε την επιμέλεια και τη σκέψη και την ιδέα.
2: Ναι, γιατί δεν ήταν μόνο ιδέα, θα γινόταν και συζήτηση και εισαγωγή και εισήγηση πριν και μετά, τα οποία είχε δεχτεί ο Δήμος, δεν τα είχε αρνηθεί. Ναι. Και υπάρχει και ένα σημείο εδώ πέρα που, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν του δώσα μεγάλη σημασία, δηλαδή δεν το... Το δελτίο τύπου που στείλαμε, το δελτίο τύπου που έστειλε η Αντιδημαρχία και ο Δήμος, είναι αντιγραφή του σκεπτικού που έστειλα εγώ στην κυρία Παΐζη 16 του μηνός με απαλληφή των ονομάτων κτλ. Εκεί όμως εγώ δεν έδωσα μεγάλη... γιατί προέρχομαι από αυτό το χώρο, δεν ήθελα να το πάω νομικά το πράγμα.
0: Τελικά τα βρήκατε με τον κύριο Αγγελή.
2: Όχι.
0: Άρα απόψε, θα δουν οι ακροατές μας.
2: Θα
0: παιχθεί η ταινία, ναι. Πού παίζεται η ταινία?
2: Η ταινία παίζεται στο Δημαρχείο, στο νέο Δημαρχείο, έτσι. Δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι ο Δήμος με συζήτηση και τα λοιπά, δεν νομίζω.
0: Στο νέο Δημαρχείο εκεί, στο Αρσάκιο, στο παλιό Αρσάκιο.
2: Ναι. Απλά εγώ...
0: Φαντάζομαι έξω παίζεται, στον έξω χώρο, στον προάβλιο χώρο, ναι.
2: Για τους λόγους αυτούς που αναφέρουμε. Και να πω μόνο μια φράση, εσάριτό, ας πούμε.
0: Και εσείς δεν θα είστε, στην προβολή.
2: Θα είναι, παρόλο που ο Δήμος, δεν ξέρω αν είστε και σε εσάς, έκανε μια διευκρινιστική ανακοίνωση χθες το μεσημέρι. Ναι, και αναφέρει ότι είναι πρόσδεκτος ο κύριος Καραμπίτσος και οι συνεργάτες του. Θα πω μόνο το εξής αυτό και για την εκπομπή σας. Ένα ρητό δηλαδή, ότι... Στο σπίτι που έκτισα εγώ δεν θα πάω καλεσμένος. Έτσι, αυτό. Αυτή είναι η ουσία της υπόθεσης.
0: Τώρα, δεν έχω να πω τίποτα.
2: Από ό,τι κατάλαβα, όλοι οι προοδευτικοί άνθρωποι, να γίνει εκδήλωση, να πετύχει, να πάει ο κόσμος και όλα αυτά τα πράγματα. Θα πω όμως και κάτι, κύριε Παντελόπουλε, που αν δεν ήσασταν εσείς δεν θα το έλεγα. Έτσι, δεν σας έχω δει από κοντά, αλλά έχω μια οικειότητα.
0: Καλύτερα.
2: Ναι. Αν πει κάποιος. Αν κάποιος πει κάτι οτιδήποτε στην εκδήλωση που με συκοφαντεί, να είναι δηλαδή κόντρα σε αυτά που... Γιατί εγώ έχω στείλει όλα τα στοιχεία.
0: Δεν νομίζω.
2: Δεν νομίζω. Εγώ καταλαβαίνω όλα αυτά που ακούω. Απλά η ταινία, να θυμίσουμε στον κόσμο, που όπως ξέρετε τι παθαίνει, μπαίνει μέσα στο διαδίκτυο και το κεφάλι του γίνεται μίξερ. Επειδή αναφέρεται σε σπουδαία γεγονότα για το έθνος που έλεγε και πριν ο Γιάννης, να πούμε δύο λόγια αμιγώς για την ταινία, και εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Δεν είναι δύσκολη εποχή να κρατάμε, πώς να πω, τους ανθρώπους ψηλά, οι επικοινωνίες της βάσης με την εξουσία ψηλά έχει χαθεί, αυτό αγγίζει όλους τους χώρους, μπορώ να σας πω και άλλα παραδείγματα. Η ταινία όμως, γιατί μπορεί κάποιος να μας ακούσει και να θέλει να πάει, που δεν ξέρει τι λέτε.
1: Ναι.
2: Η ταινία είναι, θα τα λέγατε καλύτερα από μένα, κύριε Άγγελε, απλά η ταινία είναι κάτι απλό, έτσι, δηλαδή ότι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή ήταν ενεργοί πολίτες, ενεργοί αγωνιστές, παλεύανε για να ανατρέψουν το σύστημα και όλα αυτά τα πράγματα, και σήμερα ζούμε σε μια πολύ παθητική κατάσταση, έτσι, οπότε η ταινία είναι ό,τι πεις για αυτό το πράγμα.
0: Επίκαιρη.
2: Και για τα νέα παιδιά και για όλους, έτσι.
0: Ναι.
2: Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή έχω δει ότι εσείς στην εκπομπή σας, όσο σας ακούω κάποιες φορές, και τον κύριο Άγγελο και εσάς, βάζετε θέματα, ας πούμε, επικίνδυνα. Έχετε το φάω που βάζετε. Από εκεί και πέρα
0: βάζουμε. Ναι, δεν βάζουμε επικίνδυνα.
1: Ακίνδυνα
0: θέματα βάζουμε. Ακίνδυνα.
2: Ματάρι, κύριε Άγγελε και κύριε Γιάννη.
0: Δεν έχουν κανένα κίνδυνο.
2: Να έχουν το θάρρος της γνώμης τους και μέσα από αυτή την ταινία να καταλάβουν ότι...
1: Συγγνώμη που γέλασα. Συγγνώμη, γιατί μου το είπε κι άλλος αυτό.
0: Τώρα βλέπω εδώ να δώσω και φωτιά στα σπάτα, λέει. Αρχίσαμε. Φωτιά στα σπάτα επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
2: Οπότε να πω και κάτι άλλο. Συμφωνώ με τον κύριο Άγγελο. Ας κλείσουμε. Δηλαδή, αν θέλει ο κύριος Άγγελος να πει μια κουβέντα και να κλείσουμε με αυτή.
0: Ωραία.
1: Είπα λοιπόν ότι η ταινία, ο τίτλος της, ποιος είναι? Ξέρω τι λέω. Γιατί τώρα
2: Το τελευταίο σημείωμα.
1: Επειδή είναι σπουδαία η ταινία και επειδή όλα καλά που ακούω για την πατρίδα, αλλά έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε κυριολεκτικά. Εγώ παρακαλώ τον κόσμο αυτά τα άκουσε με προσοχή και σοβαρότητα να πάει να τη δει. Γιατί δυστυχώς ξεχάσαμε ποιοι είμαστε.
0: Μάλιστα.
2: Εννοείται.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καραμπίτσο.
2: Σας εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Σήμερα, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι Νίκο Γιατράκο και Μαρία Αρβανιτάκη στην παραγωγή στα τηλέφωνα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο 2610-279-654. Δεν δεχόμαστε τηλέφωνα.

0: Λοιπόν, και, φωτιά βλέπω εδώ, εδώ βλέπω, Άγγελε, φωτιά στα σπάτα, και φυσάει.
1: Έχουμε πολλά να πούμε για αυτό πριν, επειδή μιλήσαμε για ένα ευαίσθητο θέμα,
0: ναι.
1: Θυμίζω όλους, γιατί αυτή η ΑΕΚ με ενδιαφέρει,
0: ναι.
1: Τον ποδοσφαιριστή Σπύρο Κοντούλη. Τραυματίστηκε, ναι, στο πόδι πολεμώντας την πρώτη γραμμή, την εποχή όπου οι Ναζί κατακτητές είχαν πάρει τη χώρα, την έκαιγαν, όλα αυτά που έλεγαν,
0: ναι.
1: Θεραπεύτηκε και τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί όταν πήδηξε από το φορτηγό που τον μετέφερε μαζί με, με τους υπόλοιπους ήρωες, γιατί ήταν ήρωες, πατριώτες Έλληνες, και μην ακούω ότι να είναι. Πήγαν, βεβαίως είχαν περάσει τα πάνδυνα λόγω των ιδεολογιών τους, δηλαδή οι κομμουνιστές κτλ. Και τον εκτέλεσαν πριν προλάβει να φτάσει. Ο Σπύρος Κοντούλης λοιπόν είναι η μορφή της ΑΕΚ, είναι μορφή όσων εμείς, όσων πιστεύουμε ότι είναι ιδέες και ιδεολογίες, γιατί δυστυχώς όταν το βράδυ κλείνει η μέρα, όλες αυτές είναι εταιρείες με υπερκέρδη και όλα αυτά. Λέω λοιπόν, ας γυρίσουμε πίσω, ας θυμηθούμε την ιστορία, γιατί τα πράγματα οδηγούνται προς τα εκεί, για να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Και αυτός δεν είναι πατριωτικός λόγος. Είναι ιστορικός λόγος και πρέπει η ιστορία να μας ξυπνήσει, γιατί έφτασαν τα δύσκολα.
0: Τώρα να σου πω, αύριο θα έχουμε όλο Σπανό. Γιάννη Σπανό θα έχουμε αύριο μουσική, διότι θα έχουμε και την ερμηνεύτρια, την αγαπημένη ερμηνεύτρια, τη Χρυσούλα του Στεφανάκη.
1: Και μια...
0: όπου...
1: σπουδαία,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να πω και κάτι,
0: γιατί έχουμε μια μουσική βραδιά αφιερωμένη, ναι, στον
1: το
0: συνθέτη,
1: το
0: Γιάννη, το Γιάννη, το Σπανό, ναι, που μας χάρισε ωραίες δημιουργίες.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για το αυτοκινητοδρόμιο και το έργο του κυρίου Λιόπουλα. Θέλω να πω κυρίως αυτό. Πάψτε επιτέλους να χειροκροτείτε τους μαυρογιαλούρους, να χειροκροτείτε, ναι, όταν
0: έχουμε
1: ένα
0: ανάγκες,
1: έργο...
0: Έχουμε ανάγκες και θέλουμε να τους χειροκροτούμε. Πώς θα γίνει δηλαδή, αφού έχουμε
1: ανάγκες.
0: Να χειροκροτείτε
1: όταν ένα έργο γίνεται, όταν το Καραμανδάνιο θα δουλεύει ιδανικά, όταν η ζωή σας θα πηγαίνει μελωδικά, μουσικά και ήρεμα, αλλά μη χαιρετάτε άλλο μαυρογιαλούρους, γιατί κουραστήκαμε να τους μετράμε.
0: Τώρα με τσιγκλάς τώρα, ας πούμε, ακούσαμε 500 εκατομμύρια ένας, 400 ο άλλος, 300 ο άλλος, 200 ο άλλος και δικά μου, 500 λέει και τα ρέστα μου.
1: Λέω λοιπόν, ας διαβάσετε την ιστορία του Σπύρου Κοντούλη, ας μάθετε ότι κουραστήκαμε με τους μαυρογιαλούρους και ας κοιτάξουμε μπροστά, μπας ο ένας τον άλλον έχουμε. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Ο ένας τον άλλον. Και ας σοβαρευτούμε όλοι μαζί μας και αλλάξουμε ροή και ρότα ζωής όλοι μας. Αλλιώς τίποτα δεν θα γίνει.
0: Λοιπόν, τώρα για να πάω μισό λεπτούλι, γιατί έχει έρθει ένα τραγούδι εδώ από, από τη δισκογραφική που συνεργάζεται με την εκπομπή. Άκουσε και συνεργάζεται, όπως το λέω. Άκουσε και συνεργάζεται. Ψάξαμε εμείς το 8ο. Άκουσε και συνεργάζεται. Λοιπόν, θα πάω σε ένα καινούριο, Άγγελε, να τα ακούσεις κιόλας, σε νέα κυκλοφορία τραγούδι. Ένα βαρύ ζεϊμπέγικο, Στέλιος Διονυσίου, τι ώρα είναι, 3:52. Μάλιστα, μουσική Γιώργος Δημητρίου, στίχη Ανδρέας Σωτηρίου. Είναι ένα τραγούδι με στίχους που αγγίζουν, από ό,τι διαβάζω στο δελτίο τύπου, την καρδιά και τη μελωδία. Λοιπόν, δεν θέλω να το περιγράψουμε, θέλω να το φάμε, που λέει και η ταινία. Πάμε. Ha ha ha.

0: Ζήσεις.
1: Αυτό είναι το καινούργιο Ζεμπέκο Κωνσταντίνε και βαρύβει Ζεμπέκικο με τη φωνή, τη βαριά φωνή του Στέλιου του Διονυσίου.
2: Η ναι. αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω.
1: Ας πω, δημοτικό, τσάμικο δεν ξέρεις. Νησιώτικο δεν ξέρεις.
2: Ταγκό
1: δεν
2: ξέρεις.
1: Ρεμπέτικο, ζεμπέκο δεν χορεύεις.
2: Δηλαδή μου αρέσει το τραγούδι χορεύεις. Γιατί δεν με θες κυρά μου επειδή είμαι ψαράς. Ναι. Καλοκαιρινό, ωραίο, ταλκαδιάρικο.
1: Το τραγούδι το χορεύεις.
2: Δεν ξέρω, αλήθεια, η αλήθεια ναι. είναι αυτή. Δεν γνωρίζω.
1: Τώρα η αλήθεια είναι μια μεγάλη ιστορία τώρα.
2: Έτσι. Ναι. Μ' αρέσει, ναι. αν μου πεις τι ακούω.
1: Έχω και τον Νίκο τον γιατράκο, έχουμε τρία λεπτά.
2: Καλά κάνει, τη ναι. δουλειά του και σου πλέει, ότι έχουμε 33. Πάντως, όταν δεν ακούω δίσκο και νταμπαντούμπα τα δικά μου, κανένα ρεμπέτικο μπορεί να το ακούς, όπως το, γιατί δεν με θες κυρά μου επειδή είμαι ψαράς και εγώ, ειδήσεις ψαρεύω, τον κόσμο
1: βλέπω
2: ψαρεύω.
1: Και Γιώργο εδώ, έχει ανεβάσει φωτογραφία, είχε γενέθλια. Και είναι μια ωραία τούρτα. Τώρα εγώ την τούρτα βλέπω.
2: Για όσους τώρα συντονίστηκαν με την εκπομπή ραδιοφωνικά, δεν ναι. ακούγατε τη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ραδιοφωνικά αλλά... και παραδοσιακά. Μην μου χαλάσει την εκπομπή. Ναι. Ραδιοφωνικά και παραδοσιακά. Καλά που μου δίνεις και την πάσα.
2: Μετά να λέει ότι αποχωρεί ναι. από το Πασόκ. Και απλώνει πανιά για κάτι άλλο που θα μας το πει αυτό το χρόνο, δεν βιαζόμαστε.
1: Το είπε, το είπε μέσος πλην σαφώς που λένε και οι καθηγητές πανεπιστημίου, μέσος πλην σαφώς.
2: Για πες, είπε, μην το πω εγώ και
1: είμαι μπροστά σε δύο δρόμους, είπε. Ένας δρόμος οδηγεί εκεί που οδηγεί σε όλους μας, στο σπίτι, και ο άλλος δρόμος πάμε προς τον Αλέξη. Εγώ προφητεύω. Ναι, ναι, κάθομαι πάνω από τη σφαίρα τώρα.
2: Και προφητεύω. Ναι,
1: εγώ ακριβώς. Προφητεύω, ο Ιωάννης ο πρόδρομος είμαι.
2: Προφητεύω
1: ότι θα τους δούμε μαζί. Παναγιωτόπουλο και Σκανδάμι μαζί.
2: Ένας
1: γιατρός και ένας δικηγόρος. Αυτά προβλέπουμε. Θα το γιορτάσουμε αν επαληθευτούμε και τα λοιπά.
2: Και μην ξεχνάτε τον Άγιο Στέφανο και τους έγκλειστους. Έχουν χαθεί 10 ψυχούλες.
1: 10 ψυχές, ναι. Τώρα,
2: και δεν μάθαμε το λόγο.
1: Και δεν ρωτήσαμε και τον.
2: Δεν μάθαμε το λόγο.
1: Τώρα τι να. Ρωτήσαμε και τον Γιώργο Σκανδάμι για το. Είχε κάνει.
2: Χάθηκαν 10 άνθρωποι και δεν μάθαμε. Να πει ένας ιατροδικαστής, βρε παιδιά, τους είδε. Τι έγινε εκεί.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας. Άγγελε, καλό μεσημέρι. Ήξε μια βουτιά για μας και τα λέμε αύριο. Αύριο θα έχουμε Γιάννη Σπανό. Όλα τα ωραία του Γιάννη θα έχουμε αύριο. 3 με 5. Πάμε. Δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και μετά δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι από το αρχείο του σταθμού μας. Γεια σας.

που τέλειωμα. Μήνυμα 112 για ετοιμότητα προς τους κατοίκους των Σπατών νεστάλη πριν από λίγο. Πυρκαγιά και σε δασική έκταση στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Έχει σταλεί και μήνυμα ετοιμότητας προς τους κατοίκους της περιοχής από το 112. Για την κατάσβηση της φωτιάς επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα λικό.

0: Κύματα ενώ από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Καλύτερη εικόνα στην πυρκαγιά που καίει χορτολιβαδική έκταση στον πλέον την απαιτούμενη στήριξη της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του για να το οδηγήσει στις επόμενες εκλογές. Ο Μπέρναμ, ο οποίος επιστρέφει στη Βουλή μετά τη νίκη του σε πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία. Η διαδικασία για την εκλογή νέου ηγέτη θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την επιστροφή του Κοινοβουλίου από τις θερινές διακοπές την 1η Σεπτεμβρίου. Νέα αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το κόστος ενός τυπικού καλαθιού βασικών αγαθών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Ανδρουλάκης δεν τεκμηριώνονται επαρκώς και ότι σύμφωνα με έρευνα μέσω του παρατηρητηρίου τιμών πόσο κάνει, το κόστος του καλαθιού ανέρχεται σε 49,3 ευρώ και όχι σε 62 ευρώ. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων και τον έλεγχο της αγοράς. Όσο ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να πείσει πως η μετονομασία μιας πλατφόρμας είναι η λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας, τόσο οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε θέλει ούτε μπορεί. 7 χρόνια οι Έλληνες νιώθουν απροστάτευστοι, απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς εκ μέρους του Πασόκ. Το ερώτημα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά γιατί είναι τόσο ακριβά. Δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην ακρίβεια, σημειώνει από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθούν οι άδικοι έμεσοι φόροι στην ενέργεια, στα καύσιμα, που κάνουν απλησίαστες τις ανάγκες, ζήτησε εκ μέρους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας η βουλευτής Μαρία Κομνινάκα. Η κυβέρνηση σπαταλά λεφτά και χρήματα χωρίς να μπορεί να χτυπήσει τα καρτέλα και την ισχροκέρδεια, γιατί απλά υπηρετεί την ολιγαρχία και την πλουτοκρατία, αναφέρει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Πέθανε ο Άλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Αμερικανικής Κεντρικής Τράπεζας, σε ηλικία 100 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
6: Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Πατρών.

Δημοτικά τραγούδια με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Παίζουν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Γιώργος Κωστόπουλος, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρλας. Τραγουδά ο Άγγελος Βέρας. Και αρχίζουμε με το τσάμικο «Τίνος καλύβα καίγεται».

Ακούσατε δημοτικά τραγούδια με το συγκρότημα του Ανδρέα Ντρόλα. Έπαιξαν κλαρίνο ο Ανδρέας Ντρόλας, βιολί ο Γιώργος Κωστόπουλος, λαούτο ο Γιάννης Λαμπρόπουλος και σαντούρι ο Θάνος Τούρνας. Μας τραγούδησε ο Άγγελος Βέρας.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Δύο λεπτά τέχνης. Γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου παρουσιάζεται η παράσταση «Η Επιστολή ή ο Απογοητευμένος Πλάτωνας» του Αλέξανδρου Μυριώτη. Ένα έργο που αντλεί έμπνευση από το σπουδαίο πλατωνικό κείμενο και μεταφέρει στη σκηνή το στοχασμό ενός φιλοσόφου που αναμετριέται με τα όρια της πολιτικής, της γνώσης και της ανθρώπινης πράξης. Μία θεατρική πρόταση που συνδέει τον αρχαίο λόγο με τα ερωτήματα του σύγχρονου κόσμου. Στο κηποθέατρο του Παπάγου ανεβαίνουν οι Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, μουσική και ευρηματική θεατρικότητα που προσεγγίζει τις ανθρώπινες σχέσεις με τρυφερότητα αλλά και σατυρική διάθεση, προσφέροντας στο κοινό μια καλοκαιρινή βραδιά γεμάτη ζωντάνια και θεατρική ενέργεια. Και στο Βοτανικό Κήπο Διομήδους πραγματοποιείται το 13ο Καλλιτεχνικό Summer Camp των μορφών έκφρασης με τίτλο «Ο θησαυρός είναι μέσα σου». Μέσα από το θέατρο, τη μουσική, την κίνηση, τα εικαστικά και την επαφή με τη φύση, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τις δικές τους ξεχωριστές δυνατότητες σε ένα περιβάλλον που ενώνει την τέχνη με την προσωπική έκφραση. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Ακούτε τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
2: Έξω από τη Σεβίλη, σε επαρχία της φαντασίας του θεατρικού συγγραφέα Πιέρ Ογκουστίν Μπομαρσέ, στη βίλα του Κομί Άλμα Βίβα. Όσο οι υπηρέτες του Φίγκαρο και η Σουζάνα ετοιμάζουν το υπνοδωμάτιό τους για την πρώτη νύχτα του γάμου τους που πλησιάζει, η Σουζάνα εξομολογείται στον αγαπημένο της πως ο αφέντης τους προσπαθεί να εφαρμόσει τον παλιό νόμο που του δίνει το δικαίωμα να κοιμηθεί με την υπηρέτρια πριν το γάμο της. Ο Φίγκαρο θυμώνει. Τα καμώματα του Κόμι τα μαθαίνει και η Κοντέσα, που έχει βέβαια και εκείνη τον θαυμαστή της, τον έφηβο υπηρέτη δωματίου και Ρουμπίνο. Οι ιστορίες ερωτικών επιθυμιών περιπλέκονται με μικρές συνωμοσίες, χαριτωμένες παρεξηγήσεις και παιχνίδια της μοίρας. Σε έργο θεατρικό που στη Βιέννη του 1786 είναι απαγορευμένο από τον ίδιο τον αυτοκράτορα, τον Ιώζεφ το Δεύτερο. Ωστόσο, ο Wolfgang Amadeus Mozart, κρυφά, με λιμπρέτο του Lorenzo da Ponte, μέσα σε 6 εβδομάδες συνθέτει αυτή τη χαριτωμένη ιστορία σε όπερα. Και μόλις 3 μέρες μετά την ολοκλήρωση της παρτιτούρας του, την 1η Μαΐου του 1786, διευθύνει την όπερά του «Η γάμη του Φίγκαρο» με μεγάλη επιτυχία. Με πιο επιτυχημένη από όλες, μια από τις πρώτες άριες της πρώτης πράξης. Ο Κερουμπίνο βρίσκεται στο δωμάτιο της Σουζάνα για να τη ζητήσει βοήθεια για τον έρωτά του με την Κόμισσα. Εκεί τον βρίσκει ο Κόμις και νομίζει πως έχει έρθει για τη Σουζάνα, θυμώνει και αποφασίζει για τιμωρία να τον στείλει να υπηρετήσει στο στρατό. Ο Φίγκαρο, που λόγω της παρεξήγησης έχει και αυτός τους λόγους του να χαίρεται, περιπαιχτικά, σε ρυθμό εμβατηρίου τραγουδάει τη μοίρα του Κερουμπίνο. Λίγους μήνες αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου του 1787, η όπερα παίζεται στην Πράγα και εκεί η επιτυχία είναι ακόμα μεγαλύτερη. Δεν μιλούν για τίποτα άλλο από τον Φίγκαρο. Φίγκαρο και πάλι Φίγκαρο, πάντα Φίγκαρο. Βεβαίως, μεγάλη τιμή για μένα, γράφει ο Μότσαρτ σε φίλο του πίσω στη Βιέννη στις 15 Ιανουαρίου του 1787. Και διευκρινίζει πως η άριά του βγήκε στους δρόμους. Όλοι σιγοτραγουδούν, χορεύουν και σιγοσφυρίζουν στον Κερουμπίνο. Δεν θα πηγαίνεις πια, ερωτική πεταλουδίτσα, να κυσούλη μικρή άδωνη της αγάπης, μέρα και νύχτα παντού να τριγυρνάς και να αναστατώνεις τον ύπνο των όμορφων. Με μεγάλο μουστάκι και σάκο με προμήθειες, με όπλο στον ώμο, στο πλάι το σπαθί, με κράνος μεγάλο, μεγάλες τιμές και μικρή αμοιβή έτσι. Αντί για χορό, θα βηματίζεις μέσα στις λάσπες, σε βουνά και πεδιάδες, με σύννεφα και κρύο, με ήλιο και με καύσονες. Non piandrai farfalle

Από την πρώτη πράξη της όπερας «Le Nozze di Figaro», η γάμη του Φίγκαρο του Wolfgang Amadeus Mozart, ακούσαμε την άρια «Non più andrai» με τον Λούτσιο Γκάλο, την ορχήστρα Wiener Philharmoniker σε διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, μια δική μας επικαιρότητα βέβαια. Άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα νομίζω πολύ έντονη. Τον ήχο επιμελείται η Βιβιάν Νικολοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Δημήτρη Καμαρωτό. Και θα ακούσουμε μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού με αφορμή μια παράστασή του που θα παρουσιάσουμε. Είναι η Άλκηστη στο Ευρυπίδη που θα παρουσιαστεί στο αρχαίο στάδιο της Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Θα είναι αργότερα μαζί μας, δεν είναι στην αρχή, είναι κάπου λίγο μετά τη μέση της εκπομπής. Θα μας πει περισσότερα για αυτή την ιδιαίτερη μουσική θεατρική παράστασή του και θα ξεκινήσουμε. Το πρώτο που θα ακούσουμε είναι η Σαβίνα Γιαννάτου στο... Πώς το λένε... Στο A Bad Cold. A Bad Cold είναι το τραγούδι. Λοιπόν, ήταν, πώς το λένε, είχα την ενίσχυση από την Βίβια Νικολοπούλου που τα βλέπει. Λοιπόν, Bad Cold με την Σαβίνα Γιαννάτου και συνεχίζουμε.

0: Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, έρχεται από το χώρο του θεάτρου. Είναι καλοκαίρι, είναι εποχή φεστιβάλ και μία παράσταση που παίχθηκε τον χειμώνα στο θέατρο Άτης, στο μικρό Άτης, η Ιφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη, η Ιφηγένεια Εναυλίδη, θα παίχθει τώρα σε περιοδία το καλοκαίρι. Ξεκίνημα από την Χαλκίδα το Σάββατο 27 Ιουνίου και από στη συνέχεια Θέατρο Βράχων στο πλαίσιο του φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων στις 28 Ιουνίου. Η παράσταση είναι της ομάδας Σημείο Μηδέν, σκηνοθέτης της παράστασης ο Στάβας Στρούμπος, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτή τη φορά τον κύκλο των Ατριδών από μία άλλη πλευρά. Τον είχε αντιμετωπίσει και στην Ορέστια του Τερζόπουλου ως Αγαμέμνον, τώρα πλέον σκηνοθετεί τον δικό του Αγαμέμνονα στην Ιφηγένεια Εναυλίδη. Η μετάφραση είναι του Παντελή Μπουκάλα και ο Σάβας Στρούμπος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και να ξεκινήσουμε από το τι σε έκανε να διαλέξεις αυτό το έργο. Είναι το τελευταίο έργο του Ευρυπίδη, το οποίο το γράφει στην εξορία.
1: Είναι το τελευταίο μαζί με τις Βάκχες, και έτσι είναι τα δύο έργα, οι δύο τελευταίες τραγωδίες που έχουν διασωθεί ως σήμερα. Mm-hmm. Ο Ευρυπίδης γράφει την Ιφηγένεια Εναυλίδη στο τέλος της περίοδου, της ιστορικής περίοδου που γέννησε και τη δημοκρατία, γέννησε και την τραγωδία και από μία άποψη γέννησε και τη φιλοσοφία. Mm-hmm. Το γράφει σε μία στιγμή παρακμής αυτού του κόσμου, όπου οι αξίες, τα ήθη έχουν αρχίσει και παρακμάζουν. Μην πω ότι είναι στο τέλος αυτής της διαδικασίας της παρακμής. Ο κόσμος όπως τον ήξερε ο Ευρυπίδης τελειώνει. Και δεν είναι και τυχαίο, το ανέφερες και εσύ, που είναι και εξόριστος, δηλαδή δεν θέλει καν να έχει επαφή με τον κόσμο αυτόν.
0: Ναι, είχε ενοχλήσει οι τροάδες του και εξωστρακίστηκε.
1: Ακριβώς. Από αυτή την άποψη έχουμε έναν εξαιρετικά αιρετικό ποιητή, ο οποίος προσπαθεί με τον δικό του τρόπο να είναι παρόν το πνεύμα των καιρών, στις αγωνίες της εποχής του, στα προτάγματα που θέτει η εποχή του και μέσα από την τέχνη του, με τρόπο πάντα ποιητικό, να θέτει το δικό του στίγμα. Και μάλιστα σε μια εποχή που ο πόλεμος, στην εποχή του Ευρυπίδη ο Πελοποννησιακός πόλεμος, στη δική μας εποχή όλοι αυτοί οι πόλεμοι που γίνονται γύρω μας και απειλούν τη ζωή καθημερινά, δημιουργώντας χιλιάδες θύματα και καταστροφές καθημερινά, όπως και τότε έτσι και σήμερα, ο πόλεμος είναι στον πυρήνα αυτής της ιστορικής εποχής. Και όταν λέμε πόλεμος δεν είναι ένα δελτίο ειδήσεων, είναι κάτι που επηρεάζει τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων καθημερινά, ακόμα και τις δικές μας ζωές που μπορεί να μην είμαστε μέσα στα πεδία των μαχών, τις επηρεάζει με πάρα πολλούς τρόπους. Και βιωτικά, αλλά και συναισθηματικά. Mm-hmm. Και σε πολλά επίπεδα πιστεύω εγώ. Δηλαδή ένας άνθρωπος δεν είναι απλώς τηλεθεατής. Είναι ένας χώρος συναισθημάτων, χώρος παραστάσεων, εικόνων, αισθήσεων, βιωμάτων, ώστε ακόμα και αν δεν είμαστε μέσα στα πεδία των μαχών, διαπερνά την ύπαρξή μας. Η τραγωδία, επειδή είναι ένας ποιητικός τρόπος να μιλήσει για τα διέξοδα της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα στον κόσμο, για αυτά τα ζητήματα και τα ερωτήματα που μένουν πάντοτε ανοιχτά, όλες αυτές οι συγκρούσεις που αφορούν στην ανθρώπινη κατάσταση. Εγώ πάντα, ας πούμε, με βασανίζει το ερώτημα και πολύ αθώα και ειλικρινά έβγαλε η ανθρωπότητα συμπεράσματα από τον Τροϊκό πόλεμο για τον οποίο αναφέρεται η Ιφηγένεια. Ως σήμερα, ή συνεχίζουμε να κολυμπάμε σε έναν ωκεανό αίματος τυφλωμένοι από τη βουλημία της εξουσίας, της δύναμης, του χρήματος, του πολέμου. Αυτά τα θέματα τα θέτει η Ευρυπίδης με εξαιρετικά ποιητικό τρόπο. Πώς δηλαδή ο Αγαμέμνονας σπαράσεται μεταξύ του αν θα επιτελέσει τελικά, θα προχωρήσει στη διαδικασία της εκστρατείας αυτής. Ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος είναι και αυτός. Ή αν τελικά θα κάνει την απαραίτητη κίνηση για να σώσει την κόρη του, η οποία κατά τα άλλα πρέπει να θυσιαστεί για να φύγουν για την εκστρατεία.
0: Και εσύ επιλέγεις δηλαδή να ασχοληθείς με το θέμα πόλεμος και με το θέμα παρακμή.
1: Και με το θέμα άνθρωπος μέσα σε αυτό. Mm-hmm. Ποια είναι η ανθρώπινη κατάσταση μέσα στην Ιφηγένεια. Γιατί ξέρεις, η τέχνη Εγώ δεν πιστεύω ότι το θέμα μας είναι αν η τέχνη αλλάζει τον κόσμο ή δεν αλλάζει, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ένα έργο τέχνης μπορεί να μιλήσει στον ψυχισμό των ανθρώπων, στη φαντασία των ανθρώπων, ήδη είναι μια διαδικασία μετασχηματισμού του κόσμου. Δηλαδή βλέπουμε στην Ιφηγένεια ένα βλίδι, τα πρόσωπα, τα κεντρικά πρόσωπα, τους ήρωες αν θέλεις του έπους, των τραγωδιών, των ομυρικών επώνεπι της ουσίας, των Αγαμέμνων, τον Μενέλαο, τον Αχιλέα, να είναι κάτι σπασμένα, καταρριμαγμένα ανθρωπάρια που δεν έχουν έρμα, δεν έχουν πεποίθηση, δεν έχουν πυγμή. Διψάνε για τον πόλεμο, διψάνε για την εξουσία. Με το που τίθεται ένα ζήτημα όπως είναι ή θυσιάζεται την Ιφηγένεια και φεύγεται ή δεν φεύγεται, καταραίει ο κόσμος τους. Δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν μια άποψη. Έχει την Κλυτεμνήστρα η οποία πρώτη φορά σε αυτό το έργο λέει ότι διάστηκε από τον Αγαμέμνονα. Και ότι ο Αγαμέμνονας για να την πάρει η γυναίκα του σκότωσε το πρώτο της παιδί και δολοφόνησε τον πρώτο της άντρα. Και κατά τα άλλα το επιχείρημα είναι ότι θα κάνουμε την εκστρατεία. Είναι γνωστό άλλωστε ότι είναι όλη αυτή η υπόθεση μεταξύ Μενέλαου, Ελένης και Πάρη. Πόσο Πάρης δηλαδή και η Ελένη κλεφτήκανε και έμεινε ο Μενέλαος, ας πούμε έτσι, μόνος του. Και το επιχείρημα το κεντρικό είναι ότι θα κάνουμε αυτήν την εκστρατεία για να μην βιάζουν και να μην κλέβουν οι βάρβαροι τις γυναίκες μας, τις γυναίκες των Ελλήνων. Mm-hmm. Ένα απόλυτο άλοθη. Ένα ψευδεπίγραφο άλοθη, ένα τίποτα.
0: Αλλά τελικά η Ιφηγένεια η ίδια είναι αυτή που δέχεται να θυσιαστεί. Όταν τίθεται το ερώτημα, η Ιφηγένεια, που δεν τίθεται ουσιαστικά το ερώτημα, αλλά η ίδια αποφασίζει ότι θέλει να θυσιαστεί.
1: Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό ζήτημα και είναι από τα μεγάλα ενίγματα του έργου. Γιατί πραγματικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε με λογικούς όρους τι είναι αυτή η μεταστροφή της Ιφηγένειας. Αν όμως έτσι όσο μπορούμε χωρίς προκαταλήψεις παρακολουθήσουμε τη γραμμή του ρόλου που λέμε, τη διαδρομή αν θέλεις του ρόλου, mm-hmm. βλέπουμε ότι στην αρχή έχουμε μια κοπέλα η οποία έρχεται πέφτοντας μέσα στην παγίδα που της στείνει ο πατέρας της να παντρευτεί τον Αχιλλέα. Οπότε έρχεται με ένα πολύ θετικό πρόσημο, χαρούμενη. Πολύ σύντομα βλέπει τον πατέρα της παγωμένο, δύσιμο, παντρευτεί τον Αχιλλέα. Οπότε έρχεται με ένα πολύ θετικό πρόσημο, χαρούμενη. Πολύ σύντομα βλέπει τον πατέρα της παγωμένο.

0: Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ακόμα τραγικό πρόσωπο. Είναι ένα δραματικό πρόσωπο το οποίο οικετεύει ή θρυνεί για τη ζωή του, πέφτοντας μέσα στην παγίδα που έχει στήσει ο πατέρας της. Όταν όμως βλέπει ότι όλο αυτό είναι ένα παράλογο τοπίο, ένα ριζικά παράλογο τοπίο, ραγίζει μέσα της, πάει μέσα της. Η μεταστροφή της δεν πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα ενός έλογου διαυγούς στοχασμού, μιας πολιτικά συγκροτημένης ύπαρξης αν θέλεις, αλλά είναι αποτέλεσμα αυτού του ραγίσματος του εσωτερικού. Μία απέλπιδα προσπάθεια να προσδώσει νόημα στο τελείως παράλογο, να προσδώσει λογική στο ό,τι πιο παράλογο, ό,τι πιο ανόητο αν θέλεις, χωρίς νόημα. Και έρχεται σαν μια σπασμωδική κίνηση και υιοθετεί όλο το φάσμα επιχειρημάτων του πατέρα της. Εμείς προσπαθούμε μέσα στην παράσταση να το καταδείξουμε αυτό, ότι βγαίνει από ένα ράγισμα, βγαίνει από έναν εσωτερικό σπαραγμό. Αν θέλεις αγγίζει τα όρια της τρέλας, μπαίνει σε ένα τοπίο πολύ παράξενο. Και εκεί είναι που γίνεται τραγικό πρόσωπο, γιατί μέσα σε έναν κόσμο σπασμένων ανθρώπων που δεν μπορούν, αυτές οι περιβόητες μεταστροφές των προσώπων της ηφηγένειας Εναυλίδη, στο έργο δηλαδή, που δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν τίποτα, έρχεται αυτή η αθώα κοπέλα που ρημάζει εσωτερικά, όμως έρχεται και υπερασπίζεται με σπαρακτικό τρόπο τον πατρικό λόγο. Και εκεί είναι που πραγματικά αυτό το έργο, το οποίο έχει έναν έντονο σαρκασμό από τη μεριά του Ευρυπίδη, από όπου και εκπορεύεται, αν μπορώ να πω, το κωμικό στοιχείο, αλλά και ένα τραγικό κοίταγμα και μια απελπισία πολλές φορές ότι υπάρχει τελικά διέξοδος στην ανθρώπινη κατάσταση. Από τους πολέμους και τη βία έρχεται η Ιφηγένεια και ορίζει με το δικό της τρόπο τη φύση του τραγικού προσώπου. Που βέβαια στην εποχή της παρακμής που γράφει ο Ευρυπίδης, το τραγικό πρόσωπο δεν είναι πια η Αντιγόνη, είναι πια ένα βαθύτατα και παράλογα τραγικό πρόσωπο. Όλα αυτά που λέγαμε πριν.
1: Να πούμε ότι παίζουν η Έλλη Ιγκλίζ, η Άννα Κόπακα, ο Νίκος Ντάσης, η Μυρτό Ροζάκη, ο Γιάννης Σανιδάς, ο Νίκος Ψηλάκης, και ότι η τραγωδία αυτή είχε ανέβει σε κλειστό χώρο, τώρα πάει σε ανοιχτό.
0: Ναι, ανέβηκε στο Άτης νέος χώρος, ναι, τώρα την άνοιξη. Έκανε έναν κύκλο παραστάσεων και ξεκινάμε την περιοδία μας, αναφέρθηκε, στην Αυλίδα, στο Biomechanical Festival το Σάββατο που μας έρχεται, και μετά στο Θέατρο Βράχων την Κυριακή, και μετά θα συνεχίσουμε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η μετάφραση, είπαμε, είναι του Παντελή Πουκάλα, τα σκηνικά και τα κοστούμια της Κατερίνας Παπαγεωργίου, οι φωτισμοί του Κώστα Μπεθάνη, η μουσική του Ζήση Σέγγλια, αναφερθήκαμε στους ηθοποιούς. Η ηλεκτρονική προπόληση, για όποιον θα ήθελε να προμηθευτεί τα εισιτήριά του νωρίτερα, είναι από το ticketservices.gr. Και υπάρχει και ένα βιβλίο της παράστασης με θεωρητικά κείμενα και τα λοιπά από τις εκδόσεις Νεφέλη, που μέσα εκεί αποτυπώνεται και το σκεπτικό και πράγματα τα οποία συζητάμε τώρα.
1: Πολύ ωραία λοιπόν. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
0: Να πω επίσης ότι συνεργάτης στην δραματουργία είναι η Ιωάννα Ρεμεδιάκη, φίλη και συνεργάτης πολλά χρόνια, που ήταν πολύ πολύ βοηθητική η συνεργασία της, ώστε να μπορέσουμε όλοι να προσανατολιστούμε στα υλικά αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Σάβα Στρούμπο.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Και θα το ξαναπούμε σε πρώτη ευκαιρία. Χαίρε.
0: Έγινε. Yeah. Έγινε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Και συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με μουσική του Καμαρωτού από το Blind. Στο πιάνο είναι ο Θοδωρής Κοτεπάνος, και εφόσον ακούσουμε και το δεύτερο μέρος, μάλλον θα το ακούσουμε, θα ακούσουμε και την Σαβίνα Γιαννάτου να το ερμηνεύει.

0: και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον εικαστικό χώρο με αφορμή μια διεθνή έκθεση σύγχρονης χαρακτικής. Φέρει τον τίτλο «Το πρόσωπο της φύσης, αποτύπωμα του Παγκόσμιου 2026» και γίνεται στο Lofos Art Project στην Κυψέλη. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Βίκη Τσαλαματά, ομότιμη καθηγήτρια χαρακτικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, η οποία είχε την ιδέα, επιμελήθηκε την έκθεση και συντονίζει τα πάντα. Ήταν και πραγματικά δική της ιδέα, θα μας πει η ίδια περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Γιαννεράκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε και μιλήστε μας για αυτή σας την ιδέα.
1: Ναι, κοιτάξτε, ήταν μια ιδέα που πάντα υπήρχε στο μυαλό μου. Κυρίως όταν βρισκόμουν στο εξωτερικό, όταν συμμετείχα έτσι σε διεθνείς γενάλε, τριενάλε χαρακτικής, έβλεπα το έργο σημαντικών συναδέλφων καλλιτεχνών. Ήθελα αυτό το έργο να το... κατά κάποιο τρόπο να το φέρω και στην πατρίδα μου μέσα από τη δυνατότητα μιας διεθνούς έκθεσης. Γιατί δεν έχουμε η αλήθεια τη δυνατότητα να δούμε τη σύγχρονη χαρακτική που βλέπουμε έξω. Οι διεθνείς μπιενάλε, τριενάλε, τα συμπόσια είναι ακριβώς οι τόποι που βλέπει κανείς σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η σύγχρονη χαρακτική. Τι βήματα έχουν γίνει. Mm-hmm. Αυτή ήταν η ιδέα μου, η οποία βέβαια δεν ήταν μονή, ήταν μια ευχή, ήταν κάτι που θα το ήθελα να το κάνω. Και βέβαια τώρα ήρθαν οι συγκυρίες, ήρθαν ευλογημένες συγκυρίες mm-hmm. για να γίνει, να οργανώσω αυτή την έκθεση.
0: Τώρα τα εκθέματα της έκθεσης αυτής που έρχονται από όλες τις υπήρους σχεδόν, από την Αυστραλία mm-hmm. μόνο, από την Οκεανία μόνο δεν έχουμε, έχουμε από παντού αλλού. Πολλές άλλες υπήρους.
1: Ναι.
0: Και από Αφρική βλέπω δεν έχουμε. Τώρα τα βλέπω. Λοιπόν, θα μας πείτε εάν είναι καινούργια έργα ή αν είναι έργα που ήδη τα γνωρίζατε και είχαν σχέση με το θέμα.
1: Εγώ γνώριζα το έργο των καλλιτεχνών από παλιά γιατί τους παρακολουθώ. Είναι η πιο μεγάλη καλλιτέχνη αυτή τη στιγμή στη χαρακτική ανά τον κόσμο. Γνωρίζω το έργο τους. Κάποιοι από αυτούς ασχολούνται ήδη με το θέμα, όπως είναι ο Έντι Πόσκοβιτς, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μίτσιγκαν. Είχα δει την τελευταία του δουλειά στην Biennale της Κρακοβίας, ένα καταπληκτικό έργο πολλών μέτρων από πολλές παράλληλες ξυλογραφίες που έκανε όλο μια ακολουθία μεγάλη. Λοιπόν, και βέβαια το ξεχώρισα. Το έργο της Αλίσια Καντιάνη, όταν την κάλεσα την Αλίσια Καντιάνη, το έργο της το δίδασκα όταν ήμουν στη Σχολή Καλών Τεχνών και είχα το εργαστήριο χαρακτικής, το β' εργαστήριο που δίφυνα. Είχα ένα μάθημα πάνω στη δουλειά της. Όταν της έστειλε την πρόσκληση, η απάντηση, όπως και από όλους τους καλλιτέχνες, ήταν πρόθυμη να ανταποκριθούν και μου έγραψε ότι εγώ δουλεύω εδώ και 2 χρόνια σε αυτό το θέμα. Δηλαδή κάποιοι ανταποκρίθηκαν και για μένα ήταν έκπληξη ότι δούλευαν το θέμα. Όπως ξέρω, ας πούμε, για την Αλεξάνδρα Χέσικερ, θα δει τη δουλειά της σε πολλές μπιενάλε. Το έργο της έχει σημαντική τα έντομα, αυτή τη στιγμή το έργο της μας μιλάει για τους κρυμμένους μικροοργανισμούς που όμως συμβάλλουν στο οικοσύστημα. Στο έργο της έχει μια μεγάλη πεταλούδα και ένα σκαφάρι. Όλοι μου έχουν στείλει, του ζήτησα βέβαια, κείμενα πάνω στη δουλειά τους, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή κανείς τις αφετηρίες του προβληματισμού τους. Θα αναφέρω και το έργο του και την έρευνα που κάνει ο Ντέρεκ Μπέζον. Αυτό το ζευγάρι, Αλεξάνδρα Χέσιγκερ και ο Ντέρεκ Μπέζον, είμαστε από πολλά χρόνια φίλοι. Γιατί βρισκόμαστε, έχουμε εκθέσει μαζί και βρισκόμαστε κάθε τόσο σε αυτούς τις διεθνείς συναντήσεις. Ο Ντέρεκ λοιπόν δηλώνει συλλέκτης και Και βέβαια το έργο του μας αφηγείται όλα αυτά τα μικρά ευρήματα της περιπάτησης τους μέσα στο δάσος, γιατί ζουν στον Καναδά και το ατελιέ τους είναι μέσα στο δάσος. Ταυτίζομαι με τη δουλειά του γιατί ως προς τη σκέψη, γιατί εγώ όταν που έχω δίπλα μου τη θάλασσα περπατώ στη παραλία και βρίσκω πετραδάκια, κοχύλια, φυλαράκια που τα έχει φάει η θάλασσα και είναι μια συλλογή αυτή που όλοι καλύτερα να κάνουμε από λίγο πολύ. Μαζεύουμε από όλα αυτά που μας κεντρίζουν την ώρα εκείνη που τα βρίσκουμε ευρήματα. Εκείνος έχει και παρουσιάζει μια σειρά από τέτοιες ανακαλύψεις στον δρόμο του, στο δάσος, και μας τα παρουσιάζει σε μια σύνθεση οπτομέτρη, δηλαδή πως είμαστε απέναντι στον οπτομέτρη τον οφθαλμίατο, ακριβώς έτσι.
0: Στην έκθεση αυτή συνεργάζεστε με ένα κέντρο τεχνών από την Κίνα. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτή τη συνεργασία, πώς προέκυψε?
1: Η επαφή με τον κύριο Λουότσι έγινε μέσα από την φιλία μου και τη συνεργασία που είχα με τον Ovidiu Petka. Ο Ovidiu Petka οργανώνει κάθε χρόνο στη Ρουμανία, στο Μουσείο Τεχνών της Κλουζ. Ήταν η τρίτη χρονιά.
0: Σας χάνουμε, μην κινήστε αν θέλετε. Δεν ξέρω μήπως το έχετε hands-free το τηλέφωνο. Αν το έχετε hands-free, όχι, δεν κάνει.
1: Δεν ξέρω τι θα πει αυτό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Θα προσπαθώ να είμαι κοντά στο.
0: Ναι. Όχι, γιατί χάνεται. Κάνει κάποιες μικρές διαλύψεις και χάνουμε πράγματα από αυτό.
1: Γιατί κουνάω το χέρι μου. Ναι. Μπορεί. Θέλετε να επαναλάβω κάτι?
0: Όχι, συνεχίστε. Όχι.
1: Λοιπόν, ο Ovidiu Petka με πρότεινε στο Λουότσι. Είχαμε μια επικοινωνία. Μου εξέφρασε την επιθυμία του να φέρει τη διεθνή. ΑΜΑ λέγεται, δηλαδή είναι μια ένωση που οργανώνει εκθέσεις ανά τον κόσμο, διεθνής. Ήθελε και στην Ελλάδα να οργανωθεί κάτι ανάλογο. Συνάντησε επομένως και τη δική μου τη σκέψη που και εγώ ήθελα να γίνει κάτι ανάλογο και έτσι εγώ συμφωνήσαμε να προτείνω εγώ από τους καλλιτέχνες που είχα ήδη σκεφτεί, που ήταν 19 καλλιτέχνες και κάπου 12 με 15 καλλιτέχνες εκείνος. Εκείνος είναι διευθυντής στο Tagus International Center στην Κίνα και βέβαια αποφασίζει για τις εκθέσεις που θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Έτσι ενέταξε και τη δικιά μας συνεργασία στις εκθέσεις του 2026, δηλαδή την 23η ΑΜΑ.
0: Κατάλογος υπάρχει για την έκθεση?
1: Δυστυχώς δεν υπάρχει, γιατί δεν βρήκαμε χορηγίες. Το προσπάθησα κι εγώ, το προσπάθησε ο κύριος Σεραφιανός, αλλά δυστυχώς μια τέτοια έκθεση δεν βρήκε υποστηρικτάς. Ενώ αντίθετα, στη Ρουμανία, ας πούμε, ο Ovidiu Petka κάθε φορά βρίσκει κάποιον χορηγό που να μπορεί να δίνει αυτά τα χρήματα για να γίνεται ένας κατάλογος.
0: Και επίσης να πούμε ότι έχετε οργανώσει και παράλληλα κάποια πολύ σημαντικά πράγματα. Η Αλίσσα Καντιάνη είχε δώσει μια διάλεξη, έγινε μια performance καλλιγραφίας,
1: ναι,
0: και αυτό θα πρέπει να ήταν πολύ ενδιαφέρον.
1: Πάρα πολύ. Καταρχήν θέλω να πω για την Αλίσσα Καντιάνη, όχι μόνο ανταποκρίθηκε να δουλέψει, να κάνει έργο και να μου το στείλει, αλλά να έρθει και η ίδια εδώ.
0: Από τη μακρινή Αργεντινή.
1: Από την Αργεντινή, ακριβώς. Έχει έναν φορέα, θα έλεγα, για διεθνής residency στη χαρακτική και την ενδιέφερε να κάνει και εδώ επαφές με κάποιους καλλιτέχνες. Εγώ την πήγα στο εργαστήριο της καλών τεχνών, την έφερε σε επικοινωνία με καλλιτέχνες, παλιούς φοιτητές μου που είναι άξιοι, πολύ άξιοι, και το έργο τους στέκεται εις άξια δίπλα σε αυτές τις κορυφές της χαρακτικής Και από εκεί και ύστερα μπορεί να προκύψουν συνεργασίες με την Αλήσια Κανδιάνη.
0: Να πούμε ότι η έκθεση διαρκεί μέχρι τις 31 Ιουλίου στο Lofos Art Project και ότι από τις έκτακτες δράσεις που έχετε οργανώσει, αυτή που έχει μείνει να γίνει είναι η διάλεξη της Αθηνά Σχοινά, που θα γίνει αύριο. Δεν λέω περισσότερα για την Αθηνά Σχοινά, γιατί μας είναι πολύ γνωστή. Σε λίγες, σε μια-δυο εβδομάδες, φαντάζομαι, θα μιλήσουμε και μαζί της για την έκθεση που κάνει κάθε χρόνο για τους πλώες στην
1: Άνδρα. Είναι φανταστική η Αθηνά Σχοινά.
0: Όντως είναι φανταστική.
1: Και ο θεσμός αυτός στο Κηδωνιαίος έχει εδώ και πολλά χρόνια.
0: Έχει ριζώσει, βέβαια. Λοιπόν, εμείς ευχηθούμε να γίνει θεσμός και η δική σας η έκθεση χαρακτική σε αυτή. Λοιπόν, στο Lofos Art Project. Κυρία Τσαλαματά, σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Και
0: περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο The Garden του Δημήτρη Καμαρωτού, ο κήπος, από το χρονικό του Travnik, ένα έργο του Ivo Andrić που είχε σκηνοθετήσει ο Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.

0: Ακούμε μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού από την αρχή της εκπομπής και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και μαζί του. Αφορμή είναι η Άλκιστης, μια παράσταση που φέρει τον τίτλο Άλκιστης, το οποίο μετά την υπόσχεση. Αναφέρεται βέβαια στην Άλκιστη του Ευρυπίδη. Είναι κατά την άποψή μου ένα από τα σημαντικότερα, μία από τις σημαντικότερες τραγωδίες, ίσως και πιο αγαπημένη από τις τραγωδίες του Ευρυπίδη, η οποία είναι πολύ παράξενη. Πολλοί την έχουν χαρακτηρίσει σατυρικό δράμα, γιατί παρουσιάζεται ένας Ηρακλής που είναι κάτι σαν σάτυρος, σαν ακολουθία του Διονύση, του Διονύσου, επειδή βγαίνει μεθυσμένος. Επίσης, πολλοί έχουν μιλήσει για happy end, επειδή η Άλκιστη έρχεται. Είναι ο γνωστός μύθος που η Άλκιστη επιστρέφει από, από τον Άδη. Ωστόσο, όταν επιστρέφει, κανείς δεν ξέρει τι είναι η Άλκιστης. Οπότε δεν ξέρω αν είναι τόσο ευτυχισμένο το τέλος, αν είναι τόσο happy end. Η παράσταση του Δημήτρη Καμαρωτού είναι πραγματικά ιδιαίτερη, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μουσική. Υπάρχουν οι ηλεκτρονικοί ήχοι, τους οποίους αγαπά και χρησιμοποιεί. Υπάρχει και ένα κουιντέτο όμως εγχόρδων, επί σκηνής. Υπάρχει η Κωνσταντίνα Τάκαλου, η οποία ερμηνεύει το έργο, και η vocal performance δίνεται από την Άννα Παγκάλου. Μαζί μας τηλεφωνικά ο Δημήτρης Καμαρωτός για να μας πει περισσότερα για αυτή την ιδέα του, στην οποία υπογράφει παραστατική σύνθεση, δραματουργία και μουσική. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Σας βρίσκουμε στην, στην παλιά Επίδαυρο, φαντάζομαι.
1: Είμαι στην Επίδαυρο, όχι. Πολύ κοντά στο χώρο παράσταση.
0: Α, πολύ ωραία. Η παράσταση, να πούμε ότι θα παιχθεί στο αρχαίο στάδιο της Επιδαυρό, όχι στο αρχαίο θέατρο.
1: Όχι, είναι στον αρχαιολογικό χώρο. Μπαίνοντας μέσα σε αυτόν, καταλήγουμε στο αρχαίο στάδιο.
0: Είναι πραγματικά ένας υπέροχος χώρος. Θα παιχθεί 26 και 27 του μηνός, δηλαδή Παρασκευή και Σάββατο, και θα ξεκινήσει 12 παρά 1, βλέπω, τη νύχτα.
1: Ναι, έχουμε καλέσει τον κόσμο έτσι, αλλά είναι λίγο τυπικό. Στην ουσία θα ξεκινήσει μερικά λεπτά μετά. Mm-hmm. Αλλά επειδή αυτό σημαίνει αλλαγή της ημερομηνίας, θα ήταν κάπως, θα μας μπέρδευε.
0: Ναι, όντως.
1: Και όλα, πρέπει να πούμε, η ώρα και τα λεπτά αυτά που σας λέω, προσδιορίζονται από κάτι, από ένα φυσικό φαινόμενο. Θέλουμε να συνδυάσουμε μια στιγμή της παράστασης με τη σελήνη, που ξέρουμε πού ακριβώς θα βρίσκεται και ποια στιγμή. Γι' αυτό γίνεται αυτή την ώρα.
0: Α, πολύ, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Πείτε μας ποια είναι η ιδέα σας τώρα, όσο μπορείτε να πείτε, γιατί δεν κάνει να το προδώσετε. Και πώς έχετε συμπτύξει όλα τα πρόσωπα της τραγωδίας σε ένα.
1: Ακούστε, αυτό το έχω κάνει κάποιες φορές με ένα πρόσωπο, και με περισσότερα από ένα, αλλά σε λίγα πρόσωπα, και μάλιστα στον ίδιο χώρο με τη Στεφανία Γουλιώτη, με τις Ευμενίδες. Εδώ όμως έχουμε βρεθεί κάπου αλλού. Μετά από μια διαδρομή μου σε αυτό το κείμενο, του, όπως το περιγράφεται πολύ όμορφα, που είναι προκλητικό και σαν τραγωδία, δηλαδή μυστηριακό για μας, για τη ματιά τη δικιά μας τους αιώνες μετά, σιγά σιγά από μέσα ξεφύτρωσε μια Άλκιστη που με ενδιαφέρει, όχι τραγωδία Άλκιστη, ένα πρόσωπο. Και από αυτό αναδύθηκε όλη η παράσταση που βρίσκεται κοντά μας σήμερα. Είναι γύρω από ένα πρόσωπο, αλλά αυτό το πρόσωπο δεν είναι η Άλκιστη του Ευρυπίδη. Είναι ένα καινούριο πρόσωπο, ένα πρόσωπο της εποχής μας, που τη λέω ΚΑΠΑΛΦΑ, και παρακολουθούμε...
0: Αν θυμάμαι καλά, είναι η ψυχή η ΚΑ, δεν είναι...
1: Είναι και αυτό, αλλά μετά το θυμηθήκα, αλλά δεν ήταν αυτό η αφορμή. Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε μέσω αυτού του προσώπου μία μετάβαση. Έχουμε μια Άλκιστη που δεν είναι, ας πούμε, αποφασισμένη να θυσιαστεί κατά κάποιο τρόπο, ούτε εξαναγκασμένη. Είναι ένα σύγχρονο πρόσωπο που βρίσκεται σε μια αιχμηρή στιγμή της ζωής, όπου μπορεί να μην καταλαβαίνουν πολύ καλά γιατί συνεχίζουμε. Με διάφορες απογοητεύσεις, έλλειψη ελπίδας, και μας πηγαίνει μέσω κειμένου Άλκιστης, αλλά και άλλων σύγχρονων κειμένων που έχει γίνει από μια ομάδα 6 μήνες δουλειά σε αυτό, για να δημιουργηθεί αυτό το μοσαϊκό των κειμένων. Αυτό το πρόσωπο μας πηγαίνει βαθύτερα στον κόσμο της, αλλά και στον κόσμο του αρχαιολογικού αυτού χώρου, που όπως ξέρετε ήταν ως ασκληπείο, ήταν η θόλος, ήταν ο λαβύρινθος με τις ιαματικές ιδιότητες του ύπνου. Φτάνουμε λοιπόν ακριβώς εκεί, σαν θεατές, και αφού βυθιστούμε σε ένα τοπίο που έχει ένα ηλεκτρονικό έργο με κρυμμένα πολλά ηχεία μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, λίγο έμπνευση τεχνικά τουλάχιστον από τα έργα του Ξενάκη, τα απολύτωπα, σαν λειτουργία που τα είχα μελετήσει και μαζί του, φτάνουμε, καταλήγουμε σαν θεατές στο κάτω χώρο, στο στάδιο, όπου με κάποιο τρόπο υλοποιείται ίσως αυτό που είναι ο τίτλος. Ένα τοπίο μετά την υπόσχεση, αυτό το πρόσωπο που μας πήγε μαζί του σε διάφορα στάδια από έλλειψη εμπιστοσύνης στη συνέχεια των πραγμάτων.
0: Έχω την εντύπωση με όλα αυτά που μας λέτε, κύριε Καμαρωτέ, ότι η δική σας η άλκηστης είναι η άλκηστης μετά τη δοκιμασία, δηλαδή αφού γυρίζει από τον Άδη.
1: Νομίζω ότι μπορούμε να το πούμε αυτό, αλλά μπορούμε να πούμε και ότι είναι μια άλκηστης που αιωρείται μεταξύ του να βυθιστεί στον Άδη ή να βγει από τον Άδη, δεν ξέρουμε πολύ, και κυρίως ψάχνουμε να βρούμε σχέσεις αυτού του προσώπου με ένα κοινό πρόσωπο σήμερα. Δηλαδή την έλλειψη της επεξήγησης της συνέχειας των πραγμάτων. Και αυτό το ψάχνουμε εκεί μέσω της μουσικής και του εκπληκτικού τοπίου, του νυστερινού τοπίου. Η μουσική μας πηγαίνει σιγά σιγά στη σιωπή, που είναι μια σιωπή γεμάτη ήχους της νύχτας, της επιδάβου, όπου αυτοί οι ήχοι ανακατεύονται με λεπτούς ήχους του συνόλου και στο τέλος έχουμε, είναι λίγο σαν συναυλία, και έχουμε δυο μεταγραμμένα κομμάτια ειδικά για τη συναυλία, για την παράσταση. Το ένα είναι του Μπαχ, μια μεταγραφή με πολύ πίστη στην καντάτα που έχει ξεκινήσει αυτό, αλλά και με ένα ύφος που ακούει το τοπίο την ώρα που συμβαίνει. Και τέλος ένα κομμάτι έκπληξη που είναι ένα κομμάτι του Αντάτζιο της Ένατης Συμφωνίας.
0: Μην κλείσετε, κύριε Καμαρωτέ, μισό λεπτάκι να μας έχετε στείλει κάτι, ένα μικρό δείγμα, ένα λεπτό περίπου από την παράσταση. Να το ακούσουμε και συνεχίζουμε.
1: Είναι τα ενδιάμεσα κομμάτια που βρισκόμαστε και κάτω από τα αστέρια.
0: Πάμε λοιπόν.

0: Πήραμε λοιπόν μια ιδέα από την μυσταγωγία που θα υπάρξει στην, στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Επιδαύρου την Παρασκευή και το Σάββατο που μας έρχεται. Μάλλον στο μετέχμιο μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου και Σαββάτου και Κυριακής. Και να κλείσουμε την κουβέντα μας με τον Δημήτρη Καμαρωτό, ρωτώντας τον εάν θα, αν η παράσταση αυτή πρόκειται να καταγραφεί ή και αν έχει κάποιο μέλλον, αν πρόκειται να γίνει και αλλού.
1: Είναι πολύ σκληρό που το πρέπει να το απαντήσω έτσι, αλλά αποκλείεται να γίνει αλλού. Είναι τόσο πολύ εξειδικευμένη στο χώρο, κάθε στιγμή της ο λόγος, η μουσική, που δεν μπορώ να τη φανταστώ αλλού. Θα είναι μια
0: σε ένα άλλο ασκληπείο, αν μιλήσετε με τον κύριο Λαμπρινουδάκη και σας προτείνει, ναι. Γιατί έχει αυτό το δίκτυο ασκληπείων ανά το Μεσόγειο.
1: Υπάρχει και στη Ρώμη και λοιπά. Ναι. Βέβαια, αλλά θα πρέπει να ξαναγραφτεί. Θα ήταν άλλη μουσική και αλλαγή στο κείμενο. Είναι απολύτως εξειδικευμένη με την ώρα που είναι δύο μέρες ακριβώς πριν την Πανσέληνο του Ιουνίου και το χώρο.
0: Άρα το μόνο είναι να ξαναπαιχθεί στην Επίδαυρο σε μια αντίστοιχη ημερομηνία.
1: Αυτό μπορεί να ξαναπαιχθεί, ναι, θα την καταγράψουμε κιόλας σε βίντεο.
0: Ωραία.
1: Αλλά ξέρετε,
0: δεν είναι το ίδιο.
1: Βίντεο είναι πολύ φτωχό πράγμα.
0: Όντως. Λοιπόν, κύριε Καμαρωτέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Έχετε πρόβα σήμερα?
1: Βεβαίως. Ξεκινάμε. Σε λίγο, μόλις νυχτώσει.
0: Έτσι, με το καλό. Γεια σας.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Γεια σας.
0: Και ακούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, την Σαβίνα Γιαννάτου και τον Θοδωρίκο Κοτεπάνο στο πιάνο από το Blind πάλι στον Ασφόδελο.

0: Αφήστε τα λουλούδια. Σκεφτείτε μόνο πώς θα γυρίσετε.
1: Δεν τολμώ να γυρίσω.
2: Μη γυρίσετε. Περιμένετε.

0: Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του κινηματογράφου. Θα περάσουμε στον χώρο του κινηματογράφου με αφορμή το πέμπτο Evia Film Project. Είναι ένα project, χρησιμοποιώ αυτή τη δόκιμη ελληνική έκφραση, το οποίο ξεκίνησε μετά τις μεγάλες πυρκαγιές που κατάκαψαν την Βόρεια Εύβοια και συνεχίζεται τώρα που οι πληγές αρχίζουν να επουλώνονται σιγά σιγά. Συνεχίζεται ευτυχώς, είναι πάρα πολύ καλό, είναι πολύ καλές οι ταινίες που παίζονται. Παίζονται σε πόλεις της Βόρειας Εύβοιας, συγκεκριμένα είναι στην Εδιψώ, στον κινηματογράφο Απόλλων και στη Λίμνη, στο Ελίμνιον. Έχει και μία στις Ροβιές, βλέπω, στην πλατεία του χωριού μία προβολή. Και είναι πολύ καλό γιατί ζωντανεύει με έναν διαφορετικό τρόπο τα μέρη και προκαλεί και το ενδιαφέρον στον κόσμο για τον κινηματογράφο με πολύ πολύ καλές ταινίες, πολλές από τις οποίες ξεχασμένες. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας πει περισσότερα για αυτό το Evia Film Project, το οποίο ξεκινάει αύριο, είναι η κυρία Ελένη Ανδριτσοπούλου, επικεφαλής του ελληνικού προγράμματος του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ναι, ξεκινάμε αύριο το 5ο Evia Film Project. Ήταν μια προσπάθεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου που ξεκίνησε, έφυγε από τη βάση του στη Θεσσαλονίκη και ταξίδεψε στην Εύβοια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές πριν από 5 χρόνια. Αλλά ήταν ένα project που το αγαπήσαμε και εμείς πάρα πολύ, οι άνθρωποι του Φεστιβάλ, αλλά και ο τόπος της Εύβοιας. Και συνεχίζουμε για 5η συνεχόμενη χρονιά. Έχει λίγο καλυτερέψει η κατάσταση στον τόπο εκεί και σιγά σιγά αναγεννάται μετά από τη μεγάλη καταστροφή που έχει υποστεί. Και γι' αυτό και το φετινό, την φετινή μας θεματική είναι το δάσος, γιατί ελπίζουμε ότι το δάσος θα ξαναζωντανέψει και θα το χαρούμε όπως το χαιρόντουσαν οι κάτοικοι για πολλά χρόνια στις περιοχές της Εύβοιας. Είναι μια προσπάθεια που προσπαθούμε να φέρουμε το σινεμά που αγαπάμε και που έχουμε αγαπήσει κατά όλα αυτά τα χρόνια, τόσο το διεθνές σινεμά με μεγάλες εμπορικές και καλλιτεχνικές ταινίες, όσο και το ελληνικό σινεμά, στους ανθρώπους της περιοχής που είχαν για χρόνια να δουν ταινία στη μεγάλη οθόνη. Μέσα από την δική μας πρωτοβουλία ξαναζωντάνεψε το σινεμά Απόλλωνα στην Εδιψώ. Και το πιο βασικό είναι ότι οι άνθρωποι του κινηματογράφου γνώρισαν την Βόρεια Εύβοια, την Εδιψώ, τη Λίμνη, τις Ροβιές και έχουν αρχίσει να αγαπάνε τον τόπο και να το σκέφτονται και σαν πιθανό προορισμό για τις επόμενες ταινίες τους. Φέτος ήταν η πρώτη φορά που γυρίστηκε ταινία. Τις προηγούμενες μέρες μια διεθνής κινηματογραφική ταινία από την Ισπανία έκανε γυρίσματα στην Εδιψώ, επειδή η σκηνοθέτρια πριν από 3 χρόνια είχε γνωρίσει την Εδιψώ μέσα από το Evia Film Project.
0: Εν τω μεταξύ, οι ταινίες που έχετε έχουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία, από πολύ καινούργιες ελληνικές ταινίες μέχρι τον Ταρζάν και τη σύντροφό του.
1: Του
0: Γκίμπονς από το 1934 ή τη Βασίλισσα της Αφρικής.
1: Τη Αφρικής που ξεκινάμε αύριο.
0: Η οποία ήταν μια μεγάλη αποτυχία στην εποχή της, αλλά στη συνέχεια έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή η ταινία.
1: Και τιμήθηκε με Όσκαρ ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Προσπαθούμε το πρόγραμμά μας να έχει μια ποικιλομορφία, τόσο με κλασικά αριστουργήματα που σπάνια τα χαίρεται το κοινό στη μεγάλη οθόνη, αλλά και με πιο σύγχρονες ταινίες και ίσως και λίγο πιο δύσκολες με θέσεις εισαγωγικά. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τέσσερις ελληνικές ταινίες φέτος: τον Τίγκερ του Τζόρτζη Γρηγοράκη, την Αγέλη Προβάτων του Δημήτρη Κανελόπουλο, τους Λουόμενους της Εύα Στεφανή, που ένα κομμάτι από αυτό το ντοκιμαντέρ έχει γυριστεί στην Εδιψώ, οπότε ο κόσμος της περιοχής θα ξαναδεί ανθρώπους της περιοχής να πρωταγωνιστούν στην ταινία, και το Μέσα στο Δάσος του Άγγελου Φραντζή. Τελείως διαφορετικές ταινίες, με συνδετικό κρίκο το δάσος μέσα στην πλοκή των ιστοριών τους. Και είμαστε και πολύ χαρούμενοι γιατί θα είναι όλοι οι σκηνοθέτες παρόντες στην Εύβοια. Θα παρουσιάσουν την ταινία και πολλοί πρωταγωνιστές από τις ταινίες. Ουσιαστικά θέλουμε να νιώσει και ο κόσμος της Διψού, της Λίμνης και της ευρύτερης περιοχής πώς είναι ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ που είναι ουσιαστικά υποθεί με τις ταινίες και υποθεί με τους δημιουργούς, τους ηθοποιούς, τους παραγωγούς, τους συντελεστές. Mm-hmm. Επίσης γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να έχουμε παιδικά εργαστήρια για όλες τις ηλικιακές ζώνες, γιατί η κινηματογραφική παιδεία είναι μία από τις προτεραιότητες του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ειδικά σε μέρη που τα παιδιά δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες να συμμετάσχουν και να δούνε και παιδικές ταινίες, να δούνε πώς γυρίζεται μια ταινία, να γνωρίσουν δημιουργούς και πρωταγωνιστές από κοντά.
0: Μέσα σε όλα αυτά βλέπω και κάτι που απευθύνεται σε παιδιά. Το γεφύρι της Σάρτας, ο Χάνιμπαλ Λέκτερ και ένα σπίτι στο δάσος. Θεωρώ εμπνευσμένο το θέμα, πραγματικά. Θέλετε να μας πείτε πώς το σκεφτήκατε αυτό? Είναι καταπληκτικό.
1: Είναι ένα εφάνταστο project του καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ, του Ορέστη Ανδριανδάκη, που θα προσπαθήσει να δείξει τη σύνδεση της αρχαίας ελληνικής παράδοσης με το σύγχρονο θρίλερ. Είναι εντυπωσιακό και περίεργο ταυτόχρονα, οπότε όποιοι είναι εκεί θα το απολαύσουν. Το δάσος, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει πολύ μεγάλη ομορφιά, αλλά και πολλές φορές κρύβει και κινδύνους και φόβο αν δεν το σεβαστείς και αν δεν το αγαπήσεις. Και μέσα από το πρόγραμμά μας αυτό θέλουμε να δείξουμε και να εμπνεύσουμε, την αγάπη και την προστασία στο δάσος, αλλά και την εξοικείωση των ανθρώπων με τα φυσικά φαινόμενα και τα φυσικά στοιχεία.
0: Mm-hmm. Και έχετε και κάποιες ανοιχτές συζητήσεις, αντιμετωπίζετε και κάποια πολύ πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Βλέπω τώρα η οριακή τέχνη της κωμωδίας, αρενοπότητα, βία και η εκδίκηση της φύσης. Πάρα πολλά, έχει πάρα πολύ υλικό.
1: Ένας από τους βασικούς στόχους και αυτού του φεστιβάλ ήταν και η σύνδεση με την κοινότητα των φοιτητών του Καποδιδευτριακού Πανεπιστημίου της Σχολής Κινηματογράφου, που είναι στα Ψαχνά, της Σχολής Ψηφιακών Τεχνών. Οπότε φοιτητές από τα Ψαχνά κάθε χρόνο έρχονται στην Βόρεια Εύβοια και παρακολουθούν ένα κύκλο τέτοιων σεμιναρίων, masterclasses από πολύ σημαντικούς παραγωγούς, σκηνοθέτες, ηθοποιούς φέτος, stand-up comedians που θα είναι στην συζήτηση για την κωμωδία και για να μαθαίνουν, να γνωρίζουν την κοινότητα την οποία θα τους υποδεχτεί σε λίγα χρόνια ως νέους επαγγελματίες, αλλά ταυτόχρονα και να πιάνουμε διάφορες θεματικές που πολλές φορές δεν είναι εύκολο στο ακαδημαϊκό περιβάλλον να συζητηθούν. Ταυτόχρονα αυτές οι συζητήσεις είναι και επειδή είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, είναι ανοιχτές για το κοινό και έχουμε και ανθρώπους της περιοχής που θέλουν να τις παρακολουθήσουν.
0: Λοιπόν, εμείς ευχηθούμε καλή επιτυχία και φέτος. Θεσμός έχει ήδη γίνει. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας.
1: Να πούμε ότι όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό, οπότε όποιος βρίσκεται στη Βόρεια Εύβοια να μην διστάσει να περάσει είτε από τις κινηματογραφικές αίθουσες είτε από τα σεμινάρια και να γνωρίσει τη δουλειά και να γίνει κοινωνός του 5ου Εύβοια Film Project.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και πάλι.
0: Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Να σας ευχηθούμε καλές επιλογές. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη και κλείνουμε ακούγοντας το «Ακούμε ήδη», κάτι από την δεξιά τσέπη του φορέματος, από μια ταινία. Ακούμε τον μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού. Στην λύρα είναι ο Σοκράτης Σινόπουλος και στο κοντραμπάσο ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Το τρίτο πρόγραμμα, το Σάββατο 27 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, παρουσιάζει τον ομότιμο καθηγητή νεότερης και σύγχρονης ιστορίας, Χρήστο Λούκο. Μία συζήτηση για την ιστορική συνείδηση, τη σχέση ανθρώπου και χρόνου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνίες αφηγούνται τον εαυτό τους μέσα από τις σιωπές, τα ίχνη και τις μεταμορφώσεις τους. Τιμή Σένεκεν, για τον ιστορικό καθηγητή Χρήστο Λούκο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στη 1 το μεσημέρι, από το τρίτο πρόγραμμα. Παρουσίαση Δαβίδ Ναχμίας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια afestival.gr more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: κλασικά τρίτο. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Ευσταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Θα συνεχίσουμε σήμερα στον κύκλο μας ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων με ηχογραφήσεις του Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Στη συναυλία της 23ης Φεβρουαρίου 1936, στην οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά ο Ρούντολφ Σέρκιν, ακούσαμε ήδη το 27ο κονσέρτο του Μότσαρτ, ο πιανίστας ερμήνευσε και δεύτερο έργο. Το κονσέρτο αριθμός 4 σε σολ μίζωνα έργο 58 του Μπετόβεν. Το ακούμε αμέσως. Τα μέρη, Allegro Moderato, Andante con moto, Rondo Vivace.

από τον Ρούντολφ Σέρκιν και τον Αρτούρο Τοσκανίνη με τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ακούσαμε το 4ο κονσέρτο για πιάνο του Μπετόβεν. Η ηχογράφηση αυτή αποκαταστάθηκε το 2009. Ο Τοσκανίνη υπήρξε μαέστρος της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης για 10 χρόνια, 1926-1936. Μετά, ως γνωστόν, ανέλαβε την ορχήστρα του NBC, η οποία έγινε ειδικά για αυτόν. Εν τούτης, στις 13 Ιανουαρίου 1945, δέχθηκε να διευθύνει την παλιά του ορχήστρα σε μία συναυλία για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Από αυτή τη συναυλία ακούμε αμέσως το έργο «Ο κύκνος της Τουονέλα» του Σιμπέλιους.

μετά τον κύκνο της του Ονέλα του Σιμπέλιους, από την ίδια συναυλία του 1945, ο Τοσκανίνη και η φιλαρμονική της Νέας Υόρκης στην εισαγωγή του Βέμπερ «Ευριάνθη».

0: Ακούσαμε την εισαγωγή «Ευριάνθη» του Βέμπερ από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης με διευθυντή τον Αρτούρο Τοσκανίνη. Συναυλία 13 Ιανουαρίου 1945, η οποία αποκαταστάθηκε μόλις το 2018. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.
3: Music or noise.
4: Η Μάτμος στο Τρίτο πρόγραμμα. Το πρωτοποριακό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αμερική, λίγες μέρες πριν τη συναυλία του στην Αθήνα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Την 3η 23 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, στον Παράξενο Ορκιστή.
5: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για 6η χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
6: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.
7: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Γεια και χαρά, παιδάκια! Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία γεμάτη θαλπορή για το μοίρασμα και τη συνεργασία και με σύντομες πληροφορίες για τα ζωάκια και τη ζωή στο δάσος. Το παπάκι και η αχνηστή βελανιδόσουπα. Τον Τζόνι Μπος και Άικο Γκράβεν.

Το παπάκι και το σκιουράκι παίζουν στο δάσος. Πόσο όμορφα φαίνονται τα δέντρα το φθινόπωρο. Οι δύο φίλοι χορεύουν και γελούν ανάμεσα στα πανέμορφα πολύχρωμα φύλλα. Ξαφνικά, το παπάκι νιώθει την κυλίτσα του να γουργουρίζει. «Ουφ, πείνασα μετά από τόσο παιχνίδι», λέει. «Θα έτρωγα κι εγώ μια σταλιά», συμφωνεί το σκιουράκι. «Έχω μια ιδέα», λέει το σκιουράκι. «Τι θα έλεγες να μαγειρεύαμε κάτι μαζί? Μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια και από την κουκουβάγια». Οι δύο φίλοι πηγαίνουν στο ζεστό σπιτάκι της κουκουβάγιας. «Γεια σου, κουκουβάγια. Θέλουμε να μαγειρέψουμε κάτι. Μπορείς να μας βοηθήσεις?» ρωτάει το σκιουράκι. «Φυσικά», απαντάει εκείνη. «Κάπου έχω μια συνταγή για πεντανόστιμη βελανιδόσουπα. Σας αρέσει σαν ιδέα?» Το παπάκι και το σκιουράκι συμφωνούν ενθουσιασμένα. Το παπάκι και το σκιουράκι διαβάζουν προσεκτικά τη συνταγή της κουκουβάγιας. Χρειάζονται αρκετά υλικά για να φτιάξουν τη βελανιδόσουπα που ονειρεύονται. «Να μαζεύαμε πρώτα βελανίδια. Ξέρω ακριβώς που να τα βρω», λέει το σκιουράκι. Πρώτα περνούν από το σπιτάκι του ποντικιού. «Γεια σου, ποντικάκι. Θα μαγειρέψουμε βελανιδόσουπα. Μήπως έχεις μερικά βελανίδια?» ρωτάει το σκιουράκι. «Ακούγεται υπέροχο, έχω μερικά βελανίδια, ναι», απαντάει το ποντικάκι. «Ευχαριστούμε, πολύ γλυκό εκ μέρους σου», λέει το παπάκι. Το παπάκι ξέρει που μπορούν να βρουν τα υπόλοιπα υλικά για τη σούπα τους. Η Αλεπού τους προσφέρει ένα καλάθι γεμάτο κάστανα. Από το σκατζόχυρο παίρνουν μερικά μανιτάρια. Στο τέλος παίρνουν και μία ωραία μεγάλη κολοκύθα από τον ασβό. Μόλις έχει αρχίσει να βρέχει όταν το παπάκι λέει: «Τέλεια, έχουμε μαζέψει τα πάντα. Τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα». Λέει το σκιουράκι: «Ίσως μπορούμε να μαγειρέψουμε στην κουζίνα της κουκουβάγιας». Οι δύο φίλοι ξεκινούν το μαγείρεμα και ελέγχουν τη συνταγή άλλη μία φορά. «Πρώτα κόβουμε τα μανιτάρια», λέει το παπάκι. «Σειρά έχει κολοκύθα», λέει το σκιουράκι. «Προσθέτουμε τα βελανίδια και τα κάστανα και η σουπίτσα μας είναι έτοιμη», λέει το παπάκι. Το σκιουράκι δίνει στο παπάκι ένα βελανίδι και ένα κάστανο. Το παπάκι κοιτάζει τα απλωμένα χέρια του φίλου του, απογοητευμένο. «Δεν αρκούν αυτά, σωστά? Πού είναι τα υπόλοιπα?» «Έκρυψα κάπου για να τα έχω τον χειμώνα», απαντάει το σκιουράκι ψιθυριστά. Δεν τολμάει να κοιτάξει τα μάτια το παπάκι. Το παπάκι στεναχωριέται, όμως δεν θέλει να μαλώσουν. «Υποτίθεται ότι θα μοιραζόμασταν τα κάστανα και τα βελανίδια και θα φτιάχναμε με αυτά τη σουπίτσα μας», λέει λυπημένο. «Έχεις δίκιο, συγγνώμη, παπάκι», απαντάει το σκιουράκι ήρεμα. «Συγγνώμη που φέρθηκα έτσι. Μπορούμε ακόμη να φτιάξουμε τη σούπα μας. Όμως δεν μπορώ να θυμηθώ που έκρυψα τα κάστανα και τα βελανίδια», λέει το σκιουράκι σκυθρωπά. «Θα βρούμε μια λύση. Έλα μαζί μου», λέει το παπάκι. Τα υπόλοιπα ζωάκια στο δάσος παρακολουθούν έκπληκτα το παπάκι και το σκιουράκι να περιφέρονται στο δάσος σαν πραγματικοί detective. Ψάχνουν ψηλά στα δέντρα, στον κύκλο από μανιτάρια της μάγισσας. Ανάμεσα στα φθινοπορεινά φύλλα που έχει συγκεντρώσει σε σωρό η Αλεπού. Όταν οι δύο φίλοι επιστρέφουν κρατώντας στα χέρια τους βελανίδια και κάστανα, όλα τα ζώα έχουν μαζευτεί στο σπίτι της κουκουβάγιας. Το σκιουράκι και το παπάκι τρέχουν στην κατσαρόλα με τη σούπα και γρήγορα ρίχνουν μέσα τα υλικά που έλειπαν. «Καταλαβαίνω απόλυτα ότι θα χρειαστείς κάστανα και βελανίδια για το χειμώνα, σκιουράκι. Όμως δεν είναι υπέροχο που θα τα απολαύσουμε τρώγοντας μαζί?» «Έχεις δίκιο, παπάκι. Η βελανιδόσουπα είναι τώρα ακόμα πιο νόστιμη»,
συμφωνεί το σκιουράκι. Το παπάκι χαμογελάει πλατιά. Θα συλλέξουμε και για το χειμώνα, αφού σου αρέσουν τόσο πολύ. Όλα τα ζωάκια απολαμβάνουν την αχνηστή βελανιδόσουπα. Ορισμένα ζητούν δεύτερο και τρίτο μπολ. Είναι τόσο νόστιμοι. Έτσι, οι φίλοι περνούν το απόγευμα μαζί, επειδή όταν μοιράζονται κάτι, τα πάντα μοιάζουν λίγο ομορφότερα. Ήτανε το βιβλίο «Το παπάκι και η αχνηστή βελανιδόσουπα». Κείμενο και εικόνες Johnny Boss και Aiko Graven. Από τις εκδόσεις Διόπτρα. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Ακούτε τρίτο.

Είναι το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και το Intercity. Intercity, εκπομπή περιπλάνησης και ταξιδιού μέσα από τις εικόνες, εικόνες της ποίησης, του κινηματογράφου, της ζωής, της μουσικής. Ο Θάνος Φουριώτης είναι και σήμερα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Σήμερα, ένας αποχαιρετισμός. Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ, 9 Οκτωβρίου 1934, 15 Ιουνίου 2026.

Η είδηση έκανε το γύρο του κόσμου. 15 Ιουνίου 2026. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών το είδωλο της Cape Jazz, Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ. Ο θρύλος της Jazz.

Ένας από τους τελευταίους μεγάλους θρύλους της παγκόσμιας τζαζ, ο εμβληματικός μουσικός που το έργο του ταυτίστηκε απόλυτα με τον αγώνα κατά του Απαρτχάιντ στην πατρίδα του, την Νότια Αφρική, ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία όταν έπαιζε στην τελετή ορκωμοσίας του Νέλσον Μαντέλα το 1994, δεν ζει πια ανάμεσά μας. Και αλλού, ο πιανίστας και δημιουργός με περισσότερα από 70 άλμπουμ στο ενεργητικό του απεβίωσε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στη Γερμανία έπειτα από μία σύντομη ασθένεια, όπως ανέφερε η οικογένειά του σε επίσημη ανακοίνωσή της. Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, απέτησε φόρο τιμής στον σπουδαίο μουσικό, εξαίροντας την προσφορά του στον αγώνα κατά του Απαρτχάιντ και αναγνωρίζοντας τη διαχρονική του επίδραση μέσω της τέχνης του. Σήμερα το έθνος μας θρηνεί την απώλεια ενός διεθνούς ειδόλου και παγκοσμίου πολίτη, του οποίου οι βαθιές δημιουργίες τίμησαν την Νότια Αφρική που διαμόρφωσε την πολιτική του δέσμευση και την μουσική του ιδιοφυΐα, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής. Σήμερα λοιπόν από το Intercity ένας αποχαιρετισμός στον Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ. Το Intercity

Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση από εμφάνισή τους στις 18 Ιουνίου 1978 στην πόλη Νιόν της Ελβετίας. Ήταν Κυριακή και η φωνή της Νότιας Αφρικής ηχούσε ξανά στο φεστιβάλ τζαζ της Νιόν ένα χρόνο μετά το Brotherhood of Breath που σηματοδοτούσε την πρόθεσή του να αποσυρθεί. Μία πρόθεση που δεν υλοποιήθηκε τότε. Ο Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ στο πιάνο να ανακαλεί τις μνήμες της παιδικής του ηλικίας, τις αλήθειες της ψυχής του, τους ανθρώπους που σημάδεψαν την πορεία του, όλα όσα τον διαμόρφωσαν και τον καθόρισαν. Ένα μυσταγωγικό σόλο, μία διαδρομή έξω καρδιά, μία ιεροτελεστία.

και το κοινό να ακούει, να παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αυτήν την εσωτερική πορεία απόλυτου αυτοσχεδιασμού, που όταν ολοκληρωθεί θα το βρει γεμάτο από συναισθήματα, θαυμασμό, συγκίνηση για την μοναδική εμπειρία που έχει μόλις ζήσει. Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ, ή Dollar Brand όπως ήταν το αρχικό του όνομα, 18 Ιουνίου 1978, ζωντανά ηχογραφημένος στην Νιόν, μία αυτοβιογραφία με νότες. Καλή ακρόαση.

Ακούτε το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα ένας αποχαιρετισμός. Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ, 1934-2026, ζωντανά ηχογραφημένος στην Νιόν της Ελβετίας την Κυριακή 18 Ιουνίου 1978. Και να σας διαβάσω εδώ μερικές σκέψεις που έγραψε ο κριτικός της τζαζ Ζαν Μπουσλέν για αυτήν την ζωντανή ηχογράφηση αυτοβιογραφία. Πιο καλύτερο παράδειγμα θα μπορούσαμε να έχουμε για την τέχνη του Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ από αυτή την οτομπιόγραφη, την οποία ο πιανίστας θεωρούσε τότε ως την καλύτερη σόλο συναυλία του. Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, όλη η ιστορία, ο πολιτισμός, οι συναντήσεις και οι αναζητήσεις του μουσικού ξετυλίγονται σε αυτό το εξαιρετικό ταξίδι που διανύεται χωρίς διακοπή και χωρίς να χάνει ο μουσικός την ανάσα του. Ο Ιμπραχήμ μεταπηδά από το ένα θέμα, από τη μία ατάκα, από τη μία μελωδία στην άλλη, όπως κάποιος αποφεύγει τις λακκούβες, χωρίς καμία διακοπή στη συνέχεια και στη λογική της μουσικής του σκέψης. Έχουμε την εντύπωση ότι μέσα του έχει ανασυγκροτήσει, αναδιοργανώσει, ανασυνθέσει τα πάντα, διατηρώντας όμως μόνο τα βασικά, όλο τον πολιτισμό του και την εξέλιξή του από την παιδική του ηλικία, τη λαϊκή μουσική και τα τραγούδια της Νότιας Αφρικής, είτε ψυχαγωγικά, χορός, γιορτή, είτε λειτουργικά, ύμνη, πομπές, αυτά δηλαδή που δίνουν ρυθμό στη ζωή, την αμερικάνικη μαύρη τζαζ, την ευρωπαϊκή κλασική μουσική. Για 70 λεπτά ακούμε ολόκληρη την ιστορία αυτού του μουσικού που σημάδεψε ανεξίτηλα την εποχή του και θα μας ακολουθεί στην αιωνιότητα. Μαζί με όλους εκείνους που τίμησε και τον τίμησαν, από τον Duke Ellington ως τον Thelonious Monk και τόσους άλλους, των οποίων κομμάτια ψυχής και έργων ενσωματώνει σε αυτήν την αυτοσχεδιαστική αυτοβιογραφία του. Ακούστε, απλά ζήστε, απολαύστε, χαρείτε τη στιγμή, χαρείτε τις μοναδικές αυτές στιγμές που δεν θα υπάρξουν ξανά. Ζαν Μπουσλέν.

Και κάπως έτσι, τέλος διαδρομής και για σήμερα. Ήταν το Intercity από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Αμπντουλάχ Ιμπραχήμ, 1934-2026, ένας αποχαιρετισμός, μία αυτοβιογραφία, ζωντανή ηχογράφηση στην Νιόν της Ελβετίας την Κυριακή 18 Ιουνίου 1978. Κείμενα, παρόγη, παρουσίαση Θάνος Φουριώτης, τεχνική επιμέλεια Νίκος Σαββουργινάκης. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κριτικός λόγος. Μια εκπομπή του τρίτου προγράμματος, στην οποία θα παρουσιάζονται και θα σχολιάζονται κριτικά, νέα αλλά και παλαιότερα, ελληνικά αλλά ενίοτε και μη, έργα από όλα τα μουσικά ιδιώματα, σε μορφή ηχογραφήματος ή ζωντανής εκτέλεσης. Παραγωγή παρουσίαση Θάνος Ματζάνας. Καλησπέρα. Κριτικός λόγος και Θάνος Ματζάνας, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ με τον Αργύρη Παντελιάδη στη ρύθμιση του ήχου. Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσουμε το άλμπουμ Elps του Θωμάς Λιώμη, που κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό από την έγκριτη δισκογραφική εταιρεία Subways Music. Ο Θωμάς Λιώμης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου σπούδασε πιάνο, αρμονία και σύνθεση. Αρχικά ασχολήθηκε με την jazz και την αυτοσχεδιαζόμενη μουσική και στη συνέχεια, χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει αυτά τα ιδιώματα, επικεντρώθηκε στη σύνθεση έργων σύγχρονης μουσικής. Έχει γράψει μουσική για θέατρο, κινηματογράφο, χορό και πολύ μέσα. Έχει δημοσιεύσει αρκετά θεωρητικά κείμενα για τη μουσική, ενώ έχει επίσης ασχοληθεί και με τη λογοτεχνία. Για αρχή θα θυμηθούμε το άλμπουμ του 2009 «Camera Obscura», στο οποίο ο Θωμάς Λιώμης ισορροπούσε με ταλέντο και περισσή φαντασία ανάμεσα στη jazz και τη σύγχρονη μουσική. Τις συνθέσεις απέδιδε ένα κουιντέτο που το αποτελούσαν ο συνθέτης στο πιάνο, ο σαξοφωνίστας Θοδωρής Ρέλος, ο ντράμερ Τάκης Κανέλος και ο εκτελεστής Κρουστών Σόλης Μπαρκή, ενώ η Αντώνης Μαράτος, Βασίλης Παπαβασιλείου και Μελίνα Καρακώστα εναλλάσσονταν στο κοντραβάσο και το ηλεκτρικό μπάσο. Θα ακούσουμε τα «My Shadows» και «Φορτουρίγια».

Το 2024 ο Θωμάς Λιώμης κυκλοφόρησε επί Subways Music το τόπος X Works for Strings με έργα για έχορδα που ερμήνευαν το κουαρτέτο χόρδων Λάνιμα, τα μέλη του Στέλλα Τσάνη και Λευκή Κολοβού, ο ίδιος το πιάνο και η δεξιοτέχνηνα του μπουζουκιού Γεωργία Κύπρου. Θα ακούσουμε δύο αποσπάσματα από αυτό, το τόπος Χ Οδηπόρη και Μικρός Επιφάνειος για τα χαμένα παιδιά στη Μεσόγειο.

Το Alps περιλαμβάνει δύο έργα. Το πρώτο είναι η σύντομη αλλά πολύ όμορφη ουβερτούρα για κλαρινέτο και πιάνο που ηχογραφήθηκε τον Ιούλιο του 2025 και αποδεικνύει ότι ο 75χρονος συνθέτης παραμένει όχι μόνον ακμεότατος αλλά και σε πάρα πολύ υψηλό δημιουργικό επίπεδο. Το ερμηνεύουν ο σολής του κλαρινέτου Άγγελος Πολίτης και ο συνθέτης στο πιάνο.

Το δεύτερο όμως έργο είναι το κεντρικό. Πρόκειται για το Έλλειψης για ορχήστρα εγχόρδων που ηχογραφήθηκε ζωντανά τον Μάιο του 2011 σε ερμηνεία της Ορχήστρας των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Όπως σημειώνει ο Θωμάς Λιώμης, θεωρού ξεκίνησε από την επιθυμία του να γράψει ένα αντάτζιο όπως το ορίζει ο Λουτσιάνο Μπέριο. Όπως λέει, διαπίστων όλο και περισσότερο ότι το αντάτζιο δεν είχε απλώς μια εξωτερική επίδραση στα συναισθήματα του ανθρώπου, αλλά αντίθετα, στα πιο σημαντικά του παραδείγματα, αναποδογύριζε τον εξωτερικό παράγοντα και γινόταν μέρος του εσωτερικού είναι, δηλαδή της ψυχής. Ακριβώς αυτή η εσωτερική, η εκ των έσω ένωση, έχει σαν αποτέλεσμα τη συγκίνηση σε ένα πρώτο στάδιο το άνοιγμα και σε ένα δεύτερο την αποκάλυψη. Είναι το σημείο όπου αυτή η αποκάλυψη γίνεται λυτρωτική. Ο Μίλτος Λογιάδης θυμάται ότι ήταν 9 Μαΐου του 2011 όταν μπήκαμε στο στούντιο C της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης για να ηχογραφήσουμε το έργο «Έλλειψη» του Θωμάς Λιώμη με την Ορχήστρα των Χρωμάτων για το τρίτο πρόγραμμα. Κανείς μας δεν περίμενε όμως τότε πως αυτή θα ήταν και η τελευταία ηχογράφηση της Ορχήστρας των Χρωμάτων. Η οικονομική κρίση που τόσο βία και απρόσμενα χτύπησε τη χώρα μας είχε αντίκτυπο και στους πολιτιστικούς φορείς της και ένας από τους πρώτους που σήγησαν ήταν η Ορχήστρα των Χρωμάτων. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με το «Έλλειψη» και την σαγηνευτική και ταυτόχρονα υποβλητική χαρμολύπη του.

Η εκπομπή Κρητικός Λόγος και Θάνος Μαντζάνας θα είναι και πάλι μαζί σας την επόμενη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης. Εκεί η παρθενική καθόταν ήρινα με τη λεπτή φωνή. Δεν έπλεκε πολύπλοκο υφάδι στο στιμόνι. Μόνο μες στη σιωπή ακούγε τις σταγόνες που αποστάλαζε το πιερικό μελίσι. Εξαιρετική περιγραφή αγάλματος της ήρινας, ποιήτριας του 4ου αιώνα π.Χ. από την Τήλο, της οποίας ομοίωμα μαθαίνουμε ότι κοσμούσε το γυμνάσιο του Ζευξύπου στην Κωνσταντινούπολη χάρη στον Χριστόδωρο, ποιητή από την Αίγυπτο, σύγχρονο του αυτοκράτορα Αναστασίου, τέλη 5ου, αρχές 6ου αιώνα. Η μετάφραση της Στασούλας Κάρα Γεωργίου, όπως και το ακόλουθο σχόλιο. Είναι σαφές ότι ο Χριστόδωρος δεν περιγράφει απλώς το άγαλμα, αλλά μπορεί να προβαίνει και σε αισθητικές αποτιμήσεις της χαμηλόφωνης ποίησής της. Ο Χριστόδωρος συνεχίζει και εξελίσσει στα Βυζαντινά χρόνια ένα λογοτεχνικό είδος που εμφανίζεται ήδη στα ομηρικά έπη, την έκφραση. Σύμφωνα με τον ορισμό του Έλιου Θέωνα, Αλεξανδρινού γραμματικού, η έκφραση αποτελεί περιγραφικό λόγο που ζωντανεύει στον αναγνώστη την όψη ενός αντικειμένου. Έκφραση σε στυλ λόγος περιηγηματικός, εναργός υπόψιν, άγων το δηλούμενον. Ειδικότερα, πρόκειται για πιστή περιγραφή μνημείου, προσώπου, τόπου ή γεγονότος με στόχο να μετατρέψει τον αναγνώστη ή ακροατή σε θεατή. Ιδανικά, του μεταφέρει την αισθητική αποτίμηση και την κριτική σκέψη του ποιητή ή συγγραφέα, αφού γράφεται είτε σε έμετρο είτε σε πεζό λόγο. Οι έμετρες εκφράσεις είναι είτε αυτοτελή δημιουργήματα είτε τμήματα μεγαλύτερων επικών ποιημάτων. Περνά από την αρχαιότητα στη Βυζαντινή εποχή μέσω της διδασκαλίας της ρητορικής και δεν είναι λίγοι οι ποιητές εκφράσεων που διακρίνονται εκτός από τον Χριστόδωρο, όπως ο Νόνος ο Πανοπολίτης και αυτός από την Αίγυπτο και ο Ιωάννης ο Γαζαίος, ποιητής της σχολής της Γάζας επί Ιουστινιανού, ο οποίος περιγράφει μία ζωγραφική παράσταση του σύμπαντος, μιμούμενος το ύφος και το μέτρο της ποίησης του Νόνου. Από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αυτοτελούς επικής έκφρασης, την ίδια εποχή, είναι και ο Παύλος Σιλεντιάριος. Σε ένα ποίημα 900 εξάμετρων στίχων που συνθέτει κατόπιν παραγγελίας του Ιουστινιανού, περιγράφει το ναό της Αγίας Σοφίας. Τον 10ο αιώνα, ο Κωνσταντίνος Ρόδιος συνθέτει μία έμετρη έκφραση των 7 θαυμάτων της Κωνσταντινούπολης και της Εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων σε 12-σύλλαβο στίχο, ενώ κατά την εποχή των Παλαιολόγων ο Θεόδωρος Μετοχίτης περιγράφει την περίφημη Μονή της Χώρας. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Στέλιος Εφεντάκης.

The Book of Sounds, ο Hans Otte στο βιβλίο των ήχων, αντιμετωπίζει κάθε φράση με τρόπο τελετουργικό, με μινιμαλιστική λιτότητα, που δημιουργεί ένα ουδέτερο συναισθηματικά, αλλά παρόλα αυτά φορτισμένο έδαφος. Στη μουσική του δεν υπάρχει αίσθηση μιας αφήγησης που τρέχει προς τα εμπρός, αλλά μιας ακρόασης που βαθαίνει. Μέσα σε αυτόν τον χώρο, η Χάνι Αράνι παίρνει αυτό το πρωτογενές υλικό και το αφήνει να αιωρηθεί σε μια διάφανη, σχεδόν αόρατη μετάβαση. Lighter and lighter. Όλο και πιο ελαφρά.

σε ένα ενδιάμεσο πέρασμα από την λεπτότητα της σιωπής του Μαξάν Σιράν, που αποτυπώνει μια συγκρατημένη εσωτερικότητα, ο Λουντοβίκο Εινάουντι επέστρεψε στη μελωδία, επαναφέροντάς την ως μνήμη με το Summer Song, τραγούδι του καλοκαιριού, λουσμένο στο φως της νοσταλγίας. Ο Έρβιντ Άρσετ στη συνέχεια μετατρέπει την ανθρώπινη ανάμνηση σε μια μεταφυσική εμπειρία στη σύνθεση με τίτλο «Light on Sunshine River». Το συνέστημα γίνεται λιγότερο προσωπικό, το φως δεν ζεσταίνει, αλλά καθοδηγεί, σε ένα ταξίδι γεμάτο φωτεινή προσδοκία στον ποταμό Σάντζου, στην Ιαπωνική μυθολογία, τον ποταμό μετάβασης ανάμεσα σε δύο κόσμους.

Από το υπαρξιακό πέρασμα του Eivind Aarseth και το ονειρικό τοπίο του ποταμού Σάντσου, η διαδρομή νοσταλγίας του τραγουδιού Ferry Cross the Mersey σε ερμηνεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λίβερπουλ υπό τον Ρίτσαρντ Μπάλκομ λειτουργεί ως χείωση. Το πλοίο που διασχίζει τον ποταμό Μέρσεϊ ολοκληρώνει μια εξωτερική διαδρομή και ο Ροντρίγκο Λεάο αποσύρει την αφήγηση, ανοίγοντας έναν χώρο εσωτερικό, όπου αυτή αποκτά ένα νόημα, κλείνοντας την πόρτα προς τον έξω κόσμο. Respirar, αναπνοή.

Soon, σύντομα. Η εκδοχή του Αρκάντι Σιρκλόπερ με την Συμφωνική Ορχήστρα της Σιβηρίας υπό τον Δημήτρη Βασίλιεφ μεταφέρει τη σύνθεση της μπάντας της βρετανικής progressive σκηνής με το όνομα Yes σε έναν χώρο πανοραμικό. Το Soon δεν είναι υπόσχεση που εκπληρώνεται, είναι μια κατάσταση αναμονής. Και η συνεργασία του Τζον Άντερσον με την Σύγχρονη Ορχήστρα Νέων υπό την Λάιζα Γκρόσμαν στη συνέχεια λειτουργεί λιγότερο ως τραγούδι με αφήγηση και περισσότερο ως στοχαστικό πεδίο όπου έννοιες όπως φως, χρόνος και ελπίδα συνυπάρχουν σε μια ήπια, σχεδόν πνευματική ισορροπία. Ο Τζον Άντερσον ερμηνεύει με εθέρια απλότητα και διάβγεια, χωρίς να εκβιάζει τη συγκίνηση, μεταφέροντας ένα μήνυμα αρχαίγονης αισιοδοξίας και ήρεμης βεβαιότητας για ένα καλύτερο μέλλον, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο.

Βραδινές αρμονίες και ξεκινάμε με Ives, ένα τέκνο γνήσιο της Αμερικής και του τρανσεντεταλισμού, τον οποίον τον τρόπο σκέψης μεταφέρει στη μουσική αυτές τις ιδέες του μεγάλου και του αδέσμευτου ανθρώπου, τις ιδέες του Θορό και του Whitman. Και φυσικά και την ελεύθερη δημιουργική βούληση, ακόμα και την ακατέργαστη. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το πρώτο από τα 5 take-offs, μικρά αλλά πολύ χαρακτηριστικά κομμάτια για πιάνο. Πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα.

Fives λοιπόν, five take-offs. Ο Ives πάντα παραμένει φρέσκος με κάποιο τρόπο και στον πατέρα της Αμερικανικής Υπήρου, ένας άλλος μουσικός κόσμος, μα και εκείνος επηρεασμένος από τη νέα αυτή μεγάλη Ήπειρο, τη φύση της, της πόλης της και όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, Σκόπλαντ, σε σχετικώς μεγάλη ηλικία πια, θυμάται τον Ives, γι' αυτό γράφει και αυτό το ομάζ κατά κάποιο τρόπο και απαντά ή μάλλον στοχάζεται και εκείνος στο ίδιο ή σε ένα παρόμοιο αναπάντητο ερώτημα.

νυχτερινή μουσική του Aaron Copland θυμίζει και λίγο το τελευταίο μέρος από την σονάτα του για πιάνο, αλλά θυμίζει επίσης και Elliot Carter. Και από τον όριμο λοιπόν Copland

νεαρό Μπέρνστάιν όταν ακόμα σπούδαζε στο Χάρβαρντ το 1937, όπου συνέθεσε και το τρίο του, το οποίο παρουσίασαν φοιτητές. Και παρότι χρησιμοποίησε από αυτό υλικό, γιατί έχει αξιόλογο κατέργαστο υλικό, χρησιμοποίησε υλικό λοιπόν από αυτό, πρώτη ύλη για άλλα του έργα, πιο όρημα, αυτό το έργο παραμένει όχι ιδιαιτέρως παιγμένο, ίσως γιατί δεν είναι ένα ιδιαιτέρως ακόμα αμερικανικό έργο.

Το τρίο λοιπόν του Leonard Bernstein, το νεανικό του τρίο, το έργο του 37. Και θα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό μουσικό τοπίο και σε ένα από τα σημαντικότερα έργα και τα πιο περίεργα ενός εκ των σημαντικότερων Αμερικανών μουσικών. He loves him madly. Ένας στοχασμός στη ζωή και την εκτιμία του Duke Ellington από τον Miles Davis. Ασφαλώς ο Ellington είχε φύγει από τη ζωή λίγο πριν ηχογραφηθεί το εν λόγω έργο, αλίμονο όμως αυτό το μεγάλο ambient μουσικό έργο έμελε να είναι και ο βολός κατά κάποιο τρόπο του Davis για το χάροντα.

τίποτα. Και κάποιοι το κάνουν στις εκκλησίες και κάποιοι το κάνουν σκίζοντας πεταλούδες στα δύο. Και άλλοι το κάνουν στο Palm Springs, γλιστρώντας ανάμεσα σε γυναίκες ξανθιές, αβούτυρο, με καρδιές φτιαγμένες από κάντιλακ, κάντιλακ και πεταλούδες, τίποτα και όλα. Πρόσωπο να λιώνει με την τελευταία ρουφιξιά σε κάποιο κελάρι στο Corpus Christi. Υπάρχει κάτι για τους πλασιέ, τις καλόγριες, τους λογιστές μπακάλικων και σένα.

κάτι στις 8 το πρωί, κάτι στη βιβλιοθήκη, κάτι στο ποτάμι, όλα και τίποτα. Στα σφαγεία έρχεται τσουλώντας, στην οροφή κρεμασμένο σε αγκίστρι και το λυκνίζεις. 1, 2, 3 και να το 200 δολάρια νεκρό κρέας, τα κόκαλά του πάνω στα δικά σου. Κάτι και τίποτα.

Τα έχουμε όλα και δεν έχουμε τίποτα. Μέρες με γωνίες από γυαλί και η απέσια μυρωδιά των βρύων στο ποτάμι. Μέρες με κινήσεις ασκακέρα και αντίπαλες κινήσεις. Το ενδιαφέρον εξαντλημένο, με τόση σημασία στην ήττα όσο και στην νίκη. Μέρες αργές, αγαϊδουράκια φορτωμένα και ξεφτελισμένα και αποκαμωμένα, να ανηφορίζουν το δρόμο εκεί που κάθεται ένας τρελός ανάμεσα σε κάσες και τρογλωδίτες μέσα στη φωλιά του.

Και καλές μέρες όμως, μέρες με κρασί και φωνές, μαλώματα σε σοκάκια, χοντρά γυναικεία πόδαρα να τριγυρίζουν ανάμεσα στα έντερά σου, θαμμένα μες στα βουγκιτά. Οι πινακίδες στην αρένα των τάβρων σαν διαμάντια να κραυγάζουν στον ουρανό, βιολέτες να ξεπροβάλλουν από τη γη, να σου λένε να ξεχάσεις τους νεκρούς φαντάρους και τις αγάπες που σε λίστεψαν. Μέρες όπου παιδιά λένε αστεία και υπέροχα πράγματα, όπως οι πρωτόγονοι να προσπαθούν να σου στείλουν ένα μήνυμα με το σώμα τους, ενώ το σώμα τους παραμένει ακίνητο, αρκετά ζωντανοί για να μεταδώσουν και να νιώσουν και να τρέξουν πάνω κάτω, χωρίς κλειδαριές και επιταγές και ιδανικά και ιδιοκτησίες και γνώμες ασήμαντες ασκαθάρια.

μέρες όπου μπορείς να κλαις όλη μέρα σε ένα δωμάτιο με την πόρτα κλειδωμένη. Μέρες που μπορείς να γελάς με το φούρναρι γιατί τα πόδια του είναι πολύ μικρά. Μέρες που κοιτάς τους φράκτες και τίποτα, και τίποτα. Οι μέρες των αφεντικών, άνθρωποι δειλοί, με βρώμικη αναπνοή και χοντροκομμένα πόδια, άνθρωποι που μοιάζουν με βατράχια, ίενες, άνθρωποι που περπατούν λες και η μελωδία δεν ανακαλύφθηκε ποτέ, άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι έξυπνοι να προσλαμβάνουν και να απολύουν και να βγάζουν λεφτά, άντρες με πανάκριβες γυναίκες που έχουν 180 στρέμματα γης,

Άνθρωποι με πολυτελή γιότ που μπορούν να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο χωρίς να έχουν βγει ποτέ από το γυλαίκο τους. Άνθρωποι σαν σαλιγκάρια, σαν χέλια. Άνθρωποι σαν γυμνοσάλιαγγες και ακόμα χειρότερα. Και τίποτα. Να παίρνεις το τελευταίο σου μεροκάματο στο λιμάνι, στο εργοστάσιο, στο νοσοκομείο, στο ναυπηγείο. Σε φτηνά εμπορικά κέντρα, στο κουρίο, σε μια δουλειά που έτσι κι αλλιώς δεν ήθελες. Φόρος εισοδήματος, αρρώστιες, δουλοπρέπειες, σπασμένα χέρια, σπασμένα κεφάλια. Και ό,τι υπάρχει μέσα να σκορπάει έξω σαν παλιό μαξιλάρι. Τα έχουμε όλα και δεν έχουμε τίποτα. Άλλοι τα καταφέρνουν καλά και για λίγο και ύστερα τα παρατούν. Τους χτυπάει η δόξα, η αηδία, η ηλικία, η έλλειψη σωστής διατροφής, η μαύρη κύκλη κατά τα μάτια, η παιδιά στο κολέγιο, τα καινούργια αυτοκίνητα, οι μέσες σπασμένες ενώ έκαναν σκι στην Ελβετία, οι καινούργιες κυβερνήσεις, οι καινούργιες σύζυγοι ή απλώς η φυσική αλλαγή και φθορά. Άνθρωποι που ήξερες μέχρι χθες και άντεχαν 10 γύρους στο ρινγκ και τώρα μαθαίνεις πως επί 3 μέρες και 3 νύχτες πάνω στα βουνά δεν είναι τώρα παρά ένα τίποτα κάτω από ένα σεντόνι ή ένα σταυρό ή μια πέτρα ή κάτω από μια αυταπάτη ή να πακετάρει το βιβλίο ή την τσάντα του γκολφ ή ένα χαρτοφύλακα. Πως φεύγουν έτσι, πως φεύγουν έτσι όλοι αυτοί που ποτέ δεν πίστευες ότι θα φύγουν.

μέρες σαν κι αυτές, μέρες σαν και τη δική σου μέρα σήμερα. Ίσως η βροχή στο παράθυρο να προσπαθεί να σε διαπεράσει. Τι βλέπεις σήμερα, τι είναι, πού βρίσκεται? Οι καλύτερες μέρες μας είναι μερικές φορές οι πρώτες, μερικές φορές οι μεσαίες και μερικές φορές ακόμα και οι τελευταίες. Ο σωρός με τις άδειες δεν είναι άσχημος. Οι εκκλησίες της Ευρώπης πάνω σε postcard δεν είναι άσχημες. Οι άνθρωποι σε μουσεία κέρινων αγαλμάτων, παγωμένοι στην καλύτερη φάση τους, δεν είναι άσχημοι, φρικτοί, αλλά όχι άσχημοι. Το κανόνι, σκέψου το κανόνι. Και μια φρυγανιά για πρωινό, ο καφές αρκετά καυτός, να καταλαβαίνεις ότι η γλώσσα βρίσκεται στη θέση της. Τρία γεράνια στο παράθυρο προσπαθούν να δείχνουν κόκκινα και προσπαθούν να δείχνουν ροζ και προσπαθούν να είναι γεράνια. Δεν είναι παράξενο που μερικές φορές οι γυναίκες κλαίνε. Δεν είναι παράξενο που μερικές φορές τα γαϊδούρια δεν θέλουν να ανέβουν το λόφο. Είσαι σε κάποιο δωμάτιο κάπου και ψάχνεις για τσιγάρο. Μια ακόμα καλή μέρα, έστω και όχι ολόκληρη. Και καθώς οι νοσοκόμες βγαίνουν από το κτίριο μετά τη βάρδια έχοντας υποστεί αρκετά. 8 νοσοκόμες με 8 διαφορετικά ονόματα και διαφορετικούς προορισμούς να περπατούν πάνω στον καζόν. Κάποιες από αυτές θέλουν λίγη ζεστή σοκολάτα και μια εφημερίδα. Κάποιες ένα ζεστό μπάνιο, κάποιες θέλουν έναν άνδρα. Άλλες δεν θέλουν τίποτα, δεν σκέπτονται σχεδόν τίποτα. Αρκετά και όχι αρκετά. Αψίδες και προσκυνητές, λούκια σε χώμα, πορτοκαλί, φτέρες, αντισώματα, κουτιά με χαρτοπετσέτες.

Στην πιο ηλιόλουστη μέρα υπάρχει αίσθηση του ατμού από την τζαγέρα και ο γραφημένος ήχος από παλιά πολεμικά αεροπλάνα, και αν πας μέσα και σκουπίσεις με το δαχτυλό σου το περβάζει του παραθύρου, θα βρεις βρωμιά ακόμα και χώμα, και αν κοιτάξεις έξω το παράθυρο θα υπάρχει ημέρα, και καθώς περνούν τα χρόνια θα συνεχίσεις να κοιτάς και να κοιτάς, ρουφώντας λίγο τη γλώσσα σου, να έτσι, όχι ίσως. Άλλοι το κάνουν με τρόπο φυσικό, άλλοι με τρόπο εσχρό, παντού.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Music or noise.
2: Η Μάτμος στο τρίτο πρόγραμμα. Το πρωτοποριακό δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής από την Αμερική, λίγες μέρες πριν τη συναυλία του στην Αθήνα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη. Την 3η 23 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, στον παράξενο

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

trägt er ein zweites Gesicht. Sein Junges kriecht im Dialog,

0: Alice in Allen.
1: Όλα ταυτόχρονα. Τα πάντα σε όλα. Alice in Allen. Η Einstürze der Neubauten, το γερμανικό πειραματικό σχήμα από τις αρχές της δεκαετίας του 80, που έκανε μουσικό υλικό το μέταλλο, τα εργαλεία, τα ερείπια και την ίδια την πόλη που μας επισκέφτηκε στο Ηρώδιο τις προηγούμενες μέρες, από τον ομώνυμο δίσκο όπου ενεργοποιούν ένα ιδιότυπο σύστημα. Ένα παιχνίδι 600 καρτών με οδηγίες που η μπάντα μετατρέπει σε συνειρμούς και ηχητικές αποφάσεις σε απρόβλεπτες διαδρομές. Το όνομά του Dave, από την φωνή του πρώτου συστήματος πλοήγησης στο αυτοκίνητο του Πλίξα Μπάρκελτ. Ένα παιχνίδι, μηχανισμός πλοήγησης στη σύνδεση, που δίνει μια όθηση, ένα λοξό σημείο εκκίνησης, έναν τρόπο κίνησης μέσα στο υλικό. Η φαντασία αποκτά ένα εξωτερικό σήμα, ένα όριο, μια μικρή εντολή που τη βγάζει από τις συνήθειές της. Στην ιστορία της πειραματικής μουσικής, η σχέση ανάμεσα στον κανόνα, την τύχη και την μορφή συμπυκνώνεται με ιδιαίτερο τρόπο στο έργο του John Cage. Στα αλεατορικά του έργα χρησιμοποιεί διαδικασίες τύχης, ανάμεσά τους και το I Ching, το αρχαίο κινέζικο βιβλίο των αλλαγών, για να αποφασίσει στοιχεία της σύνθεσης, διάρκειες, ήχη, σιωπές και δυναμικές. Και έτσι η μορφή δεν γεννιέται αποκλειστικά από τον δημιουργό. Στην σουίτα για τόι πιάνο, γραμμένη το 1948, ο Κέιτς επιλέγει ένα μικρό παιδικό όργανο με περιορισμένο εύρος και έφραστη χρειά. Το τόι πιάνο γίνεται ένας μικρόκοσμος με λίγους ήχους, στενά όρια και μια δική του ακουστική φτώχεια και δική του ακρίβεια. Η παιδικότητα του οργάνου συναντά μια απολύτως σοβαρή συνθετική χειρονομία. Αυτό είναι άλλο.

Ώστε και το παράδοξο του παιχνιδιού. Μια ελευθερία που γεννιέται από έναν κανόνα. Για να παίξει κανείς, πρέπει πρώτα να δεχτεί μια τεχνητή συνθήκη όπου ισχύουν άλλοι όροι. Ο γερμανός ποιητής Φρίντριχ Σίλερ ονόμασε αυτή τη δυνατότητα Spieltrieb, ορμή του παιχνιδιού. Στην αισθητική του σκέψη, το παιχνίδι είναι η στιγμή όπου η ελευθερία βρίσκει σχήμα και η μορφή παραμένει ζωντανή. Ο άνθρωπος παίζει όταν μπορεί να κατοικήσει έναν κανόνα σαν χώρο ελευθερίας. Στον Homo Ludens, τον άνθρωπο που παίζει, θα δει αργότερα ο Ολλανδός στοχαστής Johan Huizinga το παιχνίδι ως μία από τις μήτρες του πολιτισμού. Κάθε παιχνίδι χαράσει έναν προσωρινό κόσμο, έναν χώρο, μια διάρκεια, μια ένταση και μια συμφωνία συμμετοχής. Όσοι μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι γνωρίζουν ότι οι κανόνες είναι επινοημένοι. Ακριβώς γι' αυτό μπορούν να τους πάρουν στα σοβαρά. Ο Γάλλος θεωρητικός του παιχνιδιού, Ροζέ Καγιουά, κάνει διάκριση ανάμεσα στο παιδεία, την ανοιχτή, άτακτη ενέργεια του παιχνιδιού, και το λούντους, τον κανόνα, την άσκηση, την δυσκολία και την επινοημένη αντίσταση. Η μουσική κατοικεί συχνά σε αυτήν την ενδιάμεση περιοχή. Χρειάζεται την πρώτη χειρονομία, την επιθυμία, για να κινηθεί και να δοκιμάσει. Χρειάζεται και το εμπόδιο που θα της δώσει μορφή. Ένα όργανο με λίγες νότες, μια κάρτα, μια οδηγία, μια διαδικασία τύχης, ένα σήμα ή μια απαγόρευση. Έτσι το toy piano του Cage ακούγεται σαν μια μικρή αλληγορία. Ένα παιδικό όργανο γίνεται τόπος απόλυτης προσοχής. Παιδικότητα όμως χωρίς αφέλεια. Μικροί κανόνες, μικροί κόσμοι, λίγες δυνατότητες και μέσα τους μια μορφή που αναπνέει.

0: Πριν ακόμα και από τον Κέιτς, μέσα στην κρίση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γεννιέται το Ταντά. Ένα κίνημα δύσπιστο απέναντι στις μεγάλες λέξεις και στην υψηλή σοβαροφάνεια της τέχνης. Η γλώσσα σπάει σε θράσματα, συλλαβές και ήχους. Ένα φωνητικό παιχνίδι, όπως τον Κουρτ Σβίτερ στη συνέχεια, όπου η φωνή δεν μεταφέρει ένα μήνυμα, δοκιμάζει την ίδια τη γλώσσα σαν υλικό. Οι συλλαβές γίνονται ρυθμός, στόμα, μικρή άσκηση ελευθερίας.
1: Bibelry.
2: Bibelry, faux, fa, faux, fi, tsi, co, cri, tsi, co, cu. Bibelry, faux, fa, faux, fi,
1: tsi, co, cu.
2: René, René, ré. Bibelry, faux, fa, faux, fi.
1: Bilibule.
2: Ré, faux.
1: Bilibule.
3: René, faux.
2: Bilibule.
1: Fa, faux.
2: Bilibule.
3: Fou, faux.
2: Bibelry, faux, fa, faux, fi.
1: Kek,
3: tabac,
2: kik,
3: tabac,
2: kik,
3: tabac,
1: kouk,
3: tabac.
2: Bibelry, faux, fa, faux, fi.
3: Kek,
1: kik,
2: tabac,
1: kik,
2: tabac,
3: kouk,
2: tabac. Bibelry, faux, fa, faux, fi.
3: Bilibule.
1: Fi, faux.
3: Bilibule.
2: Fa, faux.
1: Bilibule.
3: René,
2: faux.
3: Bilibule.
1: Ré,
2: faux. Bibelry, faux, fa, faux, fi. Tsi, co, cri, tsi, co, cu. Bibelry, faux, fa,
0: όπως η γραμματική, οι κανόνες, η σύνταξη, το σύστημα της γλώσσας μπορούν να γεννήσουν άπειρες φράσεις, έτσι λειτουργεί και ένα game piece. Ένα έργο που δεν στηρίζεται σε προκαθορισμένη ακολουθία μουσικών γεγονότων, αλλά σε ένα σύνολο κανόνων. Όπως ένα παιχνίδι ή μια γλώσσα, υπάρχουν όροι, δυνατότητες, κινήσεις και αντιδράσεις. Η μορφή δεν είναι γραμμένη από πριν, σχηματίζεται μέσα στην εκτέλεση. Το κόμπρα, γραμμένο στις αρχές της δεκαετίας του 80, είναι από τα πιο γνωστά game pieces του John Zorn. Μπορεί να παιχτεί από σύνολο οποιοδήποτε μεγέθους και σύνθεσης. Δεν υπάρχει συμβατική παρτιτούρα με αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχουν κάρτες, σήματα, χειρονομίες, κανόνες αντίδρασης και ευνίδιες αλλαγές. Ένας συντονιστής οργανώνει το παιχνίδι δίνοντας σήματα και οι μουσικοί αποφασίζουν σε πραγματικό χρόνο. Μπαίνουν, σταματούν, αλλάζουν κατεύθυνση, σχηματίζουν ομάδες, διακόπτουν, απαντούν. Κάθε εκτέλεση του κόμπρα είναι διαφορετική, αλλά ανήκει στο ίδιο έργο. Όπως κάθε πρόταση μπορεί να είναι καινούρια και ταυτόχρονα να υπακούει στην γραμματική μιας γλώσσας, έτσι και η μουσική του κόμπρα γεννιέται κάθε φορά μέσα από τους ίδιους κανόνες. Το παιχνίδι εδώ είναι η παρτιτούρα.

John Zorn, Cobra. Ένα παιχνίδι που οργανώνεται μέσα από οδηγίες και κανόνες αντίδρασης, όπου μια μικρή εντολή αρκεί για να αλλάξει η πορεία της μουσικής. Στον Φέλιξ Κούμπιν, στη συνέχεια, η οδηγία γίνεται σωματική. Δεν απευθύνεται μόνο σε μουσικούς, αλλά και σε ακροατές και θεατές.

0: Κούπιν είναι Γερμανός συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής και ραδιοφωνικός καλλιτέχνης. Το έργο του κινείται ανάμεσα στο Hörspiel, την πειραματική pop, την σκηνική δράση και την ηχητική φάρσα. Στο Der Tanz aller, ο χορός όλων, η φωνή της οδηγίας γίνεται χωρική. Το έργο δημιουργήθηκε στη συνεργασία με την ομάδα Λίκνα και συνομιλεί με τις θεωρίες κίνησης του Rudolph von Laban, χορογράφου και θεωρητικού που προσπάθησε να αναλύσει την ανθρώπινη κίνηση. Στο βάθος βρίσκονται οι Bewegungshöhe, η συλλογική χωρή κίνησης του Μεσοπολέμου. Σώματα που κινούνται μαζί μέσα από ρυθμό, σχήμα, συντονισμό και εντολή. Ο χορός όλων είναι ταυτόχρονα πρόσκληση και ερώτημα. Τι σημαίνει να κινούμαστε μαζί κάτω από τον ίδιο κανόνα?
1: Halten Sie ein. Konzentrieren Sie sich ganz auf Ihren Körper. Um Sie ist der Raum. Viereck oder Kugel, wie Sie wollen. Aber vor allen Dingen sind Sie da. Schaffen Sie den Raum durch Ihre Armstrahlen, Beinstrahlen.

Cuba. Good. Four.

στον Christian Markley στη συνέχεια, η οδηγία χαράσεται στο ίδιο το μέσο, το groove του δίσκου. Η αυλάκωση που οδηγεί τη βελόνα είναι μια μικρή μηχανική παρτιτούρα. Υπαγορεύει πορεία, επανάληψη, κύκλο και φθορά. Ο δίσκος γίνεται σώμα που παίζεται, κόβεται, συγκολάται, γρατσουνίζεται, επιταχύνεται και επιβραδύνεται. Ο Μάρκλι, ελβοταμερικανός εικαστικός και συνθέτης, από τις αρχές της δεκαετίας του 80 δουλεύει με pick-up και δίσκους και θράσματα ηχογραφήσεων και αντικείμενα δικής του κατασκευής. Πριν ακόμα το sampling γίνει κοινός τόπος της pop και της ηλεκτρονικής κουλτούρας, ο Μάρκλι αντιμετώπιζε τον δίσκο σαν ένα υλικό. Τον έκοβε και τον ξανακολούσε, τον παραμόρφωνε, τον έβαφε, τον έκανε επιφάνεια και όργανο ταυτόχρονα. Στο ομώνυμο groove ακούμε αυτήν την πρώιμη πρακτική. Εδώ το παιχνίδι βρίσκεται στην επαφή με τη μηχανή, στην βελόνα που ακολουθεί και ταυτόχρονα παραπατά, στο sample που επανέρχεται μέχρι να γίνει ρυθμός, στο μέσο που αποκαλύπτει την δική του γραμματική.

Ένα groove που ακούγεται σαν μηχανική οδηγία, που μπορεί να στραβώσει, να συγκολληθεί, να γίνει σύνθεση. Η Negative Land στη συνέχεια, η αμερικανική πειραματική κολεκτίβα που δουλεύει από τα 70s με samples, κάνοντας κριτική στα media, στον δίσκο Speech Free εστιάζουν σε ένα μέσο φαινομενικά ουδέτερο, τη μουσική που φτιάχνεται για συγκεκριμένη χρήση, library music για ταινίες, ραδιόφωνο και τηλεόραση, voice over και διαφημιστικά. Από τη μίξη, όμως, αφαιρείται το αναγνωρίσιμο υλικό που φέρει και το σημασιολογικό φορτίο και μένει μόνο το υπόστρωμα. Μια μουσική που περιμένει την εγγραφή κάποιου μηνύματος. Το square-shaped clouds που ακούμε είναι μια τέτοια άδεια επιφάνεια. Σύννεφα τετράγωνα. Κάτι άμορφο εξορισμού που αποκτά ορθοκανονικό σχήμα.

μηχανισμοί, οδηγίες, υλικά, ηχητικά υποστρώματα. Το πεδίο της μουσικής μοιάζει να είναι ένας ανεξάντλητος χώρος πειραματισμού, δοκιμής, διερεύνησης ορίων και μεταμόρφωσης. Ένας χώρος όπου κάθε κανόνας μπορεί να ανοίξει μια απρόβλεπτη διαδρομή. Κάθε υλικό να ζητήσει άλλον τρόπο ακρόασης. Κάπως έτσι σκέφτεται τη μουσική και η Μόνα Ματπούρια Χι. Γεννημένη στην Τεχεράνη το 1990, κλαρινετίστα, συνθέτρια και αυτοσχεδιάστρια, κινείται ανάμεσα στην σύγχρονη μουσική, την ηλεκτρονική επεξεργασία και τις διευρυμένες τεχνικές, αναζητώντας ανήκουστους ήχους, όπως λέει, και μια προσωπική γλώσσα. Περιγράφει την μουσική σαν έναν άγριο φυσικό παιδότοπο, όπου αισθάνεται σαν παιδί που παίζει, ψάχνει, δοκιμάζει, κάνει λάθη, μαθαίνει, ελπίζει, δημιουργεί και αλλάζει ξανά και ξανά.

παιχνίδι με τους ήχους, είναι χώρος δοκιμής, όπου το λάθος, η αποτυχία, η επανάληψη, η καταστροφή και η επανεκκίνηση γίνονται κομμάτι της δημιουργίας. Στην σκέψη του Βρετανού παιδίατρου και ψυχαναλυτή Donald Winnicott, το παιχνίδι είναι ένας ενδιάμεσος χώρος ανάμεσα στον εσωτερικό κόσμο και την εξωτερική πραγματικότητα, ανάμεσα στην φαντασία και αυτό που συναντάμε γύρω μας. Ένας χώρος όπου γεννιέται η δημιουργικότητα. Το παιδί που παίζει δοκιμάζει τον κόσμο, τον μετακινεί, τον κάνει προσωρινά κατοικήσιμο. Στον δίσκο Playground, παιδότοπος, παιδική χαρά της Ριαχή, από τον οποίο ακούμε απόψε ένα σημαντικό μέρος, προκειμένου να αντιληφθούμε αυτή την παιγνιώδη προσέγγιση, το κλαρινέτο και τα ηλεκτρονικά μοιάζουν να κινούνται ακριβώς σε αυτήν την ενδιάμεση περιοχή. Η φυσικότητα της αναπνοής και το μηχάνημα, το σώμα και η ηλεκτρονική του σκιά, η πρόθεση και το απρόβλεπτο. Μια μουσική που ψάχνει τον εαυτό της την ώρα που συμβαίνει. Μένει ανοιχτή, ευάλωτη, έτοιμη να χάσει μια μορφή για να βρει μια

απόψε, ο παράξενος ελκυστής ερεύνησε το παιχνίδι ως επινοημένο κανόνα που φτιάχνει προσωρινούς κόσμους, μικροί κόσμοι με δικούς τους όρους, κάρτες, τυχαιότητα, θραύσματα γλώσσας, game pieces και ηχητικά υποστρώματα. Στην έξοδο, ο Robert Wyatt με τους Matching Mole στο Signed Curtain, ένα τραγούδι που ονομάζει στους στίχους του τα ίδια του τα μέρη. Ο πρώτος στίχος, το ρεφρέν, μια γέφυρα, ένα άλλο μέρος, ο δεύτερος και ο τελευταίος στίχος. Με την σχεδόν παιδική, ανεπιτίδευτη φωνή του Robert Wyatt, σε ένα τραγούδι που ομολογεί πως είναι απλά ένα τραγούδι και παίζει με αυτή τη γνώση σαν να την ανακαλύπτει για πρώτη φορά. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση, Μαριλένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με την εμπρομπτή σε σόλιφεση μείζωνα Deutsch 899 αριθμός 3 για πιάνο του Franz Schubert. Ερμηνεύει ο Francesco Piemontesi.

Από τον πιανίστα Φραντσέσκο Πιεμοντέζη ακούσαμε την εμπρομπτή σε σόλιφεση μίζωνα Deutsch 899 αριθμός 3 του Franz Schubert. Επόμενη επιλογή του BBC, το τρίτο μέρος, Andante Molto σε φα μίζωνα, από τη συμφωνική φαντασία υπό τον τίτλο Souvenir της Ρώμης, γνωστή και ως Συμφωνία της Ρώμης του Georges Bizet. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Όλιβερ Φον Ντόχνανη.

ακούσαμε το τρίτο μέρος «Andante molto» σε φα μίζωνα από τη συμφωνική φαντασία υπό τον τίτλο «Σουβενίρ της Ρώμης», γνωστή και ως «Συμφωνία της Ρώμης» του Ζόρζ Μπιζέ. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Όλιβερ Φον Ντόχνανη. Επόμενη επιλογή του BBC, το τραγούδι υπό τον τίτλο «Love Sight» από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Ένας κύκλος από έξι σονέτα για φωνή και πιάνο» του Ραϊφ Βον Βίλιαμς πάνω σε ποίηση του Ντάντε Γκέιμπριελ Ροζέτη. Τον βαρύτονο James Atkinson συνοδεύει ο πιανίστας Malcolm Martineau.

Ακούσαμε το τραγούδι υπό τον τίτλο Love Sight από τη συλλογή με γενικό τίτλο Ένας κύκλος από 6 σονέτα για φωνή και πιάνο του Ραϊφ Βον Βίλιαμς πάνω σε ποίηση του Ντάντε Γκέιμπριελ Ροζέτη. Τον βαρύτονο James Atkinson συνόδευσε ο πιανίστας Malcolm Martineau. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα A4, αριθμός 6 για έγχορδα του Τζοακίν Ροσίνη, σε μεταγραφή για φλάουτο, κλαρινέτο, κόρνο και φαγκότο. Η σονάτα αποτελείται από δύο μέρη, αντάντε και θέμα και παραλλαγές. Ερμηνεύουν ο φλαουτίστας Βόιτεχ Σάμετς, ο κλαρινετίστας Γιώζεφ Λουπτάτσικ, ο κορνίστας Γιώζεφ Ήλες και ο φαγκωτίστας Φραντίσεκ Μάχατς.

Ήταν η σονάτα A4 αριθμός 6 για έγχορδα του Τζοακίνο Ροσίνη σε μεταγραφή για φλάουτο, κλαρινέτο, κόρνο και φακότο. Ερμηνεύσαν ο φλαουτίστας Βόιτεχ Σάμετς, ο κλαρινετίστας Γιώζεφ Λουπ Τάτσικ, ο κορνίστας Γιώζεφ Ήλες και ο φαγκωτίστας Φραντίσεκ Μάχατς. Ακολουθούν τα 7 σανσόν για τετράφωνη χοροδία του Φρανσίς Πουλέγκ πάνω σε ποίηση του Γκιγιόμ Απολινέρ και του Πολ Ελουάρ. Τη χοροδία της σουηδικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Παρ Φρίντ Μπάρι.

Ακούσαμε τα 7 σανσόν για τετράφωνη χοροδία του Φρανσίς Πουλενκ πάνω σε ποιήση του Γκιγιόμ Απολινέρ και του Πολ Ελουάρ. Τη χοροδία της σουηδικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Παρ Φρίντμπαρι. Επόμενη επιλογή του BBC, μία σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνουο σε ντο ελάσσονα του βοημού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Heinrich Ignaz Franz Biber 1644-1704. Η σονάτα εντάσσεται σε μία συλλογή του Biber με 8 σονάτες για βιολί και μπάσο κοντίνουο που τυπώθηκε στην Ιρεμβέργη το 1681. Παίζουν μέλη του συνόλου Hofmusik του Salzburg.

Ακούσαμε μία σονάτα για βιολί και μπάσο κοντίνουο σε ντο ελάσσονα του βοημού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Heinrich Ignaz Franz Biber 1644-1704. Εντάσσεται σε μία συλλογή του Biber με 8 σονάτες για βιολί και μπάσο κοντίνουο που τυπώθηκε στην Ιρεμβέργη το 1681. Έπαιξαν μέλη του συνόλου Hofmusik του Salzburg. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 21 του Φρεντερίκ Σοπέν. Αποτελείται από 3 μέρη. Μαϊστόζο σε φάι λάσσονα, λαργκέτο σε λάι φεσιμίζωνα και αλέγκρο βιβάτσι σε φάι λάσσονα και κατόπιν σε φά μίζωνα. Τον πιανίστα Αλεξάνδρ Γκατζίεφ συνοδεύει η ορχήστρα της πολωνικής ραδιοφωνίας στη Βαρσοβία υπό τον Μίχαλ Κλάουζα.

Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 2, έργο 21 του Φρεντερίκ Σοπέν. Τον πιανίστα Αλεξάνδρ Γκατζίεφ συνόδευσε η ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας της Βαρσοβίας υπό τον Μίχαλ Κλάουζα. Επόμενη επιλογή του BBC, η σουίτα για βιολοντσέλο σόλο, δίχως μπάσ κοντίνουο, αριθμός 6 σε ρε μίζωνα, Σμίντερ 1012 του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Η σουίτα αποτελείται από 6 μέρη. Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαρμπάντ, Γκαβότ 1 και 2, Ζιγκ. Ερμηνεύει ο Γκι Φουκέ.

Ακούσαμε τη σουίτα για βιολοντσέλο σόλο, δίχως μπάσο κοντινού, αριθμός 6, σε ρε μίζωνα, Σμίτερ 1012, του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ. Ερμήνευση ο Γκί Φουκέ. Ακολουθεί το φανταστικό σκέρτσο, έργο 25, του Τσέχου συνθέτη και βιολιστή Γιώζεφ Σουκ, 1874-1935. Τη συμφωνική ορχήστρα της Ισπανικής Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης διευθύνει ο Κρίστοφ Κόνιχ.